0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Είναι του ανθρώπου επιλογή.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Νέα παρέμβαση της Άγκυρας στα ελληνικά σχέδια για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να επιχειρεί να συνδέσει το νεοδικό χωροταξικό πλαίσιο ΑΠΕ με τις πάγιες τουρκικές θέσεις για το Αιγαίο. Η τουρκική αντίδραση ήρθε μέσω του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Τζου Κατσελή, ο οποίος υποστήριξε ότι το νέο ελληνικό πλαίσιο, επειδή περιλαμβάνει θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου, δεν θα έχει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία. Η Αθήνα από την πλευρά της θέτει σε εφαρμογή ένα πλαίσιο που αφορά αποκλειστικά τη χωροθέτηση ενεργειακών έργων και θέτει αυστηρότερους κανόνες για την ανάπτυξη ολικών και άλλων εγκαταστάσεων. Σε κατάσταση επαγρύπνησης μπαίνει και η Αθήνα μετά τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για νέες απειλές του Ιράν κατά ευρωπαϊκών κρατών, ανάμεσα στα οποία είναι η Κύπρος και η Βουλγαρία. Πηγές από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες που ήρθαν στη δημοσιότητα, επισημένοντας ότι η μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα είναι ανάμεσα στα σενάρια που εξετάζονται. Στη διαδικασία των διορθώσεων του κτηματολογίου έχει μπει και ο Δήμος Ηρακλείου, καθώς καλείται όπως και οι ιδιώτες ιδιοκτήτες να αντιμετωπίσει λάθη και παραλήψεις που εντοπίστηκαν κατά την ανάρτηση των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας του. Μέχρι στιγμής οι δημοτικές υπηρεσίες έχουν εντοπίσει περίπου 200 υποθέσεις που χρειάζονται διόρθωση. Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις έχουν ήδη εκδοθεί τα απαραίτητα πρωτόκολλα και έχουν κατατεθεί σχετικές αιτήσεις. Το επόμενο στάδιο αφορά τη συγκέντρωση και την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να διορθωθούν οι ανακρίβειες στα κτηματολογικά στοιχεία. Ο χρόνος πλέον είναι περιορισμένος, καθώς η προθεσμία εκπνέει στις 3 Σεπτεμβρίου. Στη σύλληψη δύο ατόμων, μιας 52χρονης και ενός 43χρονου, προχώρησαν την Τρίτη αρχές στο Ηράκλειο για διάθεση και πώληση απομιμητικών προϊόντων. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, σε επιχείρηση και αποθηκευτικό χώρο, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 1044 προϊόντα, μεταξύ των οποίων κοσμήματα και ενδύματα που έφεραν πλαστά σήματα γνωστών εταιριών. Η οικονομική ζημία προσδιορίζεται μέχρι στιγμή σε τουλάχιστον 77.794 ευρώ. Παρά τις αντιδράσεις, προχωράει ο σχεδιασμός για τη δημιουργία κλειστής δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις αποθήκες Κουλούδη, με στόχο να είναι έτοιμη έως το τέλος Οκτωβρίου. Η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων ζητά έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ οι κάτοικοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις και τη νομική τους προσπάθεια. Παράλληλα, αναμένεται συνάντηση με την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη. Οριστικό τέλος στις προσδοκίες χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων για την επαναφορά των επιδομάτων, εορτών και αδείας, έβαλε ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, κλείνοντας οριστικά έναν πολιετή κύκλο διεκδικήσεων. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο έκρινε ως απολύτως συνταγματική την επιλογή της κυβέρνησης να διατηρήσει την κατάργηση των δώρων, η οποία είχε επιβληθεί αρχικά με προηγούμενο νόμο. Ανωδικά κινούνται οι τιμές πώλησης κατοικιών στην Κρήτη, με τη μέση ζητούμενη τιμή να φτάνει τα 2.250 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο, αυξημένη κατά 6,9% μέσα σε ένα χρόνο. Τα Χανιά παραμένουν η ακριβότερη περιοχή του νησιού με 3.102 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο, ενώ ακολουθούν το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Ισχυρό παραμένει και το ενδιαφέρον ξένων αγοραστών για την κριτική αγορά ακινήτων. Διπλή τραγωδία στα Χανιά, όπου δύο γυναίκες 80 και 79 ετών ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από τη θάλασσα σε Αγίους Αποστόλους και Καλυμβάρη αντίστοιχα. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο των Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Τα περιστατικά διερευνά το λιμενικό, ενώ έχει ζητηθεί να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα 5η 20 Αυγούστου σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που δημοσιοποίησε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ανάμεσα στις περιοχές το Ηράκλειο και το Λασίθι. Για τις 7 Οκτωβρίου έχει προσδιοριστεί η πιλωτική δίκη στο ελεγκτικό συνέδριο, με επίκεντρο τη νέα δικαστική μάχη για τα αναδρομικά της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, που επηρεάζει άμεσα περίπου 440.000 συνταξιούχους. Πάντως, η εισήγηση του Γενικού Επιτρόπου είναι θετική για τους συνταξιούχους, προτείνοντας η κράτηση συνεπιβάλλεται μόνο στο υπερβάλλον ποσό. Από σήμερα έως και την 5η, 10 Σεπτεμβρίου, από τις 9 το πρωί στις 2 το μεσημέρι, καλούνται επιτυχώντες στις 30 σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης της ΔΥΠΑ, οι οποίοι είχαν υποβάλει παράλληλο μηχανογραφικό, να προσέλθουν στη σχολή επιτυχία τους προκειμένου να καταθέσουν την αίτηση εγγραφής τους. Στη διεθνή δημοσιογραφία, νέα κλιμάκωση της πίεσης προς το Ιράν, προανήγγειλε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας με πρωτοφανείς οικονομικές κυρώσεις οποιαδήποτε χώρα προσφέρει άμεση ή έμεση βοήθεια στην Τεχεράνη. Έντονες πιέσεις που συνεχώς αυξάνονται δέχεται ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα στο εσωτερικό της χώρας του, η οποία κλειδωνίζεται από σκάνδαλα διαφθοράς. Ειδικότερα, ο πρώην Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας ζήτησε με μία δήλωση βόμβα τη διεξαγωγή εκλογών στη χώρα παρά το συνεχιζόμενο πόλεμο με τη Ρωσία, προκειμένου, όπως δήλωσε με σαφήνεια, να αποκατασταθεί η δημοκρατική διαδικασία. Το Πανεπιστήμιο Χάρβαρτ συμφώνησε να καταβάλει συνολικά 53 εκατομμύρια δολάρια για τη διευθέτηση των αγωγών που κατατέθηκαν από συγγενείς δωρητών για τον ατριχιαστικό σκάνδαλο πώλησης ανθρώπινων μελών στη μαύρη αγορά. Στα αθλητικά. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν απόψε στο Παγκρίτιο Στάδιο, που στις 9 το βράδυ ο Όφη θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκρισή του στη League Phase του Europa League. Περισσότερα από 11.000 φίλαθλοι θα βρεθούν απόψε στο πλευρό της κριτικής ομάδας. Απόψε δίνουν τα πρώτα παιχνίδια τους στα play-off του Conference League ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 9 παρατέταρτο την Μπραν, ενώ στις 9.30 θα ξεκινήσει αναμέτρηση Παναθηναϊκός Χράντετς. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά ήθελος προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρωινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.
2: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
5: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
6: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στο Ράδιο Κρήτη στους 101,5, λίγο μετά τις 7.30 το πρωί. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 10 να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας, να δούμε τι τρέχει, τι απασχολεί την καθημερινότητα τόσο στο Ηράκλειο αλλά τόσο και στην υπόλοιπη Κρήτη. Καλημέρα σε όλους όσοι πηγαίνετε στην εργασία σας. Θα είμαστε εδώ παρέα μέχρι τις 10, Γιώργος Παπαδάκης στο μικρόφωνο. Μία ημέρα που ξεκινά, θα λέγαμε, με αρκετές και σημαντικές ειδήσεις, με την επικαιρότητα να έχει στο επίκεντρο την οικονομία, την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και μία σειρά από ζητήματα που εξακολουθούν να απασχολούν έντονα την κοινωνία. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Σε τοπικό επίπεδο η μέρα δεν ξεκίνησε καλά. Είχαμε μία δυσάρεστη είδηση που έρχεται από το Ρέθυμνο. Εκεί αργά το βράδυ της Τετάρτης είχαμε ένα νέο τροχαίο δυστύχημα με θύμα αυτή τη φορά έναν άνθρωπο μόλις 21 ετών, κυρίες και κύριοι. Ένα τροχαίο που σημειώθηκε στον Αδελιανό κάμπο όταν κάτω από συνθήκες που διερευνά το τμήμα τροχέας και η αστυνομική διεύθυνση Ρεθύμνου γενικότερα, ένα γιόταχη αυτοκίνητο συγκρούστηκε πλάγιο με τοπικά με το δίκυκλο που οδηγούσε ο άτυχος νεαρός. Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη. Ο νεαρός τραυματίστηκε θανάσιμα παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με αστυνομικές πηγές φορούσε το προστατευτικό του κράνος. Μία ακόμα τραγωδία στην άσφαλτο της Κρήτης, η οποία βάφτηκε με αίμα. Και η αλήθεια είναι ότι τα τροχαία δυστυχήματα στην Κρήτη, δεν θα πούμε αυτό το κλισέ, αποτελούν μάστιγα, είναι μια μάστιγα για το νησί, αλλά αφήνουν πίσω τους μια βαριά σκιά και έναν ανίποτο πόνο στις οικογένειες. Τα τελευταία στοιχεία λένε ότι πάνω από 22 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Κρήτη μέχρι και σήμερα από την αρχή του έτους και η πλειοψηφία αυτών, σύμφωνα με τα όσα είχαμε καταγράψει την τελευταία φορά σε σχέση με τα τροχαία δυστυχήματα, η πλειοψηφία αυτών λοιπόν είναι κάτω των 25 ετών. Ένα ακόμα βαρύ στοιχείο που αποτυπώνει το προφίλ των όσων χάνονται στην άσφαλτο σε τροχαία δυστυχήματα. Στην Ελλάδα, στο οικονομικό πεδίο, στο προσκήνιο βρίσκεται η πρόωρη αποπληρωμή μέρους του δημόσιου χρέους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή εθνική επιτυχία, με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση, όπως είπε, στη μείωση του χρέους. Στο μεταξύ, συνεχίζεται και η προσπάθεια για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και την ενίσχυση της πυροπροστασίας. Στην Κρήτη, να πούμε ότι σήμερα υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Παράλληλα, για τους πολίτες προγραμματίζεται μία μικρή απόδραση που θέλουν να κάνουν τη χρήση του προγράμματος τουρισμός για όλους. Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα συνεχίζονται μέχρι και αύριο, Παρασκευή 21 Αυγούστου, μέχρι και τα μεσάνυχτα αύριο. Στην Κρήτη το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο σε μία σειρά από θέματα που αφορούν άμεσα στην καθημερινότητα. Στα Χανιά συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης των μεταναστών νότια του νησιού αλλά και νότια του Ηρακλείου βεβαίως, σε μία περίοδο κατά την οποία οι αφίξεις και οι διασώσεις μεταναστών στην περιοχή έχουν αυξηθεί σημαντικά. Στο μεταξύ, στην Κρήτη υπάρχει ένα ακόμα ζήτημα που αφορά κάθε οδηγό, είναι η τιμή της βενζίνης. Αυτό το θέμα, η τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει και έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο και στις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού, γεγονός που ανεβάζει ακόμα περισσότερο το κόστος των μετακινήσεων. Και μάλιστα σε μία περίοδο που η κίνηση στους δρόμους είναι ιδιαίτερα αυξημένη λόγω του τουρισμού. Στο μεταξύ η Κρήτη εξακολουθεί και αντιμετωπίζει ένα ακόμα σοβαρό πρόβλημα στην αγορά εργασίας. Τα στοιχεία δείχνουν μία έντονη αντίφαση. Από τη μία πλευρά υπάρχουν επιχειρήσεις του τουρισμού που αναζητούν
προσωπικό και από την άλλη σχεδόν 29.000 άνθρωποι εμφανίζονται ως άνεργοι στο νησί, ενώ οι μετακλητοί εργαζόμενοι στον τουρισμό ανέρχονται σε περίπου 3.400. Και βέβαια, ένα από τα θέματα που μας απασχολεί έντονα αυτές τις ημέρες, κυρίες και κύριοι, είναι η ασφάλεια των παιδιών και των εφήβων. Τα περιστατικά μέθης σε ανήλικα άτομα στην Κρήτη συνεχίζονται με παιδιά ακόμα και 13 και 14 ετών να καταλήγουν στο νοσοκομείο. Ένα θέμα που, αν θέλετε, δεν αφορά μόνο την αστυνομία, τα νοσοκομεία ή και τις οικογένειες. Είναι ένα ζήτημα που αφορά γενικότερα την κοινωνία μας και κυρίως πώς μεγαλώνουμε τα δικά μας τα παιδιά.

στα διεθνή, η νύχτα στην Ουκρανία ήταν ξανά δύσκολη. Είχαμε νέα μαζική επίθεση με πυράβλους από την πλευρά της Ρωσίας που έπληξε το Κίεβο, με ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι να τραυματίζονται, σύμφωνα πάντα με τα μέχρι τώρα στοιχεία. Και οι επιθέσεις αυτές έρχονται σε μία περίοδο κατά την οποία συνεχίζονται οι προσπάθειες για διπλωματική διέξοδο στον πόλεμο, ενώ στο μεταξύ, στην Μέση Ανατολή, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, δηλώνει ότι έχει καταστήσει σαφές προς την Τουρκία πως το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποδεχθεί την ανάπτυξη τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Νότια Συρία. Καλοκαιρινή και σήμερα η ημέρα στην Κρήτη. Ο καιρός, σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, θα είναι γενικά αίθριος σε ολόκληρη την Κρήτη, με αρκετή ηλιοφάνεια. Λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν κατά διαστήματα και αυτές θα είναι, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, κυρίως στα ορεινά. Εδώ στο Ηράκλειο ο καιρός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας θα είναι αίθριος. Θα έχουμε ανέμους που θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα νότια του νομού θα είναι οι μέγιστες θερμοκρασίες ενδέχεται να είναι λίγο πιο υψηλές. Το ίδιο και στο νομό Χανίων, αρκετή ηλιοφάνεια, λίγες τοπικές νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Ίδιο σκηνικό, κυρίες και κύριοι, και στο Ρέθυμνο, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, όπου και εκεί θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια, ενώ πιο ανατολικά, στο νομό Λασιθίου, θα έχουμε λίγες παροδικές νεφώσεις, αλλά γενικότερα ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι

Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα, κυρίες και κύριοι, στον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Γιώργο Αυτιά, ο οποίος, όπως με ενημέρωσε ο καλός συνάδελφος ο Αντώνης, τηλεφώνησε και μας είπε ότι βρίσκεται στην Κρήτη, βρίσκεται στο νησί μας, φαντάζομαι στο πλαίσιο των διακοπών του, και έχει συντονιστεί στο Ράδιο Κρήτη. Καλημέρα στην Τουρλωτή Σιτίας, καλημέρα στον αγαπητό Γιώργο Αυτιά και σε όλους όσοι βεβαίως μας ακούτε αυτήν την ώρα. Πάντα συνάδελφος ο Γιώργος Αυτιάς, εκτός από ευρωβουλευτής, διότι μια φορά δημοσιογράφος, για πάντα δημοσιογράφος. 20 Αυγούστου σήμερα του 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6:43 το πρωί, ο ήλιος θα δύσει 13 λεπτά μετά τις 8, σήμερα γιορτάζει ο Θεοχάρης και η Θεοχαρία, χρόνια πολλά σε όλους όσοι φέρουν αυτό το όνομα. Στις υπόλοιπες εορτές και επετείους συναντούμε την Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών, ενώ σήμερα είναι η μέρα της αποκατάστασης της ανεξαρτησίας από την Σοβιετική Ένωση το 1991 για την Εστονία. Σαν σήμερα το 1882 έχουμε την επική εισαγωγή 1812 του Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, η οποία ακούγεται για πρώτη φορά στο Καθεδρικό Ναό του Σωτήρου στη Μόσχα. Γράφτηκε από τον μεγάλο συνθέτη για την επέτειο των 70 ετών από την αποτυχημένη εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία. Το 1897 ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος ανακαλύπτει ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Μάλιστα θα τιμηθεί με βραβείο Νόμπελ το 1902 και θα γίνει σερ. Η 20 Αυγούστου γιορτάζεται ως Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Το 1954 κατατίθεται στη γραμματεία του

ΟΗΕ, η πρώτη ελληνική προσφυγή για το Κυπριακό, με έτοιμα την εφαρμογή των αρχών της ισότητας και της αυτοδιάθεσης των λαών, παλαϊκό συλλαλητήριο στην Αθήνα με πάνω από 100 πολίτες τραυματίες, αλλά και 24 αστυνομικούς. Το 1968, 605.000 στρατιώτες του Συμφώνου της Βαρσοβίας εισβάλλουν στην Τσεχοσλοβακία και τερματίζουν την άνοιξη της Πράγας. Ένα γεγονός που ξεκίνησε τη νύχτα της 20ης προς την 21η Αυγούστου του 1968, όταν τα στρατεύματα που μόλις αναφέραμε με επικεφαλής τη Σοβιετική Ένωση έβαλαν στην χώρα, στόχος ήταν να σταματήσει η λεγόμενη άνοιξη της Πράγας, το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα του κομμουνιστή ηγέτη Αλεξάνδερ Ντούμπενσκ. Ο ηγέτης αυτός, που είχε αναλάβει την ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος τον Ιανουάριο του ίδιου έτους, προωθούσε έναν σοσιαλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο, χαλάρωση της λογοκρισίας, μεγαλύτερη ελευθερία του τύπου και της έκφρασης, πολιτικές μεταρρυθμίσεις και περιορισμένο οικονομικό εξυγχρονισμό. Η ηγεσία της Σοβιετικής Ένωσης υπό τον Λεοντίν Μπρέζνιεφ φοβήθηκε ότι οι αλλαγές θα αποδυνάμωναν το σοβιετικό έλεγχο και θα ενθάρρυναν ανάλογες εξελίξεις και σε άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Έτσι, περίπου 200.000 στρατιώτες και χιλιάδες άρματα μάχης πέρασαν τα σύνορα και μέσα σε λίγες ώρες κατέλαβαν στρατηγικά σημεία της χώρας. Οι Τσεχοσλοβάκοι δεν προέβαλαν οργανωμένη στρατιωτική αντίσταση, όμως χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν στους δρόμους της Πράγας, υπήρξαν νεκροί και τραυματίες, ενώ ο Ντούμπενσκ και οι άλλοι ηγέτες συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν στη Μόσχα, όπου πιέστηκαν να εγκαταλείψουν τις μεταρρυθμίσεις. Και έτσι η άνοιξη της Πράγας έσβησε, η λογοκρισία επανήλθε, οι πολιτικές ελευθερίες περιορίστηκαν και ακολούθησε περίοδος αυστηρού ελέγχου, γνωστή ως ομαλοποίηση. Ο Ντούμπενσκ απομακρύνθηκε οριστικά από την εξουσία το 1969. Σαν σήμερα το 1982 δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο νόμος 1272 που καταργεί την ποινική δίωξη της μοιχείας, ενώ το 1929 γεννιέται ο Παύλος Γιαννακόπουλος, Έλληνας επιχειρηματίας και αθλητικός παράγων του Παναθηναϊκού. Αντιθέτως, το 1915 πεθαίνει ο Παουλ Έρλιχ, Γερμανός γιατρός και ερευνητής, ο οποίος εισήγαγε την χημειοθεραπεία και ανακάλυψε το Σαλβαρσάν, ένα φάρμακο για τη σύφυλη. Μάλιστα τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ το 1908. Και το 2011 φεύγει από τη ζωή ο Νίκος Θέμελης, Έλληνας νομικός και συγγραφέας.

Σας έλεγα νωρίτερα ότι η τοπική ειδησιογραφία δεν ξεκίνησε με ευχάριστες ειδήσεις, διότι είχαμε αυτό το τροχαίο δυστύχημα, και το λέω για όλους όσοι ανοίξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους, από το Ρέθυμνο αυτή η τραγική είδηση, όταν γεωταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με το δίκυκλο που οδηγούσε ένας άνδρας 21 ετών. Ο άτυχος νέος έχασε ακαριέα τη ζωή του. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που, παρά το γεγονός ότι φορούσε προστατευτικό κράνος, δυστυχώς αυτό δεν κατάφερε να τον κρατήσει στη ζωή. Ο τραυματισμός του ήταν τόσο βαρύς που άφησε την τελευταία του πνοή. Στο μεταξύ όμως, κυρίες και κύριοι, μία χαραμάδα αισιοδοξίας αφήνει και μία άλλη είδηση, η οποία έχει να κάνει με την φοιτήτρια, την Ραφαέλα από τα Χανιά, η οποία είχε τραυματιστεί έξω από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας εδώ στο Ηράκλειο πριν από αρκετές ημέρες, πριν από πάνω από έναν μήνα, πριν από 35 ημέρες περίπου, όταν παρασύρθηκε από ένα αυτοκίνητο που ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε πάνω της. Η κοπέλα αυτή νοσηλεύτηκε για πάρα πολλές ημέρες και υποβλήθηκε σε αρκετά χειρουργία στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Αττικόν στην Αθήνα. Η εξέλιξη έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ραφαέλα βγήκε τις τελευταίες ώρες από τη μονάδα εντατικής θεραπείας, ένα γεγονός που γνωστοποίησε μέσα από ανάρτησή του ο καθηγητής της στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Γιάννης Τζίτζικας, μία είδηση που δημιουργεί πλέον συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της υγείας της κοπέλας, και ελπίζουμε να βγει νικήτρια, διότι ήταν μία πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Οι γιατροί αρχικά είχαν εκφράσει συγκρατημένη αισιοδοξία, δεν μπορούσαν με ακρίβεια να προβλέψουν το μέλλον της υγείας της. Από ό,τι φαίνεται, οι προσπάθειές τους αλλά και οι προσπάθειες της ίδιας της φοιτήτριας, η οποία έχει θέληση για ζωή, έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ένα πρώτο βήμα, θετικό βήμα, είναι το γεγονός ότι βγήκε από την ΜΕΘ, και ελπίζουμε κάθε μέρα που περνά να είναι μια καινούργια μάχη που θα κερδίζει η φοιτήτρια. Αυτά από την τοπική ειδησιογραφία όσον αφορά στα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα. Πάμε να κάνουμε μια σύντομη διακοπή, να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λίγο μετά τις 8 θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τραγωδία το βράδυ στο Ρέθυμνο. Θανάσιμα τραυματίστηκε 21χρονος αναβάτης μοτοσικλέτας στον Αδαλιανό κάμπο όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με τοπικά με επιβατικό αυτοκίνητο κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος νέος φορούσε προστατευτικό κράνος. Στα χέρια των αρχών, ένας

23χρονος για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών μετά από έρευνα σε αποθηκευτικό χώρο στο Ηράκλειο. Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν 1.000 λίτρα αλκοολούχων υγρών, καθώς και 129 φιάλες υποξιδίου του αζότου, ποσότητα ικανή για περίπου 30.000 μπαλόνια αερίου γέλιου. Ποσότητα πυρομαχικών εντοπίστηκε στο βυθό της θάλασσας στην Ιερά Πέτρα, με αποτέλεσμα το λιμεναρχείο να επιβάλλει άμεσα αυστηρά περιοριστικά μέτρα σε ακτίνα 500 μέτρων για την προστασία του κοινού. Η Τουρκία αντιδρά στο νέο ελληνικό ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη ΣΑΠΕ, υποστηρίζοντας ότι δεν παράγει ένομα αποτελέσματα για την ίδια και επαναφέροντας παράλληλα τις γνωστές τουρκικές θέσεις. Συνελήφθησαν μία 52χρονη και ένα 43χρονο στο Ηράκλειο, καθώς εντοπίστηκαν να διαθέτουν προς πόλη συνολικά 1044 προϊόντα, κυρίως ενδύματα και κοσμήματα, που έφεραν πλαστά σήματα διάσημων οίκων. Νέα πηγή τροφοδοσίας με λιγνίτη εξασφαλίζουν τα Σκόπια, τα οποία τα προηγούμενα χρόνια είχαν στραφεί σε μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα για την κάλυψη των αναγκών των θερμοελεκτρικών τους μονάδων. Συμβόλαιο με χαμηλότερη τιμή εξασφάλισε η κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού της χώρας. Οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου σε βάρος του Ιράν κηρύττει ο Ντόναλντ Τραμπ. Μέσω του Truth Social απείλησε με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί ο Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 9.

0: Βουτήξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Ραδιοκρήτη 101,5.

Λοιπόν, πάμε τώρα μέσα από το e-crete.gr, κυρίες και κύριοι, να δούμε την τοπική επικαιρότητα, διότι αυτή προέχει για το Ράδιο Κρήτη και βεβαίως και τα υπόλοιπα θέματα. Πρώτο θέμα στο e-crete.gr, το θανατηφόρο τροχείο που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης στον Αδελιανό Κάμπο Ρεθύμνου, με θύμα έναν οδηγό μηχανής 21 μόλις ετών, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχείο δυστύχημα όταν το δίκυκλο που οδηγούσε συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με γιο ταχύ. Άλλος τίτλος, Ηράκλειο, συνελήφθη 53χρονος με παράνομα ποτά, είχε 1000 λίτρα αλκοόλ και αέριο γέλιου. Μιλάμε για μία σύλληψη που έγινε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών, σε έρευνα σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος που διατηρούσε ο 53χρονος. Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 284 συσκευασίες με συνολικά 1003 λίτρα αλκοολούχων υγρών. Παράλληλα βρέθηκαν 129 μεταλλικές φιάλες με υποξίδιο του αζότου, αλλά και βαλβίδες και 300 μπαλόνια, και μάλιστα οι αρχές εκτιμούν ότι η κατασκευής ποσότητα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή περίπου 30.000 μπαλονιών αερίου γέλιου. Ένα μπαλόνι με το αυτό το αέριο γέλιο που χρησιμοποιείται κατά κόρον και περισσότερο χρησιμοποιείται σε τουριστικές περιοχές. Έχουμε αρκετές συλλήψεις κάθε χρόνο για αυτό το πράγμα. Και στο πλαίσιο της έρευνας έγινε και έλεγχος σε επιχείρηση ποτοποιίας στην Αττική, γιατί αυτή ήταν μια γενικότερα αστυνομική, μια γενικευμένη αστυνομική επιχείρηση, και στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 46χρονος με τους διαφυγόντες φόρους και δασμούς από αυτά που κατασχέθηκαν να υπολογίζονται σε 2.960 ευρώ. Ηράκλειο, χειροπέδεσε 2 άτομα για μαϊμού προϊόντα, ζημιά 80.000 ευρώ σε επώνυμες εταιρείες. Μία ακόμα σύλληψη, μία διπλή σύλληψη αυτή την φορά, μίας 52χρονης γυναίκας και ενός 43χρονου άνδρα στο Ηράκλειο για διάθεση και πώληση απομιμητικών προϊόντων. Έγιναν έρευνες σε αποθήκη, εντοπίστηκαν συνολικά 1044 προϊόντα, μεταξύ των οποίων και κοσμήματα, αλλά και ενδύματα που έφεραν πλαστά σήματα.

γνωστών εταιριών. Η οικονομική ζημιά, σύμφωνα με τις αρχές, για τις δικαιούχες εταιρείες πάντα από τα κατασχεθέντα προϊόντα υπολογίζεται μέχρι στιγμής σε 77.790 ευρώ. Ο Φιτσεσκά στις 9 έτοιμος να ξαναγράψει ιστορία στην Ευρώπη. Η μεγάλη ώρα έφτασε για τον Όφη, κυρίες και κύριοι. Απόψε στις 9 στο Παγκρίτιο Στάδιο οι παίκτες του Χρήστου Κόντι υποδέχονται την Τσεσκά Σόφιας στο πρώτο παιχνίδι των play-off του Europa League, σε μια αναμέτρηση που έχει όλα τα στοιχεία μιας πραγματικής ευρωπαϊκής βραδιάς. Ο Όφη επιστρέφει στην ευρωπαϊκή σκηνή με φιλοδοξίες και αποφασιστικότητα και θέλει να βάλει τις βάσεις για την πρόκριση στην League Phase του Europa League. Το διακύβευμα είναι τεράστιο, όμως οι κριτικοί έχουν ήδη εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή συνέχεια στο Conference League, ακόμη και σε περίπτωση αποκλεισμού. Η ομάδα βρίσκεται σε εξαιρετική ψυχολογική κατάσταση. Μόλις λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ, ο Όφη καλείται να μεταφέρει τον ενθουσιασμό και την αυτοπεποίθησή του και στην σημερινή ευρωπαϊκή μάχη. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, οριστικό όχι του Συμβουλίου της Επικρατείας στον 13ο και 14ο μισθό στο δημόσιο, όλο το σκεπτικό. Είχαμε αυτήν την εξέλιξη. Είναι αρνητική η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με το αίτημα επαναφοράς αυτών των δύο μισθών. Η ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου με την απόφαση αυτή έκρινε ότι ο νομοθέτης δεν παραβίασε ούτε το Σύνταγμα ούτε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μη επαναφέροντας δηλαδή τα επιδόματα εορτών και αδείας των δημοσίων υπαλλήλων, τα οποία είχαν καταργηθεί ολοσχερός με νόμο του 2012. Η απόφαση αυτή εκδόθηκε στο πλαίσιο πρότυπης δίκης και σύμφωνα με το σκεπτικό δεν υπάρχει αντισυνταγματικότητα στην μη επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Άλλος τίτλος στο ikri.gr: άδειασαν οι παραλίες, αδειάζουν και οι τσέπες, το σοκ της πρώτης αγοράς μετά τις διακοπές. Κρήτη, πάνω από τα 2 ευρώ η αμόλυμβη βενζίνη σε όλους τους νομούς. Ποιοι αγρότες πάνε ταμείο για την αναδιανεμητική ενίσχυση, τα ποσά ανακαλλιέργεια. Έχουμε μία δεύτερη συμπληρωματική ενίσχυση για το αγροτικό εισόδημα, την οποία αποτελεί η αναδιανεμητική ενίσχυση της ΚΑΠ, μέσω της οποίας ένα μέρος των άμεσων ενισχύσεων κατευθύνεται στις μικρότερες και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Η εγκύκλιος της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για την ενιαία αίτηση ενίσχυσης καθορίζει με ακρίβεια ποιοι παραγωγοί μπορούν να λάβουν την ενίσχυση, αλλά και τα κατώτατα και ανώτατα όρια έκτασης που ισχύουν ανά αγρονομική περιφέρεια. Εκτός βάουτσερ 1 στα 2 παιδιά, σκληρή επίθεση ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για τα ΚΔΑΠ. Στο πλευρό των κατοίκων της Ανώπολης ο Αρχιεπίσκοπος, η δέσμευση για το μισθωτήριο της μονάδας ΑΕΚ και νέο χωροταξικό ΑΠΕ, όλες οι ζώνες αποκλεισμού για φωτοβολταϊκά και αιωλικά. Στα αθλητικά του ikri.gr τώρα, Όφη Τσεσκά στις 9, έτοιμος να ξαναγράψει ιστορία στην Ευρώπη, Κόντις για Τσεσκά Σόφιας, Όφη διψάει για διακρίσεις, θέλουμε να γράψουμε νέα ευρωπαϊκή σελίδα, Κύπελο Ελλάδας, Θύελα η Καλαμάτα, η κλήρωση την 3η 25 Αυγούστου και Παναθηναϊκός σοκ με ναν. Αυτά και από το ikri.gr, για την τοπική και όχι μόνο ειδησιογραφία. Τώρα στην διεθνή επικαιρότητα, ο οικονομικός πόλεμος άνευ προηγουμένου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζεται. Ο πρόεδρος λέει ότι ο οικονομικός αυτός πόλεμος θα ξεκινήσει, θα είναι άνευ προηγουμένου και εκτοξεύει απειλές για όσους τον στηρίζουν. Η Τεχεράνη βέβαια απορρίπτει τις αμερικανικές πιέσεις. Έχουμε νέα κλιμάκωση της πίεσης προς το Ιράν, κάτι που προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος, απειλώντας με πρωτοφανείς οικονομικές κυρώσεις οποιαδήποτε χώρα προσφέρει άμεση ή έμεση βοήθεια στην Τεχεράνη. Μάλιστα έχει ανεβάσει και ένα μήνυμα στην πλατφόρμα αυτή, την Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος, μέσω της οποίας προειδοποίησε ότι κράτη των οποίων χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, επιχειρήσεις, αεροδρόμια ή κυβερνητικοί φορείς λειτουργήσουν ως οσίβιο για το Ιράν,
θα βρεθούν

αντιμέτωποι με τρομερές οικονομικές συνέπειες. Στο μεταξύ έχουμε και τη λίστα με την μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα, η οποία φαίνεται να κλειδώνει. Περίπου 10 ημέρες έχουν απομείνει για την έναρξη της συμφωνίας για να έχουμε μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα. Το μέτρο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου και να ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η λίστα αυτή έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί μέχρι στιγμής αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%.

Πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, που έχει να κάνει περισσότερο με τους άντρες οι οποίοι θα μπουν στον στρατό το επόμενο διάστημα και τα επόμενα χρόνια. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών για όσους καταργούν χωρίς αναβολή, για όσους καταταγούν, με συγχωρείτε, χωρίς αναβολή. Τι ισχύει για όσους θέλουν να σπουδάσουν? Πάμε λίγο να το δούμε αυτό το θέμα. Δικαιούνται στρατιωτική θητεία 9 μηνών για να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την 2026 γάμα ΕΣΟ, η οποία μπαίνει τέλος του τρέχοντα μήνα μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον δεν έχουν λάβει αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων που προβλέπεται στον σχετικό νόμο. Η ρύθμιση ξεκινά να εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά στους γεννημένους από το 2000, από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και τις 15 Μαΐου του 2008, και σύμφωνα με το άρθρο 246 που θεσπίστηκε ως κίνητρο για εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων σε νεότερη ηλικία, προβλέπεται δυνατότητα οριστικής απόλυσης μετά τη συμπλήρωση 9 μηνών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας για οπλίτες πλήρους κύριας στρατιωτικής υποχρέωσης που καταντάσσονται και εκπληρώνουν εξ ολοκλήρου την υποχρέωσή τους με την αρχική πρόσκληση της κλάσης τους, δηλαδή να μην πάρουν αναβολή και να παρουσιαστούν όταν

0: ακολουθούν. Στο μεταξύ, το νέο πλαίσιο προβλέπει και αλλαγές και για όλους όσοι θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Όσοι καλούνται με την συγκεκριμένη σειρά κατάταξης στην 2026 ΓΕΣΟ και επιλέγουν να συνεχίσουν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν αναβολή κατάταξης ως υποψήφιοι σπουδαστές. Και ένα άλλο θέμα που παίζει ψηλά στην επικαιρότητα είναι τα ημίμετρα για το στεγαστικό που τίθενται σε ισχύ. Έχουμε 14 μέτρα για την αντιμετώπιση του οξυμένου στεγαστικού προβλήματος. Τη δρομολόγηση αυτών κωδικοποιεί η απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Στεγαστικής Πολιτικής, με το συνολικό κόστος να φτάνει τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ και να εκτείνονται ως και το 2035. Πάντως, τα μέτρα δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν, λένε στην αγορά των ακινήτων οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό το θέμα, το στεγαστικό πρόβλημα που εκδηλώνεται με την έλλειψη κατοικιών, την εκτόξευση των τιμών κατά 65% από το 2021 και την έκρηξη των ενοικίων με ρυθμό 10% ετησίως. Η έλλειψη κατοικιών οφείλεται στα εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια που είναι στις πλατφόρμες των βραχυχρόνιων μισθώσεων, στα κατασκευμένα ακίνητα από τις τράπεζες και τα κλειστά ακίνητα λόγω πολλών κληρονόμων ή που χρήζουν κοστοβόρων ανακοινήσεων. Πάντως, η κυβέρνηση θεωρεί πως οι βασικοί πυλώνες της στρατηγικής είναι σε ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, δίνουν έμφαση στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών, στην κινητοποίηση επενδύσεων και στην στοχευμένη κοινωνική στήριξη, αλλά και στη διαμόρφωση ενός σταθερού θεσμικού και χρηματοδοτικού πλαισίου. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να έχουμε τον χρόνο στη συνέχεια να μιλήσουμε με τους καλεσμένους που έχουμε προγραμματίσει για σήμερα και να δούμε και άλλα θέματα.
1: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο τρεις μοναδικές εκδηλώσεις. 18 και 19 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Ανθρωπόλοιπος» στην Ιερά Μονή Αρκαδίου. 23 και 24 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Η Θεή της Γης» στη Φορτέτσα Ρεθύμνου. 21 έως 29 Αυγούστου η οικαστική έκθεση «Παράδεισος Μετατόπιση» στον αρχαιολογικό χώρο Φεστού και στο αρχαιολογικό μουσείο Μεσαράς. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
6: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
5: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
6: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
7: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
6: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
8: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Γιαούρτι στραγγιστό 0%, 25% φθηνότερα, 1,89. Φυσικός χυμός μήλο

0: Το κάλι καρότο 25% φθηνότερα 1,34. Τσιπς σχηματιστά αλάτι 20% φθηνότερα 92 λεπτά. Και όλα τα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
2: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Πάμε να καλημερίσουμε τον Αντιδήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Καραντινό, Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας και προϊστάμενος της Δημοτικής, πολιτικός προϊστάμενος στη Δημοτική Αστυνομία. Καλή σας ημέρα, κύριε Καραντινό.
3: Ναι, καλημέρα στους ακροατές μας.
2: Λοιπόν, κύριε Καραντινέ, θέλαμε σήμερα να μιλήσουμε για ένα ζήτημα το οποίο μας έχει αναφερθεί και από πολλούς ακροατές και θέλαμε λίγο να μιλήσουμε μαζί για να δούμε τι ακριβώς γίνεται, πού βρισκόμαστε και έχει να κάνει αυτό το θέμα με τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα σε διάφορα σημεία της πόλης του Ηρακλείου και όχι μόνο. Και ήθελα λίγο έτσι να μας πείτε πού βρισκόμαστε, πόσα είναι τα εγκαταλελειμμένα αν τα έχετε μετρήσει στην πόλη του Ηρακλείου και τι έχει γίνει το τελευταίο διάστημα για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου.
3: Όντως, κύριε Παπαδάκη, είναι ένα θέμα το οποίο αναδεικνύεται, που χαρακτηρίζεται με δύο κουβέντες για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, από τη χρονοβόρες διαδικασίες και πολυσύνθετες διαδικασίες του νόμου. Θα σας αναφέρω λοιπόν να ξεκινήσουμε από τον απολογισμό που μου ζητήσατε.
2: Ναι.
3: Από 1η-1η του 26 στάθηκαν στον αρμόδιο που έχει πάρει το διαγωνισμό για την περισυλλογή, όταν τελειώσουν οι διαδικασίες, στάθηκαν 160 οχήματα.
2: Mm-hmm.
3: Καταγράφηκαν από 1η-1η του 26 800 οχήματα. Να σας πω εντάχει και μετά θα στα πω και αναλυτικά,
2: ναι,
3: ότι τα οχήματα μετά την καταγραφή και τον επανέλεγχο, 45 μέρες δηλαδή μετά, στέλνονται για έλεγχο σε άλλες υπηρεσίες, όπως ασφάλεια, ελληνική αστυνομία, μηχανολογικό ή τελωνείο, ανάλογα την περίπτωση.
2: Ναι.
3: Είναι διαδικασία χρονοβόρα και εμπλέκονται, όπως είπαμε, και άλλες υπηρεσίες για έλεγχο πριν από το τελικό στάδιο καταστροφής. Πώς ξεκινάει η διαδικασία, για να έχουμε μια εικόνα και ακροατές μας.
2: Ναι.
3: Η Δημοτική Αστυνομία εντοπίζει τα εγκαταλελειμμένα οχήματα και επικολλά σε εμφανές σημείο του οχήματος ειδικό αυτοκόλλητο που χαρακτηρίζει αυτό ως εγκαταλελειμμένο. Και μετά από καταγγελίες γίνεται το ίδιο. Αλλά και με τις περιπολίες που κάνει η Δημοτική Αστυνομία, ό,τι εντοπίζει μπαίνει το αυτοκόλλητο και ξεκινούν οι διαδικασίες. Μέσα σε 15 μέρες από την επικόλληση του ειδικού αυτοκόλλητου ενημερώνει τις υπηρεσίες ασφάλειας για διενέργεια έρευνας προς εξακρίβωση περίπτωση κλοπής, υπεξαίρεσης ή πλοκής σε εγκληματική πράξη. Οι υπηρεσίες ασφάλειας υποχρεούνται να ενημερώνουν το ταχύτερο δυνατό τον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης σχετικά με τα αποτελέσματα των ερευνών.
2: Μάλιστα.
3: Μέσα σε 45 μέρες από την επικόλληση αυτού του ειδικού πρωτοκόλλου, αυτοκόλλητου, εάν το όχημα δεν αποσυρθεί από τον ιδιοκτήτη του, το όχημα περιέρχεται στην κατοχή του οικείου Δήμου Κοινότητας. Σε περίπτωση που τα εγκαταλελειμμένα οχήματα φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας, οι κατατόπους αρμόδιοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται πέρα των προηγουμένων που αναφέραμε να αναζητήσουν επιπλέον εντός 15 ημερών από την επικόλληση του ειδικού σήματος του αυτοκόλλητου που είπαμε, μέσω του αρχείου του Υπουργείου Μεταφορών τα στοιχεία ταυτότητας των ιδιοκτητών τους και να τους ενημερώσουν, καθώς και να ενημερώσουν και την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, το ΚΕΠΙΟ. Όταν τώρα το εγκαταλελειμμένο όχημα περιέρχεται στην κατοχή του Δήμου ή της Συνότητας, σύμφωνα με τα ανωτέρω που είπαμε, ο εν λόγω Δήμος της Συνότητας υποχρεούται να παραδώσει το όχημα σε συγκεκριμένο σύστημα συλλογής, όπως είναι τα αρχικά του όμικρον ΤΑΦ ΚΑΠΑΖ, δηλαδή όχημα τέλους κύκλου ζωής. της περιοχής.

0: Τα οχήματα παραμένουν στο σημείο συλλογής για 10 ημέρες από τη μέρα της περισυλλογής του. Εάν μέσα σε αυτό το διάστημα το όχημα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, τότε παραδίδεται σε αυτόν αφού προηγουμένως καταβάλει τη δαπάνη απομάκρυσης και αποθήκευσης. Εάν το όχημα δεν αναζητηθεί, τότε προωθείται προς περαιτέρω επεξεργασία και αξιοποίηση τεμαχισμό και διάθεση, όπως προβλέπεται από, όπως είπαμε, από, από τα κέντρα που γίνεται περισυλλογή αυτών των οχημάτων και έλεξη της ζωής. Εφόσον τώρα πρόκειται για όχημα με άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας.
1: Ναι, θα σας ρωτούσα για αυτό τώρα, ναι.
0: Ναι. Ναι. Αυτές τώρα κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών της οικίας νομασιακής αυτοδιοίκησης. Εφόσον εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης του εγκαταλεγημένου οχήματος εντός των ανωτέρων προθεσμιών και συγκατήθεται, δίνει τη συγκατάθεσή του για την παράδοση του οχήματος για περαιτέρω επεξεργασία, τότε εκδίδεται από το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.
1: Κύριε Καραντινέ, ρωτάει η ακροατής.
0: Ναι. Θα φτάσω στην ερώτηση,
1: ναι.
0: Κυρία,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Το οποίο είναι απαραίτητο για την οριστική διαγραφή του οχήματος.
1: Mm-hmm.
0: Εάν τώρα επιθυμεί να κρατήσει το όχημα χωρίς να το κινεί για συναισθηματικούς ή άλλους λόγους, τότε υποχρεούται να το αποθηκεύσει σε ιδιωτικό χώρο ιδιοκτησίας του ή ιδιοκτησίας τρίτου μετά από έγγραφη συγκατάθεση του τελευταίου. Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης υποβάλλει σχετική δήλωση στην αρμόδια ΔΟΗ, όπου θα αναφέρει το ακριβές σημείο αποθήκευσης και τα στοιχεία που πιστοποιούν τον ιδιοκτήτη του χώρου και συγκατάθεσή του αν πρόκειται περί τρίτου, την οποία κοινοποιεί και στην αρμόδια αρχή.
1: Ωραία, αυτά είναι τα διαδικαστικά.
0: Ναι. Ναι. Εφόσον τώρα ο ιδιοκτήτης εγκαταλεγμένου οχήματος δεν εντοπιστεί εντός των ανωτέρων προθεσμιών, τότε το πιστοποιητικό καταστροφής παραδίδεται στο αρμόδιο Δήμο ή Κοινότητα. Εάν το όχημα δεν φέρει πινακίδες κυκλοφορίας, τότε αναγράφεται στο πιστοποιητικό καταστροφής ο αριθμός του πλαισίου.
1: Μάλιστα. Τώρα, να βάλουμε, κύριε Καραντινέ, μία.
0: Ναι.
1: Βοηθήστε με λίγο. Μία ανωτελεία. Να ακούσουμε ένας ακροατής θέλει να εκφράσει ένα ερώτημα. Παρακαλώ, καλή σας ημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Εγώ ήθελα να σας πω, Χερσόνησο, στην είσοδο της Χερσονήσου, στο Βεζινάδικο απέναντι είναι ένα χρόνο παρατημένο ένα ερείπιο εκεί, σπασμένα τζάμια, κρυμμένο εντελώς. Του είχαν κολλήσει την πινακίδα, αυτή δεν έχει πινακίδες, δεν έχει τίποτα, του είχαν κολλήσει το αυτοκόλλητο.
1: Ναι,
2: ο
1: αλλά...
2: Δήμος δεν οφείλει να το πάρει από εκεί, δηλαδή
1: ο Δήμος,
2: αυτή η χρονιά,
1: ο Δήμος Χερσονήσου
2: όμως. Να το κατασχύρουμε, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος να περνάει να το δει.
1: Από τον Δήμο Χερσονήσου.
2: Ωραία όμως και αυτή, απέναντι από το μαγαζί μου ακριβώς μπροστά μου από τη Φρουταγορά είναι.
1: Με ακούτε?
2: Ναι.
1: Από τον Δήμο Χερσονήσου θα πρέπει να γίνει όμως κάποια ενέργεια.
2: Έχουμε πάρει τηλέφωνο, κύριε, δεν μας γράφουν κανονικά.
1: Μάλιστα. Για πόσο καιρό είναι εκεί το αυτοκίνητο, είπατε?
2: Ένα χρόνο. Είναι κρυμμένο το αμάξι, το έχουν κατασπάσει, δηλαδή έλεος.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, το καταγράφουμε και θα ενημερώσουμε τη Δημοτική Αρχή. Να είστε καλά. Έχουμε πάντως και έναν άλλον, έναν ακροατή, έναν αγνώστη του Εκρήτη, ο οποίος μας στέλνει μήνυμα τώρα, κύριε Καραντινέ. Φαντάζομαι εδώ από το Ηράκλειο. 10 χρόνια έχουν περάσει, λέει, και δεν έχει αποσυρθεί το όχημα. Πρέπει να κάνουν μεγάλη προσπάθεια για να ελευθερώσουν χώρους για δέσμευση. Εγώ θα τον ρωτήσω που είναι αυτό το αυτοκίνητο για να μας πει. Μας ακούτε, κύριε Καραντινό? Καραντινέ.
0: Ναι, εγώ σας ακούω.
1: Ναι.
0: Εγώ θα σας πω ότι μπορεί να πάρει τηλέφωνο, να πάρει ο κύριος στο 2813-409-511. Είναι η καθήλυνα αρμόδια υπάλληλος που θα ξεκινήσει όλες αυτές τις διαδικασίες και θα δούμε εάν κάποια στιγμή μπλοκάρει στο τελευταίο στάδιο εκεί πέρα τα πρόστιμα. Δηλαδή οχήματα σε εκούσια κινησία. Εκεί τα πρόστιμα είναι μεγάλα και αυστηρά. Δηλαδή, εάν κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστωθεί από τα αρμόδια όργανα ότι το όχημα κυκλοφορεί ή είναι σταθμευμένο σε δημόσιο χώρο και φέρει πινακίδες ενώ βρίσκεται σε ψηφιακή ακινησία, θα έχει εξίδευτος.
1: Μάλιστα.
0: Στην περίπτωση

0: αυτή έρεται η ακινησία. Επιβάλλεται πληρωμή των τελών κυκλοφορίας και το πρόστιμο εκπρόθεσμης πληρωμής τους. Mm-hmm. Καθώς και διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 30.000 ευρώ και αφαιρείται το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη κατόχου. Βλέπετε, αλλά για να φτάσουμε σε αυτό το τελευταίο αποφασιστικό κομμάτι, λέμε εμείς ότι οι προθεσμίες δεν είναι εδώ 45 ημερών κτλ. Αλλά θα μας φύγει η ασφάλεια με το φόρτο εργασίας που έχει τον έλεγχο μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα. Είναι δύσκολο, αλλά παρόλα αυτά, μετά την παρέμβαση του Δημότη από τη Χερσόνησο, θα πρέπει να αναδείξουμε ότι παρόλο που για το πληθυσμιακό του Ηρακλείου η δημοτική αστυνομία είναι υποστελεχωμένη, έπρεπε να έχουμε 95 με 100 δημοτικούς αστυνομικούς, βλέπετε ότι με αυτές τις υπολείπωσες διαδικασίες ήδη έχουν σταλεί προς τεμαχισμό 160 οχήματα τα οποία ήταν στους δρόμους του Ηρακλείου και ήδη είναι στη διαδικασία άλλα στην αρχική, άλλα στην ολοκλήρωση, άλλα 800 οχήματα. Θεωρώ λοιπόν ότι η δημοτική αστυνομία καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να ελευθερώσει χώρους δημόσιους που καταλαμβάνουν.
1: Άρα, συνοψίζοντας κύριε Καραντινέ, έχουν καταγραφεί περίπου 800, αν κατάλαβα σωστά διορθώστε με, έχουν καταγραφεί περίπου 800 εγκαταλελειμμένα στον Δήμο Ηρακλείου,
0: τα οποία είναι στη φάση διαδικασίας. Μπορεί να είναι και τα μισά στο τελικό στάδιο. Αλλά σας είπα, μπορείτε αναλογικά να βγάλετε ένα συμπέρασμα ότι από 1η-1η-26 160 έχουν πάει για τεμαχισμό με όλες αυτές τις υπολείπωσες διαδικασίες.
1: Μάλιστα. Κάτι άλλο από την υπηρεσία που ενδεχομένως να έχει αξία να το αναφέρουμε αυτές τις ημέρες, κύριε Καραντινέ?
0: Κάτι άλλο όχι. Οι μέρες του 15 Αυγούστου πέρασαν σχετικά ήρεμα και λόγω του το Ηράκλειο είχαν αδειάσει από τα αυτοκίνητα. Η παρουσία της αστυνομίας ήταν σταθερή όπου μας ζητήθηκε και όπου μας ζητήθηκε, είτε είναι από ατυχήματα, είτε από πολιτική προστασία, είτε από αγώνες ποδοσφαίρου που θέλει συνδρομή η αστυνομία, είτε για να περιφρουρήσουμε και να διευθετήσουμε το συγκοινωνιακό πρόβλημα που δημιουργείται στις μεγάλες πανήγυρες που υπάρχουν εντός του Δήμου και εκτός του Δήμου Ηρακλείου, όπως ήταν Παναγία Καμαριανή, η Παναγία του Μασταμπά και η Παναγία της Παλιανής, παρόλο που η Παναγία της Παλιανής κάθε χρόνο λόγω και της στενότητας του δρόμου δημιουργούνται κάποια προβλήματα, αλλά θεωρώ ότι το καθήκον το πράττουμε στο ακέραιο και μάλιστα όχι με το ρολόι στο να το κοιτάζουμε τέλειωσε το ωράριό μας ή όχι.
1: Μιας που σας έχουμε στη γραμμή, κύριε Καραντινέ, να σας ρωτήσω λίγο και τι γίνεται με τους ελέγχους, έτσι, αν έχουμε κάποιο στοιχείο πρόχειρο μπροστά σας, δεν ξέρω αν έχετε προετοιμαστεί για παράνομη στάθμευση, για ελέγχους, για ηχορύπανση. Τι γίνεται σε αυτό το κομμάτι, μας ρωτούν οι ακροατές.
0: Κύριε Παπαδάκη, προς το τέλος Σεπτέμβρη θα δώσω τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου, κατάχω. Γιατί τώρα λόγω και αδειών, λόγω πρώτου εργασίας, δεν είμαι πρόχειρος. Άρα σε επόμενη
1: συζήτηση
0: που θα με καλέσετε θα τα πω έτοιμα.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
0: Και εσείς και οι ακροατές του Ραδιοκρήτη.
1: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα σας.

0: Αυτήν την περίοδο, κυρίες και κύριοι, στο Ηράκλειο βρίσκεται σε εξέλιξη μία σειρά από παρεμβάσεις από την πλευρά του Δήμου Ηρακλείου. Μιλάμε για παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της πόλης. Μάλιστα, από τον Σεπτέμβριο αναμένεται να ανοίξει και ένας νέος κύκλος έργων σε δρόμους και σε σημεία που παρουσιάζουν προβλήματα. Στο επίκεντρο οι ασφαλτοστρώσεις, ένα κοινό αίτημα όλων των δημοτών του Δήμου Ηρακλείου που καθημερινά περνούν από δρόμους που παρουσιάζουν μεγάλα προβλήματα και πολλές φορές οι συχνές διελεύσεις από αυτούς τους δρόμους καθιστούν και συχνές τις επισκέψεις στα συνεργεία αυτοκινήτων. Υπάρχουν πάρα πολλές λακκούβες σε όλο το Ηράκλειο. Γίνεται μια προσπάθεια από τον Δήμο Ηρακλείου να αποκαταστήσει το πρόβλημα, αλλά βεβαίως οι πολίτες εξακολουθούν και διαμαρτύρονται και επιμένουν σε δρόμους που παρουσιάζουν μεγάλες δυσκολίες. Για παράδειγμα, αυτή την περίοδο στην πλατεία Καμινίων έχουμε εργασίες με ολική αντικατάσταση του οδοστρώματος, ένα έργο που σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Δημήτρη Σπυριδάκη θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου. Έχουμε σε εξέλιξη και τις εργασίες στην οδό Δελημάρκου, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν προς τα τέλη Σεπτεμβρίου και το αργότερο μέχρι τις 10 Οκτωβρίου. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει η τεχνική υπηρεσία. Έχουμε τις παρεμβάσεις έξω από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας που έγινε και το τροχαίο πριν από έναν μήνα και κάτι με την φοιτήτρια από τα Χανιά. Και επειδή είμαστε στον Αύγουστο, έχουμε μια προσωρινή διακοπή σε κάποιες εργασίες. Οι ασφαλτοστρώσεις θα επανεκκινήσουν από τον επόμενο μήνα. Μάλιστα, μέσα στο Σεπτέμβριο θα γίνουν και παρεμβάσεις και στο δεύτερο, τρίτο αλλά και τέταρτο δημοτικό διαμέρισμα Ηρακλείου. Θα έχουμε και την έναρξη των εργασιών στην οδό Ίδης και Καλοκαιρινού, μια παρέμβαση που αναμένεται να ξεκινήσει με τον εργολάβο να εγκαθίσταται στο έργο κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, ενώ θα έχουμε και παρεμβάσεις σε κυκλικούς κόμβους αλλά και σε άλλα κομβικά σημεία της πόλης, μεταξύ άλλων στην πλατεία 18 Άγγλων, στην περιοχή πάνω από την Όαση, στην Οδό Δημοκρατίας και την Γερονιμάκη και στην Συμβολή των Οδών Ιερολοχητών και Ατλαντίδος. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε στο Ράδιο Κρήτη ο Δημήτρης Σπυριδάκης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος.
1: Κοιτάξτε, ο σχεδιασμός που έχει η τεχνική υπηρεσία

0: όσον αφορά τη ασφαλτοστρώσεις, περιλαμβάνει κεντρικούς συλλεκτήριους οδικούς άξονες. Το πρόβλημα είναι εκτεταμένο σε όλη την πόλη. Αυτή τη στιγμή τα έργα τα οποία εκτελούνται αν και 15 Αύγουστος είναι η πλατεία Καμινίων με την συνολική αντικατάσταση του οδοστρώματος που παραδίνεται σε χρήση τέλος του μήνα. Είναι σε εξέλιξη το εργοτάξιο στη Δελημάρκου. Από την Παρασκευή αρχίζουν ξανά οι εργασίες. Η τεχνική υπηρεσία είναι πανέτοιμη. Ο προγραμματισμός είναι όπως είχε σχεδιαστεί. Και η πρόθεσή μας είναι το δεύτερο 15ήμερο, δηλαδή μέχρι τις 30 του Σεπτέμβρη, να εγκατασταθεί ο εργολάβος.
1: Αυτά είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος στο Ράδιο Κρήτη. Και τώρα σε πολιτικό επίπεδο, κυρίες και κύριοι, έχουμε την επιφυλακή στην οποία βρίσκεται η Αθήνα μετά τις νέες προκλήσεις της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα και την αμφισβήτηση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ποιο είναι το επόμενο βήμα της Τουρκίας. Έχουμε ένα νέο επεισόδιο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το οποίο προκαλείται από την αντίδραση της Άγκυρας στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κίνηση η οποία έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία αντέδρασε χθες στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της χώρας μας για τις ΑΠΕ, το οποίο τέθηκε σε ισχύ με υπουργική απόφαση, με επίσημη τοποθέτηση μέσω του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελή. Ο Κετσελή λοιπόν υποστήριξε ότι το νέο ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει και περιοχές του Αιγαίου, δεν δημιουργεί καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία. Αυτό το σχέδιο που ανακοινώθηκε από την Ελλάδα ώστε να καλύπτει και το Αιγαίο Πέλαγος όπως και άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες της Ελλάδας δεν θα παράγει οποιασδήποτε νομικές συνέργειες για τη χώρα μας στο πλαίσιο των αλληλένδετων προβλημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, λέει ο Κεντσελή, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες. Να σας πω παράλληλα ότι η Άγκυρα υποστήριξε ότι θα πρέπει να αποφεύγονται μονομερείς ενέργειες σε κλειστές ή μη κλειστές θάλασσες όπως είναι το Αιγαίο, η Μεσόγειος επικαλούμενη το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο. Η Άγκυρα επισημαίνει και σημειώνει ότι αυτό ενθαρρύνεται συνεργασία μεταξύ των παράκτιων κρατών. Τώρα η Αθήνα, όσον αφορά στις νέες τουρκικές χαράξεις για τα θαλάσσια πάρκα, βλέπει περισσότερα από μία απλή αποτύπωση στον χάρτη. Η κίνηση της Άγκυρας διαβάζεται ως αντίδραση σε πρωτοβουλίες που προηγήθηκαν από την ελληνική πλευρά, χωρίς ωστόσο να υποτιμάται το ενδεχόμενο η συνέχεια να μεταφερθεί από τους χάρτες στην θάλασσα. Προς το παρόν, τα τουρκικά διατάγματα δίνουν συντεταγμένες, δεν περιλαμβάνουν συγκεκριμένους όρους και περιορισμούς που να δείχνουν πώς ακριβώς σκοπεύει η Τουρκία να εφαρμόσει στην πράξη τα όσα ανακοίνωσε, και εκεί βρίσκεται και η βασική επιφύλαξη της ελληνικής πλευράς. Το δύσκολο σενάριο θα ήταν η Άγκυρα να επιχειρήσει σε δεύτερο χρόνο να δώσει πρακτικό περιεχόμενο στις χαράξεις της, να εμφανίσει δηλαδή πλοία για επιτήρηση στις συγκεκριμένες περιοχές ή να αντιδράσει όταν επανεκκινήσουν οι έρευνες για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Αυτό θεωρείται για την κυβέρνηση και το πιο άμεσο τεστ. Τα θαλάσσια πάρκα μπορούν τουλάχιστον στην παρούσα φάση να παραμείνουν μια μονομερής αποτύπωση στο χάρτη. Για το καλώδιο όμως θα χρειαστούν εργασίες στην θάλασσα. Πάμε να κάνουμε μια διακοπή, να ακούσουμε στη συνέχεια το Δελτίο Ειδήσεων με την Χριστίνα Μαστρογιαννάκη, και λίγο μετά τις 9 θα είμαστε εδώ και θα έχουμε και τον χρόνο να μιλήσουμε και με τους επόμενους καλεσμένους που έχουμε προγραμματίσει για σήμερα. 2810-382-300 το τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε προκειμένου να μας αναφέρετε και να αναδείξετε θέματα που σας απασχολούν και ενδεχομένως να τα βλέπετε έξω όλοι όσοι κυκλοφορείτε. Είναι σήμερα 5η, 20 Αυγούστου του 2026, 3 λεπτά πριν από τις 9 το πρωί. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, νέα τραγωδία στην Κρητική Άσφαλτο. Τη ζωή του έχασε ένας 29χρονος σε τροχιώδη στοίχημα που σημειώθηκε το βράδυ σε παραθαλάσσια περιοχή του Ρεθύμνου μετά από σύγκρουση μηχανής μεταξύ. Για το συμβάν συνελήφθη ο οδηγός του οχήματος. Συναγερμός σήμανε στην Ιερά Πέτρα μετά τον εντοπισμό μεγάλης ποσότητας πυρομαχικών στο Βυθός σε σχετικά μικρή απόσταση από την ακτή, με το λιμεναρχείο να προχωρά μέσα στη λήψη περιοριστικών μέτρων για την ασφάλεια στην περιοχή. Συνελήφθη στο Ηράκλειο ένας 53χρονος ιδιοκτήτης καταστήματος για την παράνομη κατοχή και διακίνηση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ και υποξιδίου του αζότου, γνωστό ως αέριο γέλιο, που επαρκούσε για τη δημιουργία περίπου 30.000 μπαλονιών. Σε αγώνα δρόμου για την τακτοποίηση της ακίνητης περιουσίας του στο κτηματολόγιο βρίσκεται ο Δήμος Ηρακλείου εν ώψη της προθεσμίας της 3ης Σεπτεμβρίου. 200 υποθέσεις λαθών και παραλήψεων έχουν εντοπιστεί στην ανάρτηση για τα ακίνητα του Δήμου. Κατεπήγουσα προκαταρκτική εξέταση διενεργεί εισαγγελία πρωτοδικών Σύρου για τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους ο 55χρονος Έλληνας πιλότος και ένα ζευγάρι Βρετανών νεόνυμφων που πήγαιναν στο νησί για τον μήνα του μέλητος. Η κυβέρνηση μειώνει το ΦΠΑ στην κατασκευή κατοικιών και αναστέλει ως το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδων.

0: Δημητών με στόχο την εξασφάλιση προσιτής στέγης και τη στήριξη των επενδύσεων στην αγορά κινήτων. Αυξημένη είναι και φέτος η τουριστική κίνηση στην Ελλάδα, όμως η μεγαλύτερη προσέλευση επισκεπτών δεν φαίνεται να μεταφράζεται αντίστοιχα σε τζίρο για την εστίαση και το λιανεμπόριο. Η μέση κατακεφάλι δαπάνη των ξένων επισκεπτών διαμορφώνεται στα 485 ευρώ. Στα αθλητικά. Όλοι δρόμοι οδηγούν απόψε στο Παγκρίτιο Στάδιο που στις 9 το βράδυ ο Όφι θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκρισή του στη League Phase του Europa League. Περισσότεροι από 11.000 φίλαθλοι θα βρεθούν απόψε στο πλευρό της κριτικής ομάδας. Απόψε δίνουν τα πρώτα παιχνίδια του στα play-off του Conference Link, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Στην πρόγνωση του καιρού. Γενικά ήθρος προβλέπει το καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει σήμερα τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899 ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην ροή της εκπομπής και μία ακόμα είδηση που δείχνει το πρόβλημα που υπάρχει στην Κρήτη αναφορικά με την μέθη σε ανήλικα άτομα, δηλαδή με ανήλικα άτομα που καταναλώνουν ποσότητα αλκοόλ και στη συνέχεια χρειάζονται λόγω της ποσότητας αυτής να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Άλλες φορές τα παιδιά αυτά νοσηλεύονται, άλλες τους παρέχονται οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχωρούν. Μία νέα περίπτωση καταγράφεται στο αστυνομικό δελτίο. Ένα νέο περιστατικό κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικο και παροχής πρώτων βοηθειών. Αυτή την φορά ένας 13χρονος είναι ο πρωταγωνιστής αυτής της υπόθεσης. Μεταφέρθηκε με συμπτώματα οξείας μέθης αρχικά στο κέντρο υγείας Καστελίου και από εκεί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση ρακής. Βρισκόταν μαζί με την οικογένειά του, λένε από την αστυνομία, φιλοξενούνταν σε σπίτι ιδιοκτησίας ενός 42χρονου σε ένα χωριό του Ηρακλείου και τα ξημερώματα χθες κατανάλωσε αλκοολούχο ποτό με αποτέλεσμα την διακομιδή του στο νοσοκομείο. Για την υπόθεση αυτή μάλιστα συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που βρισκόταν το ανήλικο άτομο. Για αυτό το θέμα θα μιλήσουμε, θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε στη συνέχεια με έναν ειδικό, τον οποίο θα σας παρουσιάσω σε λίγη ώρα. Μέχρι τότε να δούμε ένα άλλο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με το ότι ελεύθερος αφέθηκε με περιοριστικούς όρους ο οδηγός του ταξί που προκάλεσε το τραγικό δυστύχημα στη Βούλα, ένα απίστευτα φρικτό τροχαίο. Είναι κλινικά νεκρός ο μοτοσυκλετιστής. Απολογήθηκε ο 32χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε αυτό το σοβαρό τροχαίο στη Βούλα, με συνέπεια τον κρίσιμο τραυματισμό ενός 39χρονου μοτοσυκλετιστή και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Έχουμε και νέους βομβαρδισμούς αυτή τη φορά του Ισραήλ στην Γάζα τις προηγούμενες ώρες. Έχουμε 10 νεκρούς οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους σε αυτά τα Ισραηλινά πλήγματα και σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές του Παλαιστινιακού θύλακα αυτό συνέβη την ώρα που το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι στόχευσε στελέχη και διοικητές της Χαμάς. Έχουμε ακροάτρια από ό,τι μεριμερώνουν. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Εγώ μιλάω τώρα.
0: Ναι, εσείς, παρακαλώ.
1: Ναι. Κάθομαι στην Παπαγιάννη Σκουλά, πέρυσι, όπου γίνεται η Λαϊκή. Κάθε Παρασκευή, αύριο θα γίνει.
0: Ναι.
1: Από την αριστερή μεριά που έχουμε, είναι σύνορο ο συνδικάτης που έχει τα μπλόκα, πώς το λένε.
0: Τέλος πάντων, ναι, δεν πειράζει. Μια επιχείρηση, ναι.
1: Έχουν φτιάξει τον πεζοδρόμο, αλλά όσα χρόνια είναι φτιαγμένος ο δρόμος, δεν μπήκε κανείς να καθαρίσει τον πεζόδρομο. Λέει, είναι λέει, ιδιοκτησία, δεν μπορούμε λέει, να τον καθαρίσουμε. Μα καλά, εφόσον είναι πεζόδρομο, γιατί τον έκαναμε, αφού πέφτουν τα χόρτα όλα στον πεζόδρομο, δεν μπορούμε να περπατήσουμε απάνω. Περπατάμε από τον δρόμο, από κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Είναι επικίνδυνα.
0: Παπαγιάννη Σκουλάει,
1: το λέω τώρα, ναι. Ναι, Παπαγιάννη Σκουλά 25. Και τώρα αυτή τη στιγμή καθαρίζει κάποιος απέναντί μας στο κήπο και του το λέω και μου λέει έχουμε διαταγή, λέει από εκεί να πάμε. Γιατί λέω, τι υπάρχει άλλο κράτος είναι από εκεί. Αφού είναι πεζόδρομο, γι' αυτό να φτιάξανε. Εγώ θα καθαρίσω τη δική μου μεριά γιατί είναι ξερά χόρτα. Είναι ο τείχος μου από εκεί.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω, μπορεί να μου φέρει και εμένα τη δημοτική αστυνομία να μου κάνει μήνυση. Γιατί το καθάρισα.
0: Μάλιστα. Είναι λοιπόν ακαθάριστο οικόπεδο, όχι οικόπεδο, ακαθάριστο
1: όχι,
0: σημείο.
1: Δεν είναι οικόπεδο,
0: σημείο, ναι.
1: Απλώς είναι ο πεζόδρομος και πέφτουν από το δίχο ας πούμε του ανθρώπου, το χωράφι, πέφτουν στο πεζόδρομο απάνω τα χόρτα και είναι ξερά. Είναι τόσα χρόνια, κανείς δεν πήγε από εκεί να τα καθαρίσει.
0: Μάλιστα. Ελπίζω αυτοί που μπορούν να παρεύουν να ακούν και να το κάνουν.
1: Το ελπίζω. Εγώ πάντως θα πάω να καθαρίσω τη δική μου μεριά γιατί άμα πεταχτεί κανένα τσιγάρο θα υπάρξει από εκείνη τη μεριά το σπίτι μου.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Σας ευχαριστώ για την παρέμβαση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα να είστε. Γεια σας.
0: Τώρα σχετικά με το τροχείο που σας έλεγα νωρίτερα το πρωί με τον 21 ετών οδηγό που έχασε τη ζωή του στον Αδελιανό κάμπο. Αυτό έγινε περίπου στις 10 το βράδυ της Τετάρτης, σε παράπλευρο δρόμο του ΒΟΑΚ. Είναι το πιο πρόσφατο και νεότερο θύμα στην άσφαλτο. Η μηχανή του άτυχου νέου είχε κατεύθυνση από Ρέθυμνο προς Ηράκλειο, συγκρούστηκε με τοπικά με ταξί που οδηγούσε ένας άνδρας 61 ετών. Από τη σύγκρουση ο νεαρός οδηγός έχασε τη ζωή του και ο οδηγός του ταξί συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια και οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα Ρεθύμνου.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το τελευταίο διάστημα οι μορφές τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής απάτης εξελίσσονται διαρκώς, με τους επιτίδιους να αξιοποιούν πλέον ακόμη και τις δυνατότητες της τεχνικής νοημοσύνης, προκειμένου βέβαια να κάνουν τις μεθόδους τους πιο πιστικές και κατ' επέκταση πιο επικίνδυνες για τα θύματα τους. Χαρακτηριστική είναι η νέα πιθανή μέθοδος που έχει εντοπίσει και αναδεικνύει η ελληνική αστυνομία, κατά την οποία οι δράστες μπορούν να μιμηθούν ακόμη και τη φωνή ενός συγγενικού προσώπου, δημιουργώντας την αίσθηση στο υποψήφιο θύμα ότι συνομιλεί με κάποιον δικό του άνθρωπο για τις συγκεκριμένες απάτες, αλλά και γενικότερα για τις μεθόδους που χρησιμοποιούν σήμερα οι επιτίδιοι, τα σημάδια που πρέπει να μας υποψιάζουν και κυρίως για το πώς μπορούν οι πολίτες να προστατεύσουν τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Συζητάμε με την προϊσταμένη του Γραφείου Ενημέρωσης Δημοσιογράφων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, αστυνόμο Α, Σοφία Λογαρίδου. Καλή σας ημέρα, κυρία Λογαρίδου.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια και ειδικά τους τελευταίους μήνες έχουμε μπαράζ υποθέσεων με απάτες, είτε αυτές είναι ηλεκτρονικές, είτε αυτές είναι διαζώσεις απάτες, και θέλω λίγο έτσι να μας δώσετε το περίγραμμα του τι μπορούμε να κάνουμε για να προστατευτούμε, ξεκινώντας όμως, αν δεν έχετε αντίρρηση, κυρία Λογαρίδου, με αυτή τη νέα μορφή απάτης που είναι πιθανή. Δεν γνωρίζουμε ακόμη αν έχει καταγραφεί κάποιο περιστατικό, πάντως με ανακοίνωση

0: Η αστυνομία εφιστά την προσοχή των πολιτών για μια νέα πιθανή απάτη μέσω τεχνητής νοημοσύνης.
1: Πολύ σωστά το αναφέρετε και μάλιστα πρόσφατα το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εξέδωσε σχετικό δελτίο, οπότε και σε όλο το γενικότερο πλαίσιο της ενημέρωσης, της διαρκούς ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα πρόληψης και καταπολέμησης των απατών, εξεδόθη αυτό το δελτίο τύπου, στο οποίο γίνεται αναφορά και στην πιθανή χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τη μίμηση της φωνής. Όπως γνωρίζετε και εσείς και οι ακροατές σας, η τεχνολογία εξελίσσεται διαρκώς και οι δυνατότητες που παρέχονται είναι απεριόριστες. Να. Αυτές οι δυνατότητες δεν είναι πάντα για καλό σκοπό. Και όπως ξέρουμε πολύ καλά, οι άνθρωποι που κρύβονται πίσω από τις απάτες συνήθως εμπλέκονται σε ένα οργανωμένο σχήμα που έχει σκοπό φυσικά να εξαπατήσει τους πολίτες με διάφορα προσχήματα και τρόπους, και μέσα σε αυτές λοιπόν μέσα στη φαρέτρα τους εντάσσονται διαρκώς και οι δυνατότητες της τεχνολογίας, είτε αυτή είναι η ηλεκτρονική, είτε αυτή είναι οι διαζώσεις, είτε και τώρα η τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, εξετάζεται και αυτό το ενδεχόμενο να χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη για τη μίμηση της φωνής. Με απλά λόγια, κάποιος μπορεί να τηλεφωνήσει σε εσάς, σε μένα, να παρουσιαστεί ενδεχομένως σαν φορέας κάποιου δημόσιου οργανισμού και να μου κάνει κάποιες ερωτήσεις, απλές ή όχι, και εσάς. Μπορεί να καταγράψει λοιπόν έτσι τη χρειά και το ύφος της φωνής μου και σε οικείο πρόσωπο δικό μας, έχοντας χρησιμοποιήσει την τεχνολογία, να ζητήσει κάποια διαδικασία, συνήθως με τα χρήματα, με την ΔΔΕ, αυτό το οποίο μας απασχολεί τελευταία, και στο βάθος να ακούγεται, στο υπόβαθρο λοιπόν, φωνή που προσομοιάζει με το οικείο πρόσωπο. Αυτό πιθανολογείται σαν τεχνική, όμως πολύ απλά γνωρίζουμε ότι κατά το παρελθόν στην τεχνική που χρησιμοποιούσαν για το τροχαίο ατύχημα, στο υπόβαθρο ακουγόταν φωνή παιδιού, κλάματα που πολλές φορές λόγω της σύγχυσης οι ηλικιωμένοι ταύτιζαν με τα παιδιά τους, με τα εγγόνια τους, με οικεία τους πρόσωπα. Όμως δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή τη δυνατότητα της τεχνολογίας να χρησιμοποιηθεί για επιβλαβείς σκοπούς. Θα θέλαμε έτσι λοιπόν να εφιστήσουμε την προσοχή, αν μου επιτρέπετε, πάλι στους πολίτες, να μην πιστεύουν ότι ακούν, να επικοινωνούν οι ίδιοι με τα δικά τους πρόσωπα, τερματίζοντας την κλίση, να μην αποκαλύπτουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Μας καλεί κάποιος που λέει ότι είναι είτε τράπεζα, είτε είναι φορέας ηλεκτρικής ενέργειας, είτε κάποιος δημόσιος οργανισμός και τηλεφωνικά μας ζητάει στοιχεία. Αυτό είναι μέγα λάθος. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ, που σημαίνει είναι το πρώτο ύποπτο καμπανάκι.
0: Και να πούμε βέβαια, κυρία Λογαρίδου, ότι αυτοί οι επίδοξοι απαταιώνες είναι ενημερωμένοι στο μέγιστο για τα θύματα στα οποία τηλεφωνούν.
1: Ακριβώς. Όταν μιλάμε για απάτη και δεν μιλάμε τώρα για μία απάτη όπως ήταν τα παλιά τα χρόνια που καλούσε «Είμαι ο γνωστός του ξαδέρφου σου, του μπαντζανάκη σου», και εκεί πάλι γινόταν μία προεργασία. Φανταστείτε τώρα ένα διεθνές, ότι αυτά εντάσσονται σε διεθνή κυκλώματα, ότι εντάσσονται στο οργανωμένο έγκλημα και είναι διαρθρωμένο και μελετημένο πάρα πολύ απλά πώς θα υλοποιηθεί. Γι' αυτό έχει και χρησιμοποιεί φυσικά η απάτη πάντα και την ενημέρωση ως προς τα τεκτενόμενα, την επικαιρότητα και την τεχνολογία, αλλά φυσικά και τα δύο βασικά χαρακτηριστικά που έχουμε πει πάρα πολλές φορές, τον ευνηδιασμό και την συναισθηματική ευαλωτότητα ή εγκλωβισμό. Οπότε είναι σημαντικό σε κάθε περίπτωση χρυσοί κανόνες. Δεν αποκαλύπτουμε γεγονότα για τη ζωή μας, δεν αποκαλύπτουμε πότε θα απουσιάσουμε από το σπίτι, δεν μιλάμε ποτέ ούτε για την οικονομική μας κατάσταση, σε οποιονδήποτε μας επικαλεστεί με οποιαδήποτε ιδιότητα τηλεφωνικά. Τερματίζουμε την κλίση. Μας λένε ότι ήταν συγγενικό μας πρόσωπο, καλούμε εμείς οι ίδιοι το συγγενικό μας πρόσωπο. Και ενδεχομένως από μία άλλη σύνδεση, αυτό το έχουμε στο μυαλό, γιατί πολλές φορές οι δράστες κρατάνε ανοιχτή τη γραμμή. Αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Στην ανακοίνωση της

0: του αρχηγείου του δικού μας, υπήρχε και, και μία παρότρινση
1: να.
0: Ότι καλό είναι να έχουμε ένα κώδικα επικοινωνίας με τους συγγενείς μας. Να ξέρουμε δηλαδή μία λέξη, κάποια πληροφορία που θα μπορούσαμε να επιβεβαιώσουμε ότι είναι ο ίδιος κατά την επικοινωνία μας. Αλλά είναι το βασικό να μην εγκλωβιζόμαστε στο τηλεφώνημα που θα λάβουμε και να επικοινωνούμε εμείς οι ίδιοι με τους συγγενείς μας. Εννοείται ότι όταν κάποιος μας ζητάει να βγάλουμε χρήματα, τη μαλφή ή οτιδήποτε, να είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που θα μας ψηλιάσει, που θα μας ενεργοποιήσει να καταλάβουμε ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Αναφέρεστε στις απάτες με εκείνους που παριστάνουν τους τεχνικούς του ΔΔΕ.
0: Ακριβώς.
1: Δεν βγάζουμε τη μαλφή έξω. Ναι.
0: Δεν βγάζουμε τη μαλφή, δεν βγάζουμε χρήματα έξω. Ακόμα και αν ακούμε στο βάθος της φωνής μας κάποιον που λέει «Μαμά, μπαμπά, βγάλτα». Είναι καμπανάκια κινδύνου. Ποτέ δεν θα το κάνει ένας τεχνικός. Να μην ανοίγουμε την είσοδο σε αγνώστους αποκλειστικά με βάση τηλεφωνικής υπόδειξης. Δεν το ανοίγουμε αυτό. Να μην το παραδίδουμε χρήματα, τη μαλφή, όπου μας υποδεικνύεται, όταν υπάρχει υπόδειξη τηλεφωνική για χρήματα, για τη μαλφή, για ενέργειες, είναι άμεση ένδειξη ότι πιθανώς να υπάρχει απάτη. Και φυσικά κάποιος δημόσιος φορέας και οργανισμός δεν θα επικοινωνήσει από αριθμούς που δεν είναι οι επίσημοι, οι οποίοι υπάρχουν στο διαδίκτυο. Γνωρίζω ότι, για παράδειγμα, σε περιπτώσεις απατών όπου έχουν αποσπάσει χρήματα τηλεφωνικά, ναι, ζητώντας τα PIN και τους κωδικούς, προφασιζόμενοι επιχορηγήσεις, σε περιπτώσεις που δεν είχαν οι άνθρωποι ενδώσει, καθώς ήταν υποψιασμένοι ότι πρόκειτο να πέσουν χρήματα απάτης, ακολούθησε δεύτερο τηλεφώνημα μετά από λίγη ώρα, άλλοι όμως από ύποπτο αριθμό, και τους έλεγε ότι είναι από την τράπεζα και ότι παραλίγο να πέσουν χρήματα απάτης. Οπότε οι άνθρωποι, χωρίς να βάλουν τότε το μυαλό τους, γιατί
1: ακριβώς,
0: ήταν,
1: ναι,
0: τη σύγκριση, τη δεύτερη φορά υπέκυψαν και έδωσαν τα στοιχεία τους. Η τράπεζα δεν θα σας πάρει ποτέ, αγαπητοί ακροατές μας, για να σας πει ότι πέσατε θύματα απάτης. Ούτε το ηλεκτρονικό έγκλημα, ούτε κάποιος προφασιζόμενος αστυνομικός. Όλα γίνονται με τις νόμιμες τυπικές διαδικασίες. Και σε οποιαδήποτε περίπτωση κάτι στην ψυχή σας δεν ακούγεται καλά, τερματίστε την κλήστηση και πάρτε εσείς οι ίδιοι τηλέφωνο. Και αυτό επαναλαμβάνουμε διαρκώς, ότι να έχουμε τον έλεγχο, όσο βέβαια δύσκολο και εύκολο μπορεί να είναι σε συνθήκη συναισθηματικής φόρτισης, να έχουμε την λογική να καταλάβουμε, ας πάρω εγώ το παιδί μου, ας τηλεφωνήσω εγώ στον φορέα που μου λένε και μου υποδεικνύουν. Δυστυχώς η απάτη είναι ένα έγκλημα το οποίο διαρκώς εξελίσσεται και διαρκώς θα υπάρχει, και όσο υπάρχει η ζήτηση θα υπάρχει και προσφορά.
1: Και αυτό
0: όσο
1: που...
0: υπάρχει προσφορά θα υπάρχει και ζήτηση, ναι.
1: Σωστά. Και αυτό που παρατηρούμε, κυρία Λογαρίδου, είναι ότι παρά τις συνεχείς ενημερώσεις τόσο από το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας, μέσα από τα ενημερωτικά site, τα ρεπορτάζ, τις ραδιοφωνικές εκπομπές, τις τηλεοπτικές εκπομπές πάνω σε αυτό το ζήτημα, δεν βλέπουμε, είναι η αλήθεια, να μειώνονται τα περιστατικά. Αντιθέτως, καθημερινά στις αστυνομικές υπηρεσίες, όχι μόνο της Κρήτης αλλά την Ελλάδα, καταγράφονται τέτοιου είδους καταγγελίες, και είναι, θα λέγαμε, ένα άξιο απορίας ερώτημα. Και στην πλειοψηφία, διορθώστε με αν κάνω λάθος, τα θύματα είναι ηλικιωμένοι.
0: Σωστά, πολύ σωστά. Είναι πιο ευάλωτοι και επιρρεπείς στο να εγκλωβιστούν συναισθηματικά ή να μην είναι ενημερωμένοι για την τεχνολογία και για τις δυνατότητες και τον τρόπο που επικοινωνούν πλέον οι αρχές με τους πολίτες. Αυτό λοιπόν για τους ανθρώπους, τους οικείους των ηλικιωμένων, αλλά και των ανηλίκων, γιατί είναι σημαντικό να ενημερώσουμε και τα ανήλικα παιδιά, τα μικρά παιδιά, για αυτή τη διαδικασία.
1: Σωστή επισήμαση,
0: διότι έχουν καταγραφεί, έχουν καταγραφεί περιστατικά με ανήλικα, σπάνια μεν, αλλά έχουν καταγραφεί και τέτοια περιστατικά. Επομένως, τους ανθρώπους τους οποίους αγαπάμε, νοιαζόμαστε, οι οικοί μας άνθρωποι, είτε οι μεγαλύτεροι στην ηλικία είτε τα ανήλικα, καλό είναι διαρκώς να τα ενημερώνουμε και να τα προστατεύει

0: στοχεύουμε από τέτοιες εγκληματικές ενέργειες.
1: Μάλιστα. Κύριε Λογαρίδου, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Νομίζω ότι δώσαμε έτσι το περίγραμμα τι συμβαίνει τελευταία, τι θα πρέπει να προσέχουμε. Δεν ανοίγουμε ποτέ τις πόρτες μετά από τηλεφωνική παρότρινση, δεν βγάζουμε τη μαλφή έξω και επικοινωνούμε, όπως είπατε πολύ σωστά νωρίτερα, εμείς πρώτοι με τα συγγενικά πρόσωπα τα οποία δήθεν μας μιλούν στο τηλέφωνο.
0: Πολύ σωστά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
0: Καλή σας μέρα και καλή δύναμη σε εσάς και στους συνεργάτες σας.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
5: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα Babylino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Babylino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τα περιστατικά μέθης, όπως λέγαμε και νωρίτερα στην εισαγωγή της εκπομπής, σε ανήλικους στην Κρήτη, έχουν πλέον αρχίσει να προκαλούν έντονο προβληματισμό αλλά και άλλες εξαρτήσεις σε παιδιά και φήβους. Και το ανησυχητικό δεν είναι μόνο ότι βλέπουμε παιδιά και φήβους να καταναλώνουν αλκοόλ, αλλά και το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μιλάμε και για ηλικίες ακόμα 13 ετών, όπως η περίπτωση που σας διάβασα νωρίτερα. Σε χωριό του Ηρακλείου, ένα παιδί 13 ετών που χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση ρακής. Όμως πίσω από ένα περιστατικό μέθης μπορεί να κρύβεται ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα και θέλουμε να δώσουμε και να δούμε αυτό το θέμα από την πλευρά της ψυχικής υγείας των παιδιών, να καταλάβουμε τι συμβαίνει πίσω από αυτές τις συμπεριφορές, αλλά και πώς βεβαίως μπορούν οι γονείς να τις προλάβουν ή να τις αντιμετωπίσουν. Για τον λόγο αυτό ζητήσαμε να συνομιλήσουμε σήμερα και τον ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας με τον παιδοψυχίατρο Γιώργο Σαμιωτάκη. Καλή σας ημέρα.
9: Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαδάκη, σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας και σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε, γιατρέ, για το γεγονός που είστε σήμερα μαζί μας για να δούμε αυτό το λεπτό θέμα. Διότι είναι όντως ένα λεπτό θέμα όταν μιλάμε για παιδιά και φήβους με εξαρτήσεις και. Ναι. άλλα ζητήματα και θέλω να σας ρωτήσω, όταν ένα παιδί

0: ή 13 ή 14 ετών φτάνει στο σημείο να καταναλώσει τόσο αλκοόλ ώστε να χρειαστεί ιατρική βοήθεια, τι πρέπει να μας ανησυχήσει περισσότερο κατά την εμπειρία σας και κατά την επιστήμη, η ίδια η κατανάλωση ή το τι μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτήν?
1: Κύριε Παπαδάκη, το θέμα είναι πολύ σύνθετο και πολυπαραγωγικό. Και δυστυχώς η χρήση αλκοόλ στους νέους δεν ξεκινάει πολλές φορές από τα 13, ξεκινάει και πολύ νωρίτερα. Μάλιστα. Έχουμε περιστατικά και 9χρονων, 8χρονων, 9χρονων παιδιών που κάνουν κατάχρηση αλκοόλ και αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Οι αιτίες είναι πολλαπλές. Δεν μπορούμε να βρούμε ένα μόνο λόγο για την χρήση αλκοόλ στους εφήβους και στα παιδιά. Και είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα όλο αυτό. Ειδικά εδώ στην Κρήτη το πρόβλημα είναι διαχρονικό και έντονο. Και γίνονται πολλές δράσεις τα τελευταία χρόνια για να προληφθεί αυτό το φαινόμενο. Παρά τα αυτά παραμένει πολύ έντονο η εικόνα αυτή. Βάζει σε κινδύνους πολλά παιδιά και εφήβους και δυστυχώς έχουμε και κάποιες ιδιαίτερες πρωτιές εδώ στην Κρήτη όσον αφορά τη χρήση αλκοόλ. Αλλά όχι μόνο στην Κρήτη και γενικότερα στην Ελλάδα. Στην Κρήτη έχουμε δυστυχώς, όπως σας είπα, πρωτιές. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω ότι έχουν γίνει ευρωπαϊκές μελέτες οι οποίες ανανεώνονται τα δεδομένα τους κάθε χρόνο και δείχνει ότι στην Ελλάδα το πρόβλημα είναι πολύ πιο έντονο από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Χωρίζεται η μελέτη της χρήσης αλκοόλ σε διάφορους παράγοντες, για παράδειγμα κατανάλωση αλκοόλ από ένα παιδί και ένα έφηβο έστω και μία φορά στη ζωή του από 13 έως 19 ετών μελετώνται οι πληθυσμοί και βλέπουμε ας πούμε ότι τα ποσοστά της χρήσης έστω και μία φορά αλκοόλ το 2000 για παράδειγμα 19 ήταν περίπου στο 90%. Υπάρχει μια μικρή πτώση μέχρι το 2024-25 στο 87-88%, μικρή πτώση ανεπαίσθητη. Βλέπουμε όμως, δηλαδή το να πιει ένα παιδί μία φορά αλκοόλ, να δοκιμάσει ας πούμε πώς είναι, βλέπουμε όμως ότι αυξάνονται οι δείχτες της υπερβολικής κατανάλωσης, της περιστασιακής αυξημένης κατανάλωσης, αυτό που λέμε binge drinking, που σημαίνει ότι πίνω κάθε φορά που θα πιω, πίνω πάνω από 5 ποτά.
0: Μάλιστα.
1: Το καταλαβαίνετε τις, την επικινδυνότητα. Σε αυτούς τους δείχτες φαίνεται ότι στην Ελλάδα, εκεί που ας πούμε το 2019 ήταν γύρω στο 30% το να πιει ένα παιδί μία φορά στη ζωή του 5 ποτά και πάνω, ήταν περίπου στο 30%, το 2024-25 έφτανε κοντά στο 40%. Είναι πολύ σημαντική αύξηση. Και επίσης, πολύ σημαντική αύξηση έχει στα ποσοστά μέθης την ηλικία από 13 έως 19, δηλαδή το να πιω όχι μόνο 5 ποντά, αλλά μέσα στο βαθμό να μεθύσω. Εκεί βλέπουμε ότι στην Ελλάδα το 2019 για παράδειγμα 20 είχαμε περίπου 10% να μεθάνε τον τελευταίο μήνα τα παιδιά. Ο ίδιος δείχτης έχει αυξηθεί στο 13 με 14% το 2025, στα πιο πρόσφατα δεδομένα μας δηλαδή. Στην Ελλάδα αυτά. Και μάλιστα όπως σας ανέφερα πριν, είπαμε ότι εδώ στην Κρήτη έχουμε και ιδιαίτερες πρωτιές. Ειδικά αυτός ο δείχτης που σας είπα ότι έχουμε μεθύσει πάνω από μία φορά τον τελευταίο μήνα, ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 13% και φανταστείτε ότι εδώ στην Κρήτη έχουμε νομούς όπως για παράδειγμα το νομό Ρεθύμνης, που αυτά τα ποσοστά για τους εφήβους μπορεί να φτάσουν και το 19%.
0: Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δηλαδή.
1: Ναι, πάνω 13% στην Ευρώπη, 19% στον νομό Ρεθύμνης. Είναι δραματικά τα ποσοστά αυτά. Όπως είπαμε, το πρόβλημα είναι πολυπαραγωγικό και ένας άλλος δείχτης που φαίνεται να είναι ανησυχητικός είναι ότι εδώ στην Ελλάδα οι 9 στους 10 εφήβους βρίσκουν 16χρονοι, βρίσκουν πάρα πολύ εύκολο, αναφέρουν δηλαδή στις απαντήσεις τους όταν ερωτώνται, ότι είναι πάρα πολύ εύκολο, λέει, να βρω αλκοόλ. Δεν είναι τίποτα. Πηγαίνω σε ένα σούπερ μάρκετ και βρίσκω αλκοόλ. Έχουν εύκολη πρόσβαση. Τώρα, η εύκολη πρόσβαση είναι ο μόνος λόγος που ένας έφηβος μπορεί να κάνει χρήση αλκοόλ? Όχι, δεν είναι ο μόνος λόγος. Αλλά είναι ένας πολύ επιβαρυντικός παράγοντας, γιατί είναι ένα θέμα το να τίνω να πιω αλκοόλ και ένα άλλο το πόσο εύκολη πρόσβαση έχω στο αλκοόλ.
0: Και πάνω
1: εδώ
0: σε αυτό.

0: Ελλάδα δυστυχώς ακόμα το αλκοόλ πωλείται ως ποτάκι τρόφιμα. Πάμε σε ένα σούπερ μάρκετ και είναι στα ποτάκια τα τρόφιμα. Είναι πολύ εύκολο.
1: Και πάνω σε αυτό ήθελα να σας ρωτήσω πόσο σημαντικό ρόλο ενδεχομένως να παίζει η παρέα και η ανάγκη ενός παιδιού να γίνει αποδεκτό από συνομιλικά άτομα.
0: Βέβαια, βέβαια. Κοιτάξτε, η χρήση αλκοόλ χωρίζεται, αν θέλουμε να την μελετήσουμε έτσι λεπτομέρως, χωρίζεται σε ατομικούς επιβαρυτικούς παράγοντες, σε οικογενειακούς επιβαρυτικούς παράγοντες, σε κοινωνικούς επιβαρυτικούς παράγοντες, σε σχολικούς επιβαρυτικούς παράγοντες και σε παράγοντες επιβαρυτικούς που έχουν να κάνουν με την παρέα. Mm-hmm. Κατά πόσον δηλαδή η παρέα θεωρεί ότι η χρήση αλκοόλ είναι βοηθητική, ότι για να σε εντάξω στην παρέα και να σε αποδεκτώ
1: μαγιά,
0: πρέπει να πιεις και εσύ αλκοόλ.
1: Ναι.
0: Ακριβώς, η μαγιά. Και μια που το λέμε μαγιά, να μην πούμε μόνο για τους εφήβους, αλλά εδώ οι ενήλικες, ειδικά
1: ναι,
0: στην Κρήτη, θεωρούμε ότι είναι, ας πούμε, η χρήση αλκοόλ είναι ένας τρόπος να περάσουμε καλά, να ξεφαντώσουμε, να δείξουμε πόσο δυναμικοί είμαστε, να δείξουμε πόσο ανθεκτικό είναι το σώμα μας στην χρήση αλκοόλ, πόσο μπορούμε δηλαδή, να πιούμε χωρίς να μεθύσουμε, ή το πώς, τι θα κάνουμε όταν θα μεθύσουμε, ότι μπορώ να πιω, να μεθύσω και να οδηγήσω χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Αυτό ξεκινάει και από εμάς τους ενήλικες. Είναι νοοτροπία αυτό.
1: Πώς μπορεί να...
0: Σύμφωνα με τα πρότυπα κοινωνικής μίμησης, αυτό θα το μιμηθεί το παιδί και ο έφηβος. Και γι' αυτό δεν είναι παράξενο ότι σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, που αυτή η νοοτροπία είναι ακόμα πολύ έντονη, βλέπουμε και παιδιά με εφήβους να έχουν αυξημένα ποσοστά κατάχρησης αλκοόλ.
1: Ναι, δυστυχώς. Πώς μπορεί ένας γονιός να καταλάβει, κύριε Σαμιωτάκη, ότι το παιδί του δεν βρίσκεται απλώς σε μια φάση έτσι εφήβικης αντίδρασης, να το πούμε πιο απλά, αλλά ότι υπάρχει όντως πλέον ένα πρόβλημα που χρειάζεται παρέμβαση ειδικού?
0: Κοιτάξτε, να διαφορήσουμε, όπως είπαμε, την χρήση από την κατάθλιψη, γιατί υπάρχει μια διαβάθμιση. Υπάρχει η χρήση, να πιω ένα ποτό στα πλαίσια πειραματισμού ή βγήκα έξω και ήπια ένα ποτό. Υπάρχουν επιτρεπτά όρια πάνω σε αυτό. Άρα υπάρχει χρήση, υπάρχει κατάχρηση, μετά περνάμε σε εφισμό και εξάρτηση. Χαρακτηριστικά κατάχρησης, δηλαδή μια πιο έντονη σχέση με το αλκοόλ και των άλλων ουσιών, όπως αναφέρατε, δεν είναι μόνο το αλκοόλ, είναι και άλλες ουσίες, θα τη δούμε με την αλλαγή της συμπεριφοράς του παιδιού στο σπίτι, αλλάζει η επίδοσή του στο σχολείο, προς το χειρότερο βέβαια, να μην μπορεί να συγκεντρωθεί, να αλλάζει η διάθεσή του απότομα, να αλλάζει παρέες, να ξεχνάει τα όνειρα και τις φιλοδοξίες του, να αλλάζει τη στάση προς θετικές συμπεριφορές, όπως για παράδειγμα τον αθλητισμό, να τον εγκαταλείπει, να μοιάζει να έχει κατάθλιψη, να μοιάζει καταθλιπτικός ή ακόμα και να έχει κατάθλιψη. Και μάλιστα πολλές ψυχιατρικές διαταραχές είναι και αιτία που οδηγείται ένα παιδί και ένας έφηβος, αλλά και ενήλικας, σε χρήση αλκοόλ και άλλων ουσιών. Μπορούμε να δούμε να συμπεριφέρεται πιο επιπόλαια το παιδί από ό,τι είχε, από τη συνήθεια συμπεριφορά του, να παραμελεί την εμφάνισή του, δηλαδή είναι πολλοί λόγοι. Να κατηγορεί τον εαυτό του για τα πάντα, να φοβάται τη μοναξιά ή ακόμα να επιζητεί τη μοναξιά, να αφήνει εκκρεμότητες στις δουλειές του ή στις σχολικές του υποχρεώσεις. Δηλαδή είναι πάρα πολλές οι συμπεριφορές που μπορούμε να δούμε να εκδηλώνεται μια κακή σχέση με το αλκοόλ.
1: Ένας γονιός που θα βρει το παιδί του σε αυτή την κατάσταση, είτε είναι οξία μέθη, είτε είναι μια έτσι πιο ελαφριά μορφή, πώς πρέπει να αντιδράσει? Το πρέπει εντός εισαγωγικών, ο κάθε άνθρωπος αντιδρά διαφορετικά, αλλά τέλος πάντων να τιμωρήσει, να φωνάξει ή να προσπαθήσει πρώτα να καταλάβει τι συνέβη?
0: Αυτό το δεύτερο, προφανώς το δεύτερο, να καταλάβει τι συμβαίνει, να καταλάβει αν όλα αυτά είναι στα πλαίσια μιας ενός μονήρους επεισοδίου ή είναι μια συνεχόμενη επαναλαμβανόμενη σχέση του παιδιού με το αλκοόλ. Για να το καταφέρει αυτό θα πρέπει να υπάρχει μια, ή να δημιουργηθεί ή να ήδη να υπάρχει μια καλή οικογενειακή σχέση, δηλαδή το παιδί να μπορεί να τον εμπιστευτεί το γονέα του, να υπάρχουν ισχυροί δεσμοί μεταξύ τους ή να δημιουργηθούν ισχυροί δεσμοί, να υπάρξει συναισθηματική στήριξη. Μην πάμε να το κατηγορήσουμε, να δαιμονοποιήσουμε το παιδί, να το κάνουμε αμέσως παραβατικό με μια τέτοια συμπεριφορά. Να το φέρουμε κοντά μας,
1: να το στηρίξουμε,
0: να το ενημερώσουμε πάνω απ' όλα, να υπάρξει μια υποστηρικτική επικοινωνία δηλαδή μεταξύ του γονέα και του παιδιού,

0: αλλά και περαιτέρω διευρύνοντας την έννοια αυτή της υποστηρικτικής επικοινωνίας, θα πούμε να υπάρξει υποστηρικτική επικοινωνία μεταξύ όλων των μελών της οικογένειας και μεταξύ των δύο γονέων δηλαδή. Ουσιαστικά αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Όταν το παιδί βλέπει να γίνονται ενδοοικογενειακές συγκρούσεις, μπορεί να καταφύγει στο αλκοόλ σαν μια προσδοκία της ανακούφισης αυτού του ψυχικού φορτίου που βιώνει.
1: Σωστά.
0: Ναι. Αυτό είναι ένας επιβαρυντικός παράγοντας, οι ενδοοικογενειακές συγκρούσεις. Πολλές φορές μπορεί να οδηγήσουν ως μέσω αυτοθεραπείας την προσδοκία ότι το παιδί μπορεί μέσω του αλκοόλ.
1: Κατανοητό, ναι. Κλείνοντας, κύριε Σεμιωτάκη, ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να κρατήσουν σήμερα οι γονείς αλλά και οι ίδιοι οι έφηβοι μέσα από τη συζήτηση που κάνουμε?
0: Για τους εφήβους θα ήθελα να καταγράψουν τα παιδιά ότι σίγουρα το αλκοόλ δεν είναι λύση σε τίποτα, ούτε και καμιά ουσία, τοξική ουσία, το λέει και η λέξη για τους εφήβους, τους επιφήβους απευθυνόμαστε τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν θα τις λέγαμε τοξικές ουσίες αν ήταν ωφέλιμες ουσίες. Θα τις λέγαμε ωφέλιμες ουσίες, αλλά είναι τοξικές. Δεν περιμένουμε ποτέ τίποτα θετικό από η χρήση τέτοιων ουσιών. Είναι τοξικές, καταστροφικές και για τον οργανισμό μας και για τον εγκέφαλό μας και για την ψυχολογία μας και για τις κοινωνικές μας δεξιότητες. Άρα το μήνυμα στους εφήβους είναι μην προσδοκούμε κάποια βοήθεια, κάποιο όφελος από τέτοιου είδους ουσίες. Για τους γονείς και για, το γενικότερο πλαίσιο το κοινωνικό, ενημέρωση. Ο έφηβος χρειάζεται ενημέρωση. Και μάλιστα πολλές φορές οι έφηβοι κάνουν χρήση αλκοόλ ή άλλων ουσιών από λυπή ενημέρωση. Γιατί ακούνε μέσα στις παρέες τους ότι έλα θα χαλαρώσουμε, έλα θα μας φτιάξει, έλα θα μας ανεβάσει, έλα θα μας κάνει θετικό. Και ουσιαστικά αυτό είναι μια παραπληροφόρηση. Άρα χρειάζεται πληροφόρηση ο έφηβος μέσα στην οικογένεια, μέσα από κοινωνικές πολιτικές, ενδοσχολικά, με προγράμματα τα οποία θα πρέπει να υπάρχουν τέτοια προγράμματα μέσα στα σχολεία, αλλά πρέπει να ενισχυθούν.
1: Για
0: άλλο περαιτέρω και οι εκπαιδευτικοί να ενημερωθούν για να γίνονται και προγράμματα ενημέρωση μέσα στα σχολεία.
1: Κύριε Σεμιωτάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Νομίζω ότι δώσαμε αρκετές πτυχές του φαινομένου. Πρόβλημα, δεν ξέρω αν είναι πρόβλημα, κοινωνικό.
0: Είναι πρόβλημα, είναι κοινωνικό πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι κοινωνικό πρόβλημα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ο Δήμος Αμινόπαιδιάδας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστελίου και οι εκδόσεις Ταξιδευτής σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Κάμαρα και άλλα καφενεία» της Βασιλικής Παπουτσάκη, η οποία, κυρία Βασιλική Παπουτσάκη, είναι σήμερα μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κυρία Παπουτσάκη, και καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, το Σάββατο 22 Αυγούστου θα παρουσιάσετε για πρώτη φορά το βραβευμένο από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών Μυθιστόρημά σας, «Η Κάμαρα και άλλα καφενεία». Τι θα συναντήσει ο αναγνώστης ανοίγοντας αυτό το βιβλίο?
1: Να διορθώσω λίγο, «Η Κάμαρα και άλλα
0: καφενεία». «Η Κάμαρα», συγγνώμη, με συγχωρείτε.
1: Θα συναντήσει ανθρώπους. Ανθρώπους που κουβαλούν τις χαρές και τις απολιές τους, που θυμούνται, σωπαίνουν, συγχωρούν και ελπίζουν. Το καφενείο είναι η αφορμή. Στην πραγματικότητα το βιβλίο μιλά για τη βαθιά ανάγκη που έχουμε όλοι να υπάρχουμε μαζί με τους άλλους. Λέω συχνά πως ο καφές είναι απλώς η δικαιολογία. Αυτό που πραγματικά αναζητάμε είναι ένα άνθρωπο απέναντί μας.
0: Γιατί επιλέξατε το καφενείο ως και

0: με διαφορετικές εμπειρίες ζωής. Μπορεί να διαφωνήσουν, να γελάσουν, να θυμηθούν, να σοπάσουν. Δεν τους ενώνει η κοινωνική τους θέση, τους ενώνει η ανάγκη να βρεθούν γύρω από ένα τραπέζι. Κύριε Παπαδάκη, σήμερα έχουμε αμέτρητους τρόπους να επικοινωνούμε, το τηλέφωνο, το Facebook κτλ. Αλλά συχνά δυσκολευόμαστε να συναντηθούμε πραγματικά. Αυτό είναι που προσπαθώ να θυμίσω μέσα από την καμάρα και άλλα καφενεία.
1: Χωρίς να κυριαρχούν, μέσα στο βιβλίο υπάρχουν μικρές αναφορές στην κριτική καθημερινότητα και φιλοξενία. Ήρθαν φυσικά ή τις επιδιώξατε?
0: Δεν μπήκαν επειδή σκέφτηκα ότι πρέπει να υπάρχουν. Μπήκαν γιατί έτσι ζουν οι ήρωες του βιβλίου. Ένα πιάτο με κριτικό λουκάνικο, ένα ποτήρι ρακί. Όλα αυτά είναι μέρος της ζωής τους. Δεν θα μπορούσα να τους φανταστώ αλλιώς. Ασχολούμαι πολλά χρόνια με τη λογογραφία. Ίσως γι' αυτό έχω μάθει να προσέχω αυτές τις μικρές καθημερινές συνήθειες. Ένα φαγητό, ένα κέρασμα, μικρά πράγματα που περνούν από γενιά σε γενιά και τελικά λένε πολλά για το ποιοι είμαστε.
1: Οι περισσότεροι συγγραφείς επιλέγουν, κυρία Παπουτσάκη, να κάνουν την πρώτη παρουσίαση του βιβλίου τους σε μια μεγάλη πόλη. Εσείς ξεκινάτε από το Καστέλι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω γιατί.
0: Ναι, πιστεύω πως και τα βιβλία έχουν τον τόπο από όπου ξεκινούν το ταξίδι τους και ήθελα το δικό μου να ξεκινήσει από τον τόπο που βρίσκονται οι δικές μου ρίζες. Εγώ κατάγομαι από την Αρμάχα, ένα μικρό χωριό λίγα χιλιόμετρα έξω από το Καστέλι, κοντά στο Γεράκι. Όταν ρωτούσα τον πατέρα μου από πού είναι, συνήθιζε να λέει από το Καστέλι. Όχι γιατί δεν αγαπούσε το χωριό του, αλλά γιατί τότε ελάχιστοι ήξεραν που βρίσκεται η Αρμάχα και πάντα τους αλλά από πού, οπότε έλεγε και αυτός από το Καστέλι. Ο πατέρας μου είναι σήμερα 90 χρονών και νομίζω πως κάθε τι που γράφω κουβαλά λίγο ή πολύ όσα έμαθα μέσα σε εκείνο το σπίτι. Γι' αυτό ένιωσα πως το πρώτο βήμα του βιβλίου έπρεπε να γίνει εδώ, στο Καστέλι.
1: Μετά από αυτό το βιβλίο φοβούνται οι φίλοι σας να πιούν καφέ μαζί σας ή μήπως τους κάνετε ήρωες χωρίς να το ξέρουν?
0: Ευτυχώς όχι, όχι. Διαφορετικά θα έπινα πολλούς καφέδες μοναχή μου, η αλήθεια είναι πως δεν αντιγράφω ανθρώπους. Ένας ήρωας μπορεί να δανειστεί το χιούμορ κάποιου, το βλέμμα άλλου ή μια φράση που άκουσα τυχαία σε ένα καφενείο. Στο τέλος όμως όλα αυτά ενώνονται και γεννιέται ένας καινούριος άνθρωπος. Ούτε εγώ δεν μπορώ να πω από πού ξεκίνησε.
1: Η Εύα είναι ένας από τους χαρακτήρες του βιβλίου που μένουν στον αναγνώστη. Τι είναι αυτό που την κάνει τόσο ξεχωριστή για εσάς?
0: Βλέπω το διαβάσατε το βιβλίο, κύριε Παπαδάκη.
1: Έχω ρίξει μια πολύ μεγάλη ματιά, ναι.
0: Η Εύα είναι ένας άνθρωπος που έχει πληγωθεί αλλά δεν έχει σκληρύνει. Αυτό είναι που αγαπώ περισσότερο σε αυτή. Η Εύα ξέρει να ακούει, όχι για να απαντήσει, αλλά για να καταλάβει. Και σήμερα αυτό, κύριε Παπαδάκη, αυτό είναι όλο και πιο σπάνιο.
1: Μάλιστα υπάρχει μέσα στο βιβλίο, και ήθελα να σας ρωτήσω πάνω σε αυτό, μία φράση που μου έμεινε, «Ο καθένας είναι η άλλη του». Τι σημαίνει για εσάς αυτή η φράση?
0: Υπάρχει και στο Πιστόφυλλο. Νομίζω πως αυτό είναι η καρδιά του βιβλίου. Κύριε Παπαδάκη, κανείς μας δεν γίνεται αυτό που είναι μόνος του. Μας διαμορφώνουν οι γονείς μας, οι φίλοι μας, οι δάσκαλοί μας, οι συνάδελφοί μας, οι άνθρωποι που μας αγάπησαν, αλλά και εκείνοι που μας πλήγωσαν. Όλοι αφήνουν ένα ίχνος μέσα μας. Γι' αυτό πιστεύω στο τέλος ο καθένας είναι η άλλη του.
1: Μάλιστα. Και αν σας ρωτούσα ποιος είναι ο άνθρωπος που θα αγαπήσει περισσότερο την καμάρα και άλλα καφενεία, τι θα μου απαντούσατε?
0: Νομίζω είναι εκείνος που αγαπά τις ιστορίες των ανθρώπων. Εκείνος που δεν βιάζεται να φτάσει στο τέλος, να φτάσει στην τελευταία σελίδα, να δει τι έγινε παρακάτω. Αλλά απολαμβάνει τη διαδρομή, που πιστεύει πως μια κουβέντα γύρω από ένα τραπέζι, μια σιωπή ή μια μικρή χειρονομία μπορούν να πούν περισσότερο από μεγάλα γεγονότα. Αν κάποιος βλέπει έτσι τη ζωή, νομίζω πως θα νιώσει οικεία μέσα στην καμάρα και άλλα καφενεία.
1: Θα μας πείτε και λίγα λόγια για την εκδήλωση του Σαββάτου.

0: Βεβαίως. Η παρουσίαση, όπως είπαμε και πριν, θα γίνει το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Μεϊτάνη στο Καστέλι, μια πλατεία που αγαπώ ιδιαίτερα. Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Δήμο Μηνώα Παιδικιάτος και ιδιαίτερα την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, κυρία Καλλιόπη Αποστολού Γεωργάκη, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καστελίου, τις εκδόσεις Ταξιδευτής, για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης. Να πω εδώ ότι για το βιβλίο θα μιλήσουν η κυρία Μαρία Χαραλαμπάκη, πρόεδρος της Ένωσης Φιλολόγων Ομού Ηρακλείου, η Μαρία Φραγκιαδάκη, φιλόλογος και πρώην ηλικιάρχης. Αποσπάσματα θα διαβάσει η Γεωργία Νικολαίδου, ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει η αγαπητή ραδιοφωνική παραγωγός Πόπη Κιωστεράκη.
1: Η δική μας Πόπη.
0: Η δική σας Πόπη, ολονών η Πόπη.
1: Ναι.
0: Εύχομαι να έχουμε την ευκαιρία να γνωριστούμε από κοντά και να μοιραστούμε μια όμορφη βραδιά. Θα είναι μεγάλη χαρά, κύριε Παπαδάκη, να σας δω εκεί.
1: Σας ευχαριστώ. Τι θα θέλατε να κρατήσει ο κόσμος φεύγοντας εκείνο το βράδυ, κύριε Παπουτσάκη?
0: Ναι. Φεύγοντας, θα ήθελα να φύγει με την αίσθηση ότι δεν βρέθηκε απλώς σε μια παρουσίαση βιβλίου σε μια ωραία πλατεία. Θα ήθελα να νιώσει ότι πέρασε ένα όμορφο βράδυ ανάμεσα σε ανθρώπους. Και ξέρετε τι πάντα τη σκέφτομαι. Θα είμαι πραγματικά ευτυχισμένη αν κάποιος γυρίσει σπίτι του και τηλεφωνήσει σε ένα φίλο του. Σε ένα φίλο που ίσως έχει να τον δει πολύ καιρό, για να πιούν ένα καφέ. Αν συμβεί αυτό, πραγματικά θα νιώσω πως το βιβλίο πέτυχε κάτι.
1: Κύριε Παπουτσάκη, σας ευχαριστώ πολύ και από την πλευρά μας σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπαδάκη. Σας ευχαριστώ πολύ τον σταθμό και εσάς προσωπικά για τη φιλοξενία και θα χαρώ πραγματικά να συναντήσω από κοντά και εσάς και τους ακροατές μας το Σάββατο στο Καστέλι. Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ.
1: Ήταν η κυρία Βασιλική Παπουτσάκη, η οποία θα παρουσιάσει το βιβλίο της το ερχόμενο Σάββατο στο Καστέλι του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας, στην πλατεία Μεϊντάνη, η Καμάρα και άλλα καφενεία. Πάμε λίγο να δούμε και την επικαιρότητα μέχρι τώρα. Έχουμε περίπου 5 λεπτά για να κλείσουμε την σημερινή εκπομπή. Και διαβάζουμε στο ecriti.gr ότι χωρίς τέλος φαίνεται να είναι τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, κυρίες και κύριοι, σε περιοχές του Ηρακλείου. Κάτοικοι και επαγγελματίες βρίσκονται συνεχώς με συχνές και πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος. Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα προβλήματα για ηλικιωμένους και ευάλωτους πολίτες, οι οποίοι μάλιστα η πλειοψηφία αυτών χρησιμοποιεί και ιατρικό εξοπλισμό, όπως για παράδειγμα μηχανάκια για οξυγόνο, μηχανές για οξυγόνο και άλλα αντικείμενα, και σε πολλές περιπτώσεις οι διακοπές αυτές καθιστούν αδύνατη τη λειτουργία τους. Μάλιστα, σύμφωνα με πολλούς κατοίκους, η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο δύσκολη κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν καταγράφονται συχνά πτώσεις τάσης, προκαλώντας επιπλέον προβλήματα στην καθημερινότητα. Ένα θέμα που το αναδείξαμε και χθες με ρεπορτάζ στο Δελτίο Ειδήσεων. Θυμάστε που λέγαμε από το πρωί για τις συχνές και πολύ έτσι επικίνδυνες πολλές φορές εκρήξεις που καταγράφηκαν σε διάφορα σημεία του Ηρακλείου σε στήλους της ΔΕΗ, αναφλέξεις, και αυτές είχαν ως αποτέλεσμα την διακοπή ρεύματος σε πολλές περιοχές, ακόμα και σε απομακρυσμένες περιοχές, σε στήλους δηλαδή που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές λόγω της υγρασίας πιθανότατα. Αυτή είναι η εξήγηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η οποία κλήθηκε σε περισσότερα από 15 περιστατικά, εκ των οποίων τα 5 ήταν εκρήξεις. Μάλιστα είχαμε και μέσα στο Ηράκλειο τέτοιου είδους φαινόμενα, και πριν κλείσουμε να σας πω ότι είχαμε 2 ακόμα επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών στα νότια της Κρήτης. 39 άτομα εντοπίστηκαν στην παραλία Λούτρα και θα μεταφερθούν στο Ηράκλειο σε λίγη ώρα, περίπου στις 10 το πρωί, αυτήν την ώρα δηλαδή. Μεταξύ των 39 ατόμων, 27 υπήκοοι Σουδάν, μία γυναίκα και ένας ανήλικος, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και μία δεύτερη επιχείρηση διάσωσης. Περίπου 48 άτομα έχουν εντοπιστεί, λένε οι πρώτες πληροφορίες. Το σκάφος που μεταφέρει τους διασωθέντες βρίσκεται εν πλώ με προορισμό τα Καλά λιμάνια, όπου και θα καταπλέψει προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία, η προβλεπόμενη

Η διαδικασία διαχείρισης του περιστατικού, η καταγραφή, η ακριβής καταγραφή του αριθμού των ατόμων και η μεταφορά τους στη συνέχεια στο παλιό ψυγείο του λιμανιού στο Ηράκλειο, ένας χώρος που καθημερινά γεμίζει και αδειάζει από τα συνεχή περιστατικά άφιξης μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης. Κάπου εδώ θα κλείσουμε και για σήμερα την εκπομπή. Από τον Γιώργο Παπαδάκη που ήταν στο μικρόφωνο, ευχές για όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Σε λίγο θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων με την Χριστίνα Μαστρογιαννάκη και αμέσως μετά κοντά σας Ρένα Σημειαντονάκη. Από όλους εμάς ευχές για μια όμορφη ημέρα. Θα τα πούμε αύριο το πρωί ξανά.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καθημερινές είναι καταγγελίες για πολλή ώρες διακοπές και πτώσεις τάσης σε διάφορες περιοχές του Ηρακλείου. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα προβλήματα σε ευάλωτους πολίτες που χρησιμοποιούν ιατρικό εξοπλισμό αλλά και σε επιχειρήσεις που δυσκολεύεται να λειτουργήσουν κανονικά. Στο πλαίσιο της προβλεπόμενης αυτόφορης διαδικασίας, η αστυνομία συνέλαβε τον 61χρονο οδηγό του ταξί που ενεπλάκη στο νέο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στο Ρέθυμνο, το οποίο κόστισε τη ζωή σε έναν 29χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας. Νέο περιστατικό με μετανάστες σημειώθηκε το πρωί στα νότια του Ηρακλείου με 39 άτομα να εντοπίζονται στην παραλία Λούτρα, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης για ακόμη περίπου 48 ανθρώπους στα καλά λιμάνια. Με συμπτώματα οξείας μέθης, διακομίστηκε ένας 13χρονος αρχικά στο κέντρο υγείας Καστελίου και στη συνέχεια στο Βενιζέλιο μετά από κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας ρακής. Ο ανήλικος μαζί με την οικογένειά του φιλοξενούνται σε σπίτι διοκτησίας ενός 42χρονου σε χωριό του Δήμου Μηνό, ο οποίος και συνελήφθη. Η Τουρκία αντέδρασε αρνητικά στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της Ελλάδος, αμφισβητώντας τη νομική του ισχύ στο Αιγαίο. Οι γεννημένοι από την 1η Ιανουαρίου έως τις 15 Μαΐου του 2008 δικαιούνται να υπηρετήσουν στρατιωτική θητεία 9 μηνών εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, διευκρινίζει η στρατολογία για τη ρύθμιση που θεσπίζεται για πρώτη φορά. Ραγδαία κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μετά τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Συριακή αεροπορική βάση Αμπού Αλ-Ντουχούρ. Ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι η Άγκυρα δεν μπορεί να δημιουργήσει στρατιωτική βάση στη Συρία, ενώ η Τουρκία διαψεύδει κατηγορηματικά κάθε σχέδιο ανάπτυξης στρατευμάτων στην περιοχή. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλή σας μέρα. 7 λεπτά μετά τις 10. Ακούτε Ραδιοκρήτη, στο μικρόφωνο Ιρένα Σιμιαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γεναράκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12. Τσούκου τσούκου μπαίνουμε στο τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Για μας εδώ στο νησί ήταν ένα ήπιο καλοκαίρι, είναι δηλαδή, γιατί ακόμα είμαστε στον Αύγουστο. Τώρα διαβάζουμε για έναν καύσωνα, ο οποίος είναι καθοδόν. Κρατάμε μικρό καλάθι. Αν δεν μιλήσουμε με τον κύριο Μανώλη Λέκα, δεν θα σας πούμε τίποτα. Σας αναφέρω απλά δημοσιεύματα ότι έρχεται ο μεγαλύτερος καύσωνας του καλοκαιριού. Έτσι παρουσιάζεται αυτό το φαινόμενο, το οποίο από όσο διαβάζω θα πλήξει περισσότερο τις ηπειρωτικές περιοχές της χώρας. Δεν υπάρχει μέσα στην πρόγνωση η Κρήτη. Θα το δούμε το θέμα όμως, αν τελικά ο Αύγουστος επιφυλάσσει και στο νησί μας ιδιαίτερα.

ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Μιας που ξεκινήσαμε με την Κρήτη, να κάνω μια αναφορά στη νέα τραγωδία στην Άσφαλτο, με θύμα ένα νέο άνθρωπο 21 μόλις ετών, δικυκλιστής, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το βράδυ γύρω στις 10 σε παράπλευρο δρόμο του ΒΟΑΚ στον Πλατανιά Ρεθύμνου. Πρόκειται για το 26ο θύμα στη μαύρη λίστα από την αρχή του έτους στην Κρήτη. Η μηχανή του άτυχου νέου με κατεύθυνση από Ρέθυμνο προς Ηράκλειο συγκρούστηκε με τοπικά μεταξύ που οδηγούσε ένας 69χρονος και κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση. Ο νεαρός έχασε ακαριαία την ζωή του. Ο 60χρονος οδηγός ταξί συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια και οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα Ρεθύμνου.

Λοιπόν, αυτά τα περιστατικά κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους είναι μια καθημερινότητα πλέον που νομίζω και αυτοί αρχίζουμε να την συνηθίζουμε. Αυτή τη φορά ένα αγόρι μόλις 13 ετών. Τον έστειλε η Ρακή στο νοσοκομείο. Σε φιλικό σπίτι φιλοξενούνταν το παιδί και η οικογένειά του. Και κάπως έτσι, τώρα μέσα στο σπίτι. Δηλαδή πρέπει λίγο να το δούμε διαφορετικά το θέμα. Έχουμε εδώ τα θέματα μας στην Κρήτη. Το ξέρουμε ότι σε πολλές περιοχές από πολύ νωρίς γονείς δίνουν στα παιδιά τους να δοκιμάσουν αλκοόλ, είναι αντριά, είναι λεβεντιά, δεν ξέρω και εγώ τι είναι. Αλλά ας το δούμε λίγο διαφορετικά το θέμα, γιατί σε καμία περίπτωση δεν πάμε καλά. Οι κίνδυνοι είναι πάρα πολλοί, ειδικά για τα παιδιά αυτών των ηλικιών, τον οποίο ο οργανισμός δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί. Το γεγονός ότι κάθε μέρα οδηγούνται στα κέντρα υγείας και στα νοσοκομεία παιδιά 13 και 14 και 15 ετών στέλνει πολλά μηνύματα και για την υγεία τους και για το υπόλοιπο δηλαδή της ζωής τους, αλλά και για το κοινωνικό θέμα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται αν παιδιά αυτής της ηλικίας αρχίζουν να καταναλώνουν από τώρα τόσο μεγάλες ποσότητες αλκοόλ που τα κάνει να χρειάζονται διακομιδή στα νοσοκομεία.

στα υπόλοιπα θέματα της ειδησιογραφίας, να πάμε στα πολιτικά και να πάμε και στα ελληνοτουρκικά, που φαίνεται ότι θα πρωταγωνιστήσουν το επόμενο διάστημα, καθώς από ό,τι φαίνεται και με δεδομένη τη στάση της Τουρκίας, εμείς από εδώ και πέρα πρέπει για οτιδήποτε κάνουμε στο Αιγαίο να ρωτάμε και την Τουρκία. Η Τουρκία λοιπόν απορρίπτει το ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο τέθηκε σε ισχύ με υπουργική απόφαση και εκτείνεται στο θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου, τροφοδοτώντας ένα νέο κύκλο τουρκικών προκλήσεων. Η Άγκυρα ξεκαθάρισε ότι η νέα πρωτοβουλία της Αθήνας δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, επαναφέροντας τις πάγιες αναθεωρητικές αξιώσεις περί αμφισβήτησης της κυριαρχίας ελληνικών γεωγραφικών σχηματισμών. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος τύπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών τόνισε ότι μονομερείς ενέργειες σε κλειστές ή μη κλειστές θάλασσες πρέπει να αποφεύγονται, επιδιώκοντας ξανά να γκριζάρει το Αιγαίο την ίδια ώρα που καλεί προσχηματικά τη χώρα μας σε διμερή συνεργασία. Συγκεκριμένα δήλωσε ότι η πρωτοβουλία αυτή συγκεκριμένη και ανάλογες κινήσεις της Αθήνας στο παρελθόν

δεν παράγει ένομα αποτελέσματα για την Τουρκία όσον αφορά τα ζητήματα του Αιγαίου. Όπως υποστήριξε, η θέση της Άγκυρας επικεντρώνεται μεταξύ άλλων σε γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η κυριότητα δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα βάσει διεθνών συμφωνιών. Ο Τούρκος αξιωματούχος επανέλαβε ότι τέτοιου είδους ενέργειες δεν μεταβάλλουν τη νομική θέση της Τουρκίας και τόνισε ότι επιβάλλεται η αποφυγή μονομερών ενεργειών σε κλειστές ή μη κλειστές θάλασσες όπως το Αιγαίο και η Μεσόγειος, επισημένοντας την ανάγκη συνεργασίας των παράκτιων κρατών σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Λοιπόν, δεν είναι μόνο τα αιωλικά πάρκα, είναι και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Κύπρου, η οποία θα επιχειρηθεί, όπως διαβάζουμε, με τη στήριξη της Γαλλίας μέσα στον Σεπτέμβριο, και ενώ υπάρχει το κακό προηγούμενο της δισκάσου. Δεν πάνε καλά τα πράγματα, δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα με τους γειτονές μας. Να δούμε ποια θα είναι η στάση και η αντίδραση της χώρας μας.

λοιπόν, στα της καθημερινότητας και στα της ακρίβειας έχει ενδιαφέρον να δούμε. Αντώνη, δεν ξέρω αν ξέρεις εσύ με πόσα σουβλάκια ισούται ο βασικός μισθός σήμερα. Υπάρχει ένα διάγραμμα ενός χρήστη στα social media από το 1980 μέχρι σήμερα. Λοιπόν, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το 1985 με το μισθό μπορούσαμε να πάρουμε 737 πιτόγυρα το μήνα. Ενώ εν έτη 2026 αυτά έχουν πέσει στα 165. Το 1985 παίρναμε 737 και το 2026 165. Και σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε και για μιζέρια.

Γιατί προφανώς η αναφορά στο πόσα σουβλάκια μπορούσαμε να πάρουμε το 1985 και πόσα μπορούμε να πάρουμε σήμερα εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικής μιζέριας, είναι το νέο αφήγημα της κυβέρνησης, η οποία προβάλλει μια ανθυρή οικονομία αλλά μίζερους κατοίκους. Αυτό είναι το νέο αφήγημα του Μεγάρου Μαξίμου. Με κοιτάς έτσι, Αντώνη? Αυτά είναι, έτσι είναι τα πράγματα. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πριν από λίγες μέρες πρόωρη αποπληρωμή χρέους ως τεκμήριο της οικονομικής επιτυχίας. Ενώ ο Υπουργός, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, προκάλεσε το Πανελλήνιο υποστηρίζοντας πως τα βλέπουμε εμείς οι πολίτες όλα πιο δύσκολα από όσο είναι. Αυτό είναι το νέο αφήγημα και η στιγμή που επιλέγεται δεν είναι τυχαία, γιατί έχουμε λίγες εβδομάδες πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί όπου θα ανακοινωθούν τα οικονομικά προγράμματα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, και βεβαίως θα αποτελέσει και την έναρξη μιας πολύμηνης, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, προεκλογικής περίοδου, αν αυτά που μας έχει πει ο Πρωθυπουργός φυσικά ισχύουν για εκλογές στα τέλη, στο τέλος της Άνοιξης του 2027. Ο Πρωθυπουργός στην αναφορά του για την πρόωρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ χρέους μέσα στο έτος έκανε λόγο για αισιόδοξο μήνυμα που πλέον εκπέμπει μια δυναμική οικονομία, δίνοντας προοπτική και ελπίδα σε ολόκληρη την κοινωνία. Και είπε ότι συνιστά μια από τις πιο ουσιαστικές κατακτήσεις των Ελληνίδων και των Ελλήνων, προσθέτοντας ότι είναι μια εθνική επιτυχία πέρα και πάνω από την καθημερινή, προσέξτε το αυτό, κομματική μιζέρια και μεμσημυρία. Και τον όρο μιζέρια που ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε εναντίον της αντιπολίτευσης τον πήρε φυσικά ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γεωργιάδης, και έκανε αυτή την ανάρτηση, η οποία δεν είχε πολλά κολακευτικά σχόλια, πρέπει να πω από κάτω. Τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης? Πως πρέπει να καταπολεμήσουμε τη φυσική μας τάση, είναι φυσική τάση των Ελλήνων αυτή, να τα βλέπουμε όλα πιο δύσκολα από όσο είναι στην πραγματικότητα και να αδικούμε και τον εαυτό μας και τη χώρα μας. Είπε επίσης ότι είμαστε πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στις 30 πλουσιότερες χώρες. Έτσι έγραψε ο κύριος Γεωργιάδης. Πάμε μπροστά με αισιοδοξία και πίστη στις δυνάμεις μας και μακριά από τους μίζερους.

Η μιζέρια μας φταίει. Ο τρόπος που τα βλέπουμε όλα μαύρα, ενώ δεν είναι, γιατί ζούμε σε μια από τις 30 πλουσιότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν λένε βέβαια και τα στοιχεία τα ίδια. Και όταν λέω στοιχεία, δεν εννοώ στοιχεία του ΠΑΣΟΚ, του Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Μιλάω για επίσημους οργανισμούς. Η μιζέρια που σύμφωνα με αυτό το κυβερνητικό αφήγημα βρίσκεται στη φαντασία των πολιτών, για την Ελληνική Στατιστική Αρχή αλλά και οργανισμούς όπως ο ΟΣΑ φαίνεται να εντοπίζεται σε αυτά τα συγκεκριμένα στοιχεία, τα περισσότερα εκ των οποίων επικαλείται η αντιπολίτευση, και σύμφωνα με αυτά που έχουν δημοσιοποιηθεί από τη Στατιστική Αρχή, ο δείκτης κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού αφορά περισσότερο από το 1 τέταρτο της ελληνικής κοινωνίας. Τα στοιχεία της Ελστάτ επικαλούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης και για τα ζητήματα τόσο του ύψους των μισθών, όσο και για το θέμα της περιβόητης αγοραστικής δύναμης των μισθωτών στην Ελλάδα.

Λοιπόν, είναι, θα μπορούσαμε νομίζω πολύ άνετα να γράψουμε ένα βιβλίο «Μιζέρια και πραγματικότητα». Θα θέλαμε πάρα πολύ να βάλουμε αυτά τα γυαλιά για τα οποία έγινε τόσο μεγάλη συζήτηση, τα γυαλιά του κυρίου Γεωργιάδη. Νομίζω αν φοράς ένα κατάλληλο ζευγάρι γυαλιά, τα βλέπεις όλα τελείως διαφορετικά. «Κόκκινα γυαλιά» δεν λέγεται εκείνο το τραγούδι. «Κόκκινα γυαλιά», φοράς γυαλιά και τα βλέπεις όλα διαφορετικά. Όμως αν τα βγάλεις, η πραγματικότητα και οι δυσκολίες και η καθημερινότητα είναι εδώ. Μακάρι να μπορούσε η κυβέρνηση να μας έδινε αυτά τα έξυπνα γυαλιά, να τα βλέπουμε όλα όμορφα και ρόδινα, όπως τα βλέπει ο υπουργός μας.

0: Λοιπόν, να μπαίνουμε σιγά σιγά στο μενού της εκπομπής. Χθες δεχθήκαμε εδώ καταγγελίες ακροατών αναφορικά με πολύ υψηλούς λογαριασμούς, υπέρογκους θα έλεγα λογαριασμούς που έρχονται πλέον για το νερό μετά την τοποθέτηση των έξυπνων ρολογιών. Έτσι έλεγαν οι καταγγελίες των πολιτών. Προσπαθήσαμε να βρούμε χθες τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, τον κύριο Βουρεξάκη. Είχε μια τηλεδιάσκεψη, δεν μπόρεσε να μας μιλήσει κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Τον έχουμε όμως σήμερα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Βουρεξάκη.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Θέλω να σας μεταφέρω ακριβώς την καταγγελία από την περιοχή της Ερυθρέας για μια ηλικιωμένη γυναίκα η οποία ζει μόνη της. Ζει μόνη της εδώ και πολλά χρόνια. Πλήρωνε 70 ευρώ νερό και από τότε που τοποθετήθηκε το έξυπνο ρολόι στο σπίτι της πληρώνει 177 ευρώ νερό. Αυτό είναι ο λογαριασμός που έρχεται. Και από άλλες περιοχές 363 ευρώ λογαριασμό στο νερό και ποτίζει απογεώτρηση. Δηλαδή μιλάμε μόνο για το νερό το πόσιμο. Δεν μπαίνει μέσα στο λογαριασμό αγιώτρηση. Τι ακριβώς συμβαίνει? Δέχεστε κι εσείς τέτοιες καταγγελίες πολιτών για υπέρογκους λογαριασμούς από τότε που μπήκαν τα έξυπνα ρολόγια?
1: Τα έξυπνα ρολόγια έχουν μπει και 2 χρόνια. Δεν
0: αυτό λέμε, ότι από τότε που μπήκαν.
1: Είχαμε μόνο για τις βασίλειες θέμα, δεν είχαμε πουθενά άλλο. Τότε δεν ξέρω αν θυμάστε, είχε δημιουργηθεί θέμα με το θέμα που γράφανε τα υδρόμετρα, τα ογκομετρικά, και αυτά γράφουν αέρα, τα ψηφιακά δεν γράφουν αέρα. Τότε είχε δημιουργηθεί ένα θέμα, ναι, πολύ με τα ογκομετρικά, μετά με τα ψηφιακά η κατάσταση ομαλοποιήθηκε, καταλάβατε. Δεν υπάρχει θέμα. Απλώς τα 70 ευρώ που πήρε η κυρία εκεί πέρα, το εξάμηνο προφανώς, γιατί εκεί το εξάμηνο βγαίνει καθαρίστικο και αυτό, εκεί πρέπει να προσδιορίζουν πάντα το εξάμηνο, το καθαριστικό. Ήταν τα πάγια, ήταν. Πολλές φορές και εδώ πέρα υπήρχαν πάρα πολλά υδρόμετρα τα οποία υπολειτουργούσαν ή δεν λειτουργούσαν. Βάσει κανονισμού του βάζανε μόνο τα τέλη. Προφανώς εκεί πέρα με την αλλαγή που κάναμε καθυστερήσαμε. Ήταν εγχειρία μόνο. Του βάλανε τα τέλη, γιατί τόσο 60 ευρώ περίπου είναι τα τέλη, τόσο κάπου εκεί είναι, κάποια λίγα χρήματα. Και μετά υπήρχε κανονικό λογαριασμό, το ψηφιακό. Εμείς εδώ πέρα που έχουμε βάλει 45.048, ζήτημα να έχουμε μία-δύο έτσι καταγγελίες να μας δει ότι είναι το ποσό, ότι γράφουν παραπάνω. Εμείς δεν έχουμε κανένα υδρόμετρο χαλασμένο. Και αυτά που κάποια αλλάξαν πολιτικά, που τα στείλαμε για έλεγχο, δεν είχαν κανένα θέμα. Καταλάβατε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τα ψηφιακά υδρόμετρα δεν γράφουν λάθος, γράφουν την
0: παραγωγή. Δεν γράφουν, εσείς το λέτε κατηγορηματικά κάθε φορά που καλείστε έτσι να σχολιάσετε καταγγελίες, ότι δεν γράφουν λάθος, δεν είναι χαλασμένα
1: δεν
0: τα
1: ενδείξει, δηλαδή,
0: τα υδρόμετρα είναι έξυπνα.

0: ημερολόγια, ωστόσο αυτό το 70 με το 177, δεν ξέρω τι λέτε εσείς για τα τέλη και αυτά, όταν η γυναίκα επί σειρά ετών μένει μόνη της, δεν έχει άλλον άνθρωπο μέσα στο σπίτι.
1: Κυρία, μα δύο λεφτά, δύο γράμμα, μα μην τα λέτε όπως θέλετε κάθε φορά. Τι είπα, ότι είχαμε πάρα πολλά υδρόμετρα που όταν το 23% υπολειτουργούσαν ή δεν λειτουργούσαν καθόλου. Βάζει χρονισμού, βάζουμε μόνο τα τέλη, καταλάβατε. Προφανώς δεν έχει υπηρεσία εδώ πέρα που κάποια χρόνια αφήναμε πολλά υδρόμετρα χαλασμένα, αλλά είμαστε στη φάση στην αλλαγή, οπότε δεν τα αλλάζαμε γιατί να αγοράζουμε, αλλά που είχαμε τα προγράμματα μέσα να αλλάξουμε ψηφιακά.
0: Οπότε
1: είναι κυρία, συγγνώμη, μόνο τα τέλη, δεν χρειόταν τα κυβικά. Τώρα που γράφουν κανονικά, χρειώνεται τα κυβικά. Γιατί δεν δικαιολογείται ότι την κυρία αν έχει αυλή, αν έχει δέντρα, αν έχει λουλούδια.
0: Μα δεν έχει σημασία. Αν πλήρωνε 70 και είναι μόνη της και τώρα πληρώνει 177, τι είδους αύξηση είναι αυτή, τι σημαίνει αν έχει κήπο και λουλούδια. Είχε και πριν την τοποθέτηση του έξυπνου ρολογιού λουλούδια και δέντρα.
1: Μα το 70, μα παρακαλώ, αυτά μιλάω. Ελληνικά μιλάω.
0: Ναι, και εγώ νομίζω.
1: Δεν είναι έτσι, λέτε. Εγώ δεν είπα το 70 ότι είχε 10 κυβικά και μετά πήγαμε στα 100 κυβικά. Το 70 ήταν επειδή δεν είχε η κυρία θαλασμό του εδρόμου της Ιεράδας. Αυτοί βάζουν συνήθως, βάζουν εδώ, η υπηρεσία βάζει κατά προσέγγιση 10 κυβικά το εξάμηνο 20. Ναι. Αυτά τα λάθη γινότανε. Ναι. Μια στιγμή, εκεί που δύο χρόνια ήταν χαλασμένο ή ένα χρόνο, έγραφε 70, γιατί του βάζανε κατ' εκτίμηση 10 κυβικά το εξάμηνο, 20 κυβικά το εξάμηνο. Και μια στιγμή έτυχε, γράφει 80-90 εκατό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ήταν θέμα υδρομέτρου και κατά προσέγγιση.
0: Και αποκαταστάθηκε το λάθος, λέτε, αποκαταστάθηκε το λάθος που γινόταν το προηγούμενο διάστημα με την τοποθέτηση των νέων. Καλά το κατάλαβα.
1: Δεν είμαι άλλη εντύπωση τώρα.
0: Μάλιστα. Αυτή είναι η εκτίμηση που κάνετε, γιατί δεν ξέρετε την περίπτωση. Αφήστε λίγο να ακούσουμε.
1: Όλες τις περιπτώσεις ξέρω.
0: Όχι, θέλω να πω την πολύ συγκεκριμένη περίπτωση, κύριε Βουρεξάκη, δεν την ξέρετε τη συγκεκριμένη.
1: Μα από τι δεκάδε περιπτώσει εγώ την καταλάβατε κι εγώ. Ιδίω λογικό είναι. Πολλέ φορέ είδα.
0: Πολύ ωραία.
1: Τι γίνεται βρει εδώ πέρα. Γιατί του είχαμε λέει και ένα στιγμή και που λένε, ξέρετε, το είχαμε βάλει ή ήταν σκεπασμένο το ρολόι. Μα δύο θα τελειώσει.
0: Έχω γραμμές, περιμένουν ακροατές, κύριε Βουρεξάκη. Ναι, νομίζω ότι καταλάβαμε όλοι, γιατί το είπατε.
1: Εντάξει, ωραία, ακούσω. Τι άλλο θέλετε να σας πω.
0: Να ακούσουμε ακροατές, να ακούσουμε ακροατές που έχουμε.
1: Να δώσω μια... Ένα λεπτάκι δώσω, μας παρακαλώ. Το θέμα που πριν δύο μήνες περίπου έχουμε αλλάξει το τιμολόγιο, δεν έγινε καμία αλλαγή της κλίμακας, καμία αλλαγή. Ουσιαστικά, ένα ευρώ πήγε στα υδρόμετρα, τα οποία βάζουμε ένα ευρώ παραπάνω.
0: Ναι.
1: Και οι μόνοι που ευαρεστήκαν πραγματικά είναι αυτοί που ήταν στις πολυκατοικίες, που από 5,5 ευρώ το μήνα ήταν το τέλος, πήγε στα 7 ευρώ.
0: Ωραία.
1: Όσοι ήταν στις μονοκατοικίες για να είναι το ίδιο πράγμα. Εκεί είχαμε μία άποψη.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε.
0: Καλά η κάνατε και όμως... το διευκρινίζετε. Η κλίμακα όμως δεν άλλαξε.
1: Δεν είχε ούτε ένα λεπτό δεν
0: πήγε. Να ακούσουμε ακροατές, κύριε Βουρεξάκη, περιμένουν πολύ ώρα στη γραμμή, να τους ακούσουμε, παρακαλώ.
2: Ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Θέλω να ρωτήσω με τον κύριο Βουρεξάκη. Εγώ η μεγαλύτερη χρέωση ήταν 200 με 240 κυβικά. 400 κυβικά. 400 κυβικά. Το σχετικό είναι ότι.
1: 240 είχατε. Συγγνώμη. 240 κυβικά είχατε.
3: 240 όλα τα χρόνια το μάξιμο. 400 κυβικά μετά που αλλάξετε τα ρολόγια. Και βάλτε τα έξυπνα, υποτίθεται.
1: Γιατί σας είπα, μα πώς είχατε 240 κυβικά, τι είχατε, διαμερίσματα πολλά είστε, τι έχετε δηλαδή, γιατί 240
3: κυβικά... Έξι διαμερίσματα, κύριε Βουρεξάκη, είχατε αλλάξει καλά κυβολόγια, καινούρια βάζετε.
1: Έξι διαμερίσματα, στα 240, δεν γίνεται να έχουν 30-40 ευρώ, 40 κυβικά το εξάμηνο.
3: Χειμώνα καιρός υποτίθεται ότι είναι τώρα που τα αλλάξατε, χειμώνας.
1: Λοιπόν, δύο χρόνια έχουμε αλλάξει.
3: Όχι, τώρα τα αλλάξετε μα στην περιοχή μα τα
1: παιδιά.
3: Τώρα
1: θα σα πω.
3: Το παράξενο είναι.
0: Λοιπόν, θέστε το ερώτημά σα στον κύριο Βουρεξάκη και μην μιλάτε μαζί γιατί δεν καταλαβαίνει κανεί τίποτα. Κύριε φίλε που μα ακούτε, πείτε το θέμα για να απαντήσει.
3: 252 το νερό, 151 αποχέτευση, 189 συντήρηση δικτύου. Πού πάνε αυτά τα λεφτά.

0: θα τρελαθούμε.
1: Όχι, δεν τρελαθείτε. Η ΔΕΙΑ έχει 20 εκατομμύρια έξοδα. Τι λέτε τώρα. Και φανταστείτε.
2: Ωραία,
1: ότι όλα τα
2: δηλαδή,
1: είναι προγράμματα. Δεν είναι έτσι που τα λέτε. Γιατί
2: δηλαδή 400 ευρώ περίπου τα πάγια και 200 το νερό.
1: Είναι, είναι. Δεν είναι έτσι. Είναι η δουλειά. Η αποσύνθεση δεν έχει απόσταση. Είναι χαμηλότερα ποσοστά. Το 60-70%. Η ΔΑΠ έχει 90% στην Αθήνα.
2: Ωραία.
1: Δυστυχώς. Έχετε δίκιο, ξέρετε. Να σας πω. Αφήστε να απαντήσω ένα λεπτάκι. Υπάρχει λογαριασμό σε ένα άδικο από το θέμα της κυβέρνησης. Μας έχουν 24% αποχέτευση, 13% ίδρυυση, όταν η ΔΕΗ είναι 6%. Εάν είχαμε η μείωση του ρεύματος που ήταν πανάκριβη, 8 εκατομμύρια θέλουμε το χρόνο στο ρεύμα και αυτά τα δυο το θέμα του ΦΠΑ, οι νέοι λογαριασμοί θα ήταν 20-30% χαμηλότεροι. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό στο θέμα του ΦΠΑ. Είμαστε αναγκασμένοι να κληρώνουμε η αποχέτευση 24. Είδα ότι η τελεία την αποχέτευση.
3: Λοιπόν,
2: κάτι τελευταίο.
3: Κυρία
2: δημοσιογράφη,
3: ναι,
2: και κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω.
3: Τελευταίο, γιατί έχουμε και άλλες γραμμές.
2: Ωραία,
3: ναι.
2: Να μας πει ο κύριος Βουρεκτάκης, πώς γίνεται τα παλιά υδρόμετρα να έχουν τον ίδιο αριθμό με τα καινούργια.
3: Δηλαδή.
1: Τι είναι το λογαριασμό.
2: Δηλαδή το παλιό υδρόμετρο μου γράφει ο λογαριασμός τον αριθμό υδρομέτρου και τα έξυπνα τον ίδιο αριθμό. Πώς γίνεται να μας ξεκαθαρίσουν?
1: Δεν είναι αυτό, δε. Εσύ τι σχέση έχει αυτό τώρα, για πες μου, δηλαδή το μυαλό σας πάει εσάς το μυαλό σας. Αυτό μπορεί να μην έχει περάσει στο... ο κάθε λογαριασμός έχει κωδικό πελάτη. Είναι, αυτός είναι ο στάνταρ, αυτό μετά είναι
2: κωδικό πελάτη. Εκτός κωδικό πελάτη, κύριε... Εκτός κωδικό πελάτη, αριθμός υδρομέτρου.
1: Τι σήμα να μην το περνάει. Σύστημα μην το περνάει, αυτό που μην πέρασε την αλλαγή. Ή κάποιος υπάλληλος ξέχασε να κάνει την αλλαγή του αριθμού. Τι σχέση έχει αυτό το πράγμα, δεν καταλαβαίνω τι εννοείται.
2: Και πού ξέρω εγώ αν είναι το υδρόμετρο που μου χρεώνεται ή όχι, ή άλλο.
1: Αυτό είναι, επειδή τα υδρόμετρα όλα είναι και έξω τα υδρόμετρα έξω, μπορεί να το δείτε μόνο σας πάνω. Δεν είναι τίποτα.
3: Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε. Πάμε. Έχετε. Λοιπόν, ευχαριστώ τον ακροατή. Πάμε στο επόμενο. Σε αυτό που λέει έχει δίκιο. Πρέπει να αλλάξει και ο αριθμός του υδρόμετρου. Αν έχουν μπει καινούργια, προφανώς, κύριε Βουρεξάκη. Προφανώς πρέπει να αλλάξει. Ναι,
1: αλλά αυτό πρώτη φορά το ακούω.
3: Ωραία. Αφού το ακούτε πρώτη φορά, να το δείτε. Πάμε στον επόμενο ακροατή. Παρακαλώ.
4: Ναι, με ακούτε.
3: Σας ακούμε, ναι.
4: Ωραία. Και εγώ θέλω να πω στον κύριο Βουρεξάκη ότι πληρώναμε 80-90, maximum 100 ευρώ λογαριασμό και ο τελευταίος που μου ήρθε ήταν στα 155. Περιοχή Ερυθρέας και εγώ και το ίδιο και το διπλανό σπίτι της πεθεράς μου, αν δεν κάνω λάθος, πλήρωσε 170.
1: Πόσα άτομα μένετε? Πόσα άτομα μένετε στο σπίτι?
4: 5 μέναμε και πριν, 5 μένουμε τώρα.
1: Άμα μένετε 5 άτομα στο σπίτι, λίγα σας έχονται. Είσαστε πολύ καλός διαχειριστής του νερού, διότι τα 5 άτομα θέλουν πάνω από ένα κυβικό τη μέρα, που σημαίνει ότι θέλει 180
4: το ερώτημά μου είναι άλλο. Γιατί ήταν 90% και τώρα είναι 150. Το ότι είμαι καλός διαχειριστής είναι άλλο θέμα.
1: Καταναλώστε παραπάνω. Γιατί καταναλώστε παραπάνω. Και ξέρετε πάντα, εννοείται παλιό. Ο παλιός, ο λογαριασμός, ο προηγούμενος ήταν με τα απομετρικά και τώρα...
4: Ο προτελευταίος ήταν 100 ευρώ, ήταν 90% ευρώ...
1: Αυτό δεν είναι τίποτα. Αλλάξαμε αυτή την περίοδο τα υδρόμετρα και βάλαμε ψηφιακό ή υπήρχαν πάντα και πριν ψηφιακό?
4: Όχι, έχετε βάλει τα καινούρια... Τα καινούρια υδρόμετρα έχετε βάλει.
1: Πόσο καιρό?
4: Νομίζω το χειμώνα τα βάλατε. Το χειμώνα, περιοχή Ερυθρέας.
1: Κάνετε πάντα... Μάλιστα, μπορείτε παραπάνω αυτά που λέτε. Καταναλωτές, δεν είναι κάτι φοβερό. Ξέρετε πάντα το ψηφιακό. Εγώ θέλω να ενημερώσω και τον κόσμο. Το ψηφιακό είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Δηλαδή θα του γράψει ακόμα και τη σαγόνα που τυχόν έχει διαρροή. Γι' αυτό θα πρέπει όλοι
4: να το που ρωτήσαμε, μας είπανε, επειδή κάναμε κάποιες ερωτήσεις εκεί, μας είπανε, λέει, ότι επειδή έχει υψηλή πίεση, λέει, το δίκτυο, γράφει και πιο γρήγορα και περισσότερο τώρα.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
4: Δεν ισχύει αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, 100% δεν ισχύει, σίγουρα. Να μου εδώ πέρα έχω και ένα ψηφιακό και ένα ογκομετρικό. Να δείτε πως είναι φτιαγμένα. Εγώ δεν είχα λόγο, όπως και εσείς δεν ξέρω.
3: Λοιπόν,
1: ευχαριστώ
3: τον ακροατή. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Βουρεξάκη.
1: Παρακαλώ.
3: Εσείς αποδίδετε, το θεωρείτε δεδομένο ότι δεν πάει τίποτα στραβά με τα

0: με τα ρολόγια λειτουργούν κανονικά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά... Και εσείς τώρα πώς την εξηγείτε αυτή την αύξηση από 80, 90 και 100 στα 155, ή ότι καταναλώνουν περισσότερο νερό, ή ότι υπάρχει κάποια διαρροή, ή υπάρχει κάποια διαρροή, είπατε.
1: Αν κάποιο κύριο έχει μια. Επειδή τα ψηφιακά υδρόμετρα κρατάνε ένα ιστορικό 6 μηνών,
0: ναι.
1: Καλό πράγμα ότι όποιο έχει μια μεγάλη διαφορά από το παλιό με το καινούριο, δηλαδή με τα ογκομετρικά, να έρθει εδώ πέρα, διότι μπορεί να μπει εδώ πέρα στο τμήμα καταναλωτών, να μπούμε να το υποδείξει. Γιατί άμα έχει συνεχή διαρροή, πάει κόκκινο και του λέει, α πούμε, λέει κόκκινο, άρα η συνεχή ροή νερού, άρα η διαρροή. Εγώ σου λέω ότι κάποιου κυρίου που πραγματικά έχουν αυξημένη κατανάλωση. Όπως ο κύριος προηγούμενος που ήταν λίγο, αλλά αυτός ο προηγούμενος που είχε διπλάσια, να πει εδώ πέρα, να πούμε στο ιστορικό του βάση του ρολογιού που έχει, και εκεί πέρα να κοιτάξουμε.
0: Το αν υπάρχει διαρροή, είναι θέμα του πολίτη να το δει, κύριε Βουρυξάκη.
1: Ναι,
0: δηλαδή στο δίκτυο, αν έχει διαρροή το δίκτυο, είναι θέμα του που κάθε πολίτη να ξέρει αν. Πού λέτε διαρροή.
1: Το ρολόι και μέσα, το σπίτι. Την κατοικία του δεν έχει δικαίωμα. Αυτό εμφανίζεται από το ρολόι και μέσα.
0: Ναι.
1: Στο σπίτι. Διαρροή στην κατοικία του εννοώ. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα. Να ακούσουμε έναν τελευταίο ακροατή. Παρακαλώ να τον ακούσουμε, κύριε Βουρεξάκη, και να κλείνουμε σιγά σιγά.
1: Να διευκρινίσω κάτι, να ξέρει και ο κόσμος ότι αν έχουμε διαρροή.
0: Ναι.
1: Σε ρωτήσω, όταν έχουμε μια σημαντική κατανάλωση, έχουμε διαρροή. Και βρει ένα υδραυλικό το. Το οποίο έχει το δικαίωμα να κάνει ένα αίτημα εδώ πέρα στη ΔΕΙΑΗ με το θέμα που με μια υπεύθυνη δρόση στο υδραυλικό, ότι βρίσκει τη διαρροή και την αποκατάσταση μαζί μια φωτογραφία.
0: Ναι, και.
1: Ακόμα έχουν μια μείωση 30 με 40% στο λογαριασμό.
0: Μάλιστα.
1: Λάβατε, δηλαδή υπάρχει αυτό ο κανονισμό. Γιατί όλοι πολλέ φορέ το νερό δεν φαίνεται, το βλέπουμε παντού. Οπότε εκεί μπορεί να κάνει ένα αίτημα με μια υπεύθυνη δήλωση και να του μειώσουν
0: λοιπόν,
1: το ρολόι. 40% μειώνει το ρολόι.
0: Στο τμήμα καταναλωτών της ΔΕΙΑΗ, είπατε. Για να ακούσουμε τον τελευταίο κρατή, παρακαλώ. Έπεσε η γραμμή, ο άνθρωπος δεν... πάντως, ξέρετε, είναι αυτό που η αίσθηση και αυτό που βιώνει ο Δημότης, κύριε Βουρεξάκη, που λέει σε όλους τους τόνους ότι εγώ... Χωρίς να αυξήσω τα μέλη της οικογένειάς μου, χωρίς να αλλάξω τις συνήθειές μου, χωρίς να αυξήσω την κατανάλωση του νερού, μου έρχονται λογαριασμοί που δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που πλήρωνα πριν τοποθετηθούν τα έξυπνα ρολόγια. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Το οποίο ζητάμε από εσάς απάντηση, και η εκτίμησή σας είναι ότι αυτά λειτουργούν σωστά και το αποδίδετε είτε σε μια διαρροή, είτε σε αύξηση της κατανάλωσης, και νομίζω ότι η συζήτηση πάλι καταλήγει στο μηδέν, καταλάβατε. Δεν υπάρχει ουσιαστικά απάντηση. Γιατί πληρώνει ο καταναλωτής περισσότερο.
1: Εσείς δεν μπορείτε να με καταλαβαίνετε, αλλά εγώ όλα καταλαβαίνω. Συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σας πω ότι υπήρχε το λάθος εδώ πέρα, επειδή είμαστε στο μεταβατικό στάδιο, δύο χρόνια, κάποια λόγια τα οποία είναι χαλασμένα, τα αλλάζαμε και περιμέναμε τα ψηφιακά, μπαίνανε μόνο ένα ποσοστό 10 κυβικά, 20 κυβικά, λάθος μεν, με αποτέλεσμα να έχει κόσμο. Σου λέει δύο χρόνια πριν τόσο, πώς άλλαξε.
0: Με συγχωρείτε. Και γιατί δεν το γράφετε αυτό στο λογαριασμό, για να ξέρει ο πολίτης ότι επειδή ήταν προβληματικό το ρολόι το πρωί. Γιατί πληρώνετε παραπάνω να λέτε στους καταναλωτές, γιατί είχαμε τα προβληματικά τα παλιά, δεν σας είχαμε χρεώσει και σας χρεώνουμε τώρα. Γιατί τώρα ξαφνικά βλέπει ο κόσμος υψηλότερους λογαριασμούς και δεν ξέρει γιατί τα πληρώνει παραπάνω. Αυτό λέω. Αυτό θα ήταν μια εξήγηση.
1: Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, πραγματικά, πώς το καταλαβαίνουν. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, άμα έχει πέντε άνθρωποι την οικογένειά του, δεν μπορεί να καταναλώσει 20% το εξάμηνο. Δεν έχει να καταναλώσει. Μπορεί να το νερό, θα πει ότι ήταν γι' αυτό. Καταλάβατε. Δεν είναι, είναι κάποια.
0: Γιατί,
1: άμα έχουμε αντιλέσει καταναλώσει, ψάχνεσαι, λε, α πούμε, μικρού δασμού, τι γίνεται, τι συμβαίνει. Εγώ το κάνω προσωπικά, δηλαδή. Δεν είναι. Έχετε δίκιο ότι θα έπρεπε μόλι καλά ένα υδρόμετρο. Αμέσως να το αντικαλυφθούμε, να μην μπαίνουμε στη διαδικασία από προσέγγιση κυβικών να βάλουμε ή μόνο τα τέλη, και να μην δημιουργούνται αυτά τα θέματα που είχε πραγματικά σε κάποιους ανθρώπους, επειδή ήταν αρκετό καιρό.
0: Ναι.
1: Πληρώνω τώρα 60 ευρώ, και μια στιγμή πληρώνω 120, τι έγινε. Αλλά το 60 ήταν πραγματικό. Δεν είναι πραγματική κατανάλωση.
0: Και πού να το ξέρει αυτό ο καταναλωτής, και σε τι φταίει ο καταναλωτής να ξέρει αυτές τις λεπτομέρειες που μας λέτε εσείς. Επειδή δεν τα αντικαταστήσατε τότε και έγραφαν λάθος, θα τα πληρώνουν σήμερα, αλλά τα ποσά είναι από 70-160, καταλάβατε.

0: Είναι τεράστια, είναι τεράστια η διαφορά, κύριε Βουρεξάκη.
1: Δεν καταναλώνει. Εγώ συμφωνώ, αλλά γιατί είναι κατανάλωση. Δεν είναι αυτή που το ξέρετε. Εντάξει. Είχε δίκιο. Θα μπορούσε εκεί κάπου να διευκρινιστεί με ένα αστερίσκο ότι θα χρεώνουμε πάγια μόνο λόγω χαλασμένου υδρομέτρου. Εκεί είχε δίκιο. Κάποια πράγματα. Δυστυχώς προσπαθούμε αυτά να τα διορθώσουμε όλα για να έχει ο κόσμος. Να έχει εμπιστοσύνη σε αυτό που
0: υπάρχει. Αυτό είναι, αυτή η κρίση εμπιστοσύνης. Γιατί τα λέει και δεν το πιστεύετε, καταλάβατε. Εσείς λέτε.
1: Όχι, εγώ το πιστεύω.
0: Α, το πιστεύετε, ναι, αλλά τι φταίει να πληρώνει τόσο πολλά παραπάνω.
1: Εγώ δεν αφήνω την κυρία ή τον κύριο που λέει 400 ευρώ.
0: Προφανώς δεν έχει κανένα λόγο να λέει ψέματα στο ραδιόφωνο. Για να ακούσουμε άλλο ακροατή πολύ σύντομα, παρακαλώ.
2: Η ερώτηση μου είναι αυτή. Ένα ρολόι καινούριο μπορεί να περάσει 650 κυβικά σε 24 ώρες. Γιατί αυτό γράφει το δικό μου το γεγονό.
1: 650 κυβικά. Κάτι, άμα είναι 24 ώρες.
2: Σε 24 ώρες.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Οι υπηρεσίες λένε ότι περνάει. Εγώ έχω φωτογραφίες σε 24 ώρες έχουμε περάσει 650 κυβικά.
1: Δεν είπα, δεν κατάλαβα τι είπα. Εγώ δεν είπα στο πράγμα. Εγώ είπα ότι εγώ συζητάμε για 20 κυβικά, 30, 50. Άμα έχουμε 650 κυβικά 24 ώρες ή έχουμε μια τεράστια.
0: Λοιπόν, να αφήστε λίγο να ολοκληρώσει και αμέσως μετά θέτετε ερώτημα. Γιατί δεν ακούει, δεν ακούμε και εμείς, δεν καταλαβαίνουμε. Παρακαλώ.
1: Τι είπε ο κύριος, δεν καταλάβω τι είπε.
0: Απαντήστε σε αυτό που λέει για τα 650 σε 24 ώρες.
1: Λοιπόν, έχουμε μια τέτοια μεγάλη κατανάλωση την έργη. Αμέσως ιδέα να το γράψουμε, να δούμε τι γίνεται, να κάνουμε μια έλεγχο. Είναι εύκολο. Εκεί πέρα βγάζουμε το ρολόι, βγάζουμε το ρολόι.
0: Βγάζουμε το ρολόι, λέτε, μάλλον έκλεισε η γραμμή.
1: Βγάζουμε το ρολόι και είπα, αυτή είναι μια υπέρβλητη κατανάλωση 600 κυβικά. Δεν λέμε από τα 100% πίνε το εξάμεινο, ήταν σε μια μέρα, λέει ο κύριος. Εγώ αμφιβάλλω, εκεί πέρα 100% το ρολόι είναι χαλασμένο. 650 κυβικά την ώρα.
0: Χαλασμένο το ρολόι. Ναι, 650 τώρα, τι να πω.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Προφανώς. Για να ακούσουμε. Είναι ο ακροατής ο ίδιος ή έχουμε άλλο ακροατή. Άλλον ακροατή, παρακαλώ. Έπεσε η γραμμή. Έχουμε ένα πρόβλημα γιατί έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα αυτή την ώρα.
1: Πάντα.
0: Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα το οποίο το έχουμε καθυστερήσει 15 λεπτά. Κύριε Βουρεξάκη, σας ευχαριστώ. Θα έχουμε σίγουρα την ευκαιρία να ξανά συνομιλήσουμε για το συγκεκριμένο και όχι μόνο, θέμα.
1: Θέλετε,
0: το ξέρουμε ότι είστε πάντα διαθέσιμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο τρεις μοναδικές εκδηλώσεις. 18 και 19 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Ανθρωπόλοιπος» στην Ιερά Μονή Αρκαδίου. 23 και 24 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Η Θεή της Γης» στη Φορτέτσα Ρεθύμνου. 21 έως 29 Αυγούστου η εικαστική έκθεση «Παράδεισος Μετατόπιση» στον Αρχαιολογικό Χώρο Φεστού και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
7: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκη ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικα...

0: Θανασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Γιαούρτι στραγγιστό 0%, 25% φθηνότερα, 1,89. Φυσικός χυμός, μήλο πορτοκάλι καρό.

0: Λοιπόν, βλέπω ότι η τιμή του Brent αυτή την ώρα που μιλάμε είναι στα 92,93 αυτή τη στιγμή δολάρια το βαρέλι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αύξηση των τιμών των καυσίμων και η τιμή της αμόλυβδης εδώ στο Ηράκλειο και νομίζω και στις άλλες περιοχές της Κρήτης είναι λίγο πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο πρόεδρος των Μεζινών Πολών του νομού Ηρακλείου, ο κύριος Γιάννης Μαυράκης. Καλή σας μέρα, κύριε Μαυράκη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, εδώ και 2 μέρες περίπου πρέπει να είναι η τιμή λίγο πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο ή μία ανάσα κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Τουλάχιστον αυτό είδα σε βενζινάδικο πάνω στη Γνωσού νωρίς σήμερα το πρωί. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει η τιμή κατά τη διάρκεια της μέρας.
1: Ισχύει. Υπάρχουν κάποια πρατήρια που ακόμη έχουν διατηρήσει τη τιμή της βενζίνης αμόλυβης κάτω από τα 2 ευρώ. Παρότι η μέση τιμή με τα χθεσινά στοιχεία του Υπουργείου είναι 2 ευρώ και 5 λεπτά. Και λόγω των ανατιμήσεων που έχουμε, αλλά και περιμένουμε τις επόμενες μέρες, σίγουρα νομίζω ότι και αυτά τα πρατήρια θα ανεβάσουν τη τιμή πάνω από τα 2 ευρώ πολύ σύντομα.
0: Ναι. Αυτά ενώ ισχύει αυτή η συμφωνία της κυβέρνησης με τα δηληστήρια, κύριε Μαυράκη, δηλαδή πληρώνουμε λίγο πάνω από τα 2 ευρώ ενώ ισχύει αυτό το μέτρο μέχρι το τέλος Αυγούστου.
1: Σωστά, μέχρι τέλος Αυγούστου έχουμε μια επιδότηση των 10 λεπτών το λίτρο για την βενζίνη αμόλυβδη και 15 λεπτά το λίτρο είναι διπλή η επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης, που σημαίνει ότι αν είχαμε σήμερα, αν 1 Σεπτέμβρη και δεν είχαμε αυτές τις επιδοτήσεις, τα προϊόντα θα ήταν πάνω από 2 ευρώ και 20 λεπτά.
0: Δηλαδή, αν από την 1η Σεπτεμβρίου δεν αποφασίσει η κυβέρνηση νέα μέτρα, είτε νέα συμφωνία με τα δηληστήρια, είτε επιδότηση, δεν ξέρω τι.
1: Είτε επιδότηση, σωστά.
0: Θα πληρώνουμε την αμόλυβδη, αν ισχύουν αυτές οι διεθνείς τιμές. Τώρα βλέπω 93,02 το Brent. 2 και 20 την αμόλυβδη.
1: 2,15 με 2 και 20 την αμόλυβδη και πάνω από 2,20 το πετρέλαιο κίνηση. Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε, γιατί πρέπει να το αποσαφηνίσουμε, είναι το ότι το Brent σήμερα στα 93 δολάρια από το είδατε, δεν είναι μια εξωτερική τιμή. Έχουμε δει και το Brent να είναι στα 100, στα 110, στα 115. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια εύλογη απορία από τους καταναλωτές πως η τιμή των καυσίμων είναι τόσο ψηλά. Έχει συμβεί το τελευταίο διάστημα το εξής πρόβλημα, το οποίο έχει να κάνει με τα διηγμένα προϊόντα. Στο παρελθόν μιλούσαμε πάντα για την τιμή Brent στον χώρο των καυσίμων, διότι η τιμή Brent που είναι στο χρηματιστήριο δεν είναι μόνο η τιμή Brent στο χρηματιστήριο. Στο χρηματιστήριο είναι και η βενζίνη μόνη της, που είναι το διηγμένο προϊόν, γιατί το Brent είναι το αργό προϊόν. Άρα παίρνουμε αργό πετρέλαιο, διηγμίζουμε και φτιάχνουμε έτοιμο προϊόν που λέγεται πετρέλαιο κίνησης, φυσικό αέριο, βενζίνη αμόλυβδη κτλ. Τα έτοιμα προϊόντα. Και αυτά τα προϊόντα υπάρχουν στο χρηματιστήριο. Απλά όλα τα προηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον που εγώ θυμάμαι, η τιμή Brent και τα έτοιμα προϊόντα ακολουθούσαν μια κοινή πορεία χρηματιστηριακή. Δηλαδή ανέβαινε το Brent 3%, 5%, ανέβαινε και 3-5% το έτοιμο προϊόν. Το τελευταίο διάστημα, λόγω των πολέμων που έχουμε, επειδή έχουν τυπηθεί δηληστηριακές μονάδες πάρα πολλές, υπάρχει πρόβλημα όχι στην παραγωγή του αργού προϊόντος, αλλά στην παραγωγή του έτοιμου προϊόντος. Δηλαδή υπάρχει έλλειψη προσφοράς στο έτοιμο προϊόν το διηλισμένο. Άρα η αύξηση της χρηματιστηριακής τιμής του έτοιμου προϊόντος είναι δυσανάλογα υψηλή σε σχέση με τον Brent.
0: Δηλαδή το Brent είναι στα 93 δολάρια. Η τιμή του

0: Του δηλισμένου προϊόντος η βενζίνη πόσο είναι, για τους λόγους που προαναφέρατε.
1: Είναι σε μονάδες, ναι. Που είναι ευρώ το λίτρο, ας πούμε, όπως είναι το Brent. Ναι. Αλλά θα σας πω ποσοστιαία παράδειγμα, ότι αν ανέβηκε 15, 20, 25% η τιμή του Brent, ναι. Ανέβηκε 60% η τιμή του έτοιμου προϊόντος πετρελαίου κίνησης. Για να δείτε τώρα μια διαφορά. Ναι. Οπότε γι' αυτό το λόγο και είδατε ότι το πετρέλαιο κίνησης πέρασε την βενζίνη αμόλυβδη σε τιμή. Δηλαδή σήμερα θα δείτε ότι στα πρατήρια που περάσατε, παράδειγμα, και είπατε ένα πρατήριο που περάσατε σήμερα και πουλούσε τη βενζίνη αμόλυβδη 1,97, γιατί περίπου μπορούμε να βρούμε μια τέτοια τιμή.
0: 1,99 το είδα. Ναι, ναι. Το κίνησης πόσο ήταν.
1: 1,98. Το κίνηση θα ήταν 2,03, 2,04. Δηλαδή το πετρέλαιο κίνησης είναι ακριβότερο όταν έχει 15 λεπτά επιδότησης, ενώ η βενζίνη έχει 10. Δηλαδή φανταστείτε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μια διαφορά τιμής στο πετρέλαιο κίνησης να είναι κατά 7-8 λεπτά ακριβότερο από την βενζίνη.
0: Μάλιστα. Έχουμε έναν ακροατή, κύριε Μαυράκη, να τον ακούσουμε, παρακαλώ.
2: Βέβαια. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα.
2: Εγώ ήθελα να πω το εξής, το οποίο δεν το έχω ακούσει τόσες φορές, αλλά και από τα κεντρικά κανάλια και από εδώ τα περιφερειακά. Γιατί δεν μας λένε ότι ένα βαρέλι πετρέλαιο, πόσα λίτρα είναι, που το παίρνουμε, ξέρω εγώ, 95 ευρώ, 100 ευρώ, 80 ευρώ κλπ. Πόσα λίτρα είναι. Είναι 150, 180, 220, πόσα λίτρα είναι. Και αυτό το βαρέλι, στα τόσα λίτρα, τα 100 έστω για να μπορούμε να συνοηθούμε, τα 100 έστω λίτρα που είναι το βαρέλι, πόση καθαρή βενζίνη μας βγάνει, α ποιότητας, β ποιότητας, πόσο πετρέλαιο δίζελ, α ποιότητας, β πετρέλαιος και τι άλλα παράγωγα, όπως είναι ο ριχτέλα κλπ. Και να δούμε τελικά, το ένα βαρέλι από την όλη παραγωγή την οποία έχει με τα διάφορα προϊόντα, τι ωφέλεια έχει από πλευράς πωλής των προϊόντων αυτών, και να δούμε πόσο είναι το κέρδος και να δούμε ποιος δουλεύει ποιον. Το κράτος δουλεύει εμάς, τα διηγηστήρια δουλεύουν εμάς, οι μεσάζοντες δουλεύουν εμάς. Ποιος μας δουλεύει όλους? Μάλιστα. Και έχουμε αυτή την άγνοια γύρω από όλο αυτό το θέμα. Και επίσης, το διηγηστήριο, ξέρω εγώ, της Ιταλίας, το διηγηστήριο της Γαλλίας, που αγοράζει τι για τιμή το πετρέλαιο, πόσο πουλάει τα προϊόντα αυτά, το διηγισμένο αυτό που φεύγει από τα διηγηστήρια της Ιταλίας ή της Γαλλίας ή της Ισπανίας, ξέρω εγώ. Για να δούμε τι διαφορές έχουμε εμείς, διότι η διήλυση είναι κοινή σε όλους. Όλα τα προϊόντα βγάζουν, τα διηγηστήρια βγάζουν αυτά τα προϊόντα. Για να καταλάβουμε δηλαδή εμείς.
0: Μάλιστα.
2: Πού πλέουμε, πού είμαστε, πού βρισκόμαστε και ποιος μας δουλεύει.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ. Δεν ξέρω αν θέλετε να δώσετε απάντηση στο ποιος μας δουλεύει, κύριε Μαυράκη.
1: Θέλω πολύ να πω στο φίλο ακροατή, γιατί πραγματικά είσαι πάρα πολύ διεύστοχες ερωτήσεις και συνειδητές ερωτήσεις, τις οποίες πολύ συχνά απασχολούν τον κόσμο. Είναι ότι το αργό πετρέλαιο, εμείς σαν πρατηριούχοι αγοράζουμε λίτρα. Το αργό πετρέλαιο είναι αυτό το οποίο αγοράζει το διηγηστήριο και το διηγηστήριο παράγει. Φανταστείτε, όπως βγάζουμε πυρακή, για να το κάνω έτσι κοινά, είναι πλασματική απόσταση. Το διηγηστήριο λοιπόν παίρνει το αργό πετρέλαιο, διηλίζει και παράγει αποστάγματα, τα οποία έχουμε την άσφαλτο, έχουμε ορυκτέλαια που είπε ο φίλος ακροατής, έχουμε πετρέλαιο κίνησης, έχουμε βενζίνη αμόλυβδη, έχουμε φυσικό αέριο κτλ. Είναι μια πολύ ευλογή ερώτηση να πάει κάποιος και να πει στα διηγηστήρια: ελάτε εδώ, πήρατε τόσους τόνους αργό πετρέλαιο, πάμε να δούμε πόσους τόνους παράξατε και από ποια προϊόντα. Mm-hmm. Αυτό είναι μια πολύ ευλογή απορία που και εμείς την έχουμε φίξει και εμείς την έχουμε. Αυτό είναι μια πολύ ωραία παρατήρηση. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό λοιπόν και είπε ο φίλος ακροατής είναι ότι θα πρέπει στην αγορά σε όλα τα στάδια, είτε αυτό λέγεται διήλυση, είτε αυτό λέγεται εμπορία, είτε αυτό λέγεται λιανική εμπορία που είμαστε εμείς, να υπάρχει ένας κοστολογικός έλεγχος, μια διαφάνεια, έτσι ώστε να μπορεί εύκολα το κράτος, γιατί αυτός το κράτος είναι η ελεγκτική αρχή, να δει ποιος από εδώ, δει πόσο και με ποιο τρόπο αυτό το προϊόν φτάνει τελικά και σε ποια τιμή στον τελικό καταναλωτή. Ένα μεγάλο μέρος αυτό που είπε ο φίλος της ακροατής σχετικά με τις τιμές στις υπόλοιπες χώρες, είναι ότι στις υπόλοιπες χώρες έχουμε δει ότι μια μεγάλη διαφορά, την έχουμε ξαναπεί, είναι οι φόροι. Αυτό κάνει το προϊόν.
0: Νομίζω ότι οι φόροι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά στη δική μας τη χώρα, κύριε Μαυράκη, ένα θέμα που το έχουμε συζητήσει άπειρες φορές και έχουμε πει επίσης άπειρες φορές για ποιους λόγους η κυβέρνηση επιλέγει να μην μειώσει τους φόρους αυτούς που ταλανίζουν την καθημερινότητα του κόσμου και ροκανίζουν τα εισοδήματα

0: του. Αν από την 1η Σεπτεμβρίου δεν έχουμε παρέμβαση κρατική και αν ισχύσουν οι τιμές, εγώ θα μείνω σε αυτό που είπατε, αν ισχύσουν οι τιμές που έχει σήμερα το Brent, γύρω στα 93 ευρώ, θα πληρώνουμε αμόλυβδη 2,20, είπατε κύριε Μαυράκη.
1: Ναι. Μάλιστα. Είναι 2,20 σωστά. Και το πετρέλαιο κίνησης παραπάνω από αυτό.
0: Πάνω και από τα 2,20 το πετρέλαιο.
1: Γιατί, όπως ξέρουμε, το πετρέλαιο κίνησης επηρεάζει όλα τα προϊόντα και τα αγαθά που υπάρχουν στην αγορά. Γιατί είναι μεταφορές, γιατί είναι βιομηχανίες. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι η κυβέρνηση, επειδή αυτή τη στιγμή έχει ένα υπερπλεόνασμα, το οποίο έχει έρθει κυρίως από την αύξηση των τιμών, έτσι, του πληθωρισμού, του ΦΠΑ και μόνο. Δείτε, μόνο από την αύξηση του ΦΠΑ, όσο ανεβαίνουν οι τιμές, εισπράττω περισσότερα από το ΦΠΑ. Άρα θεωρώ ότι θα πρέπει όχι μόνο να συνεχίσει το μέτρο αυτό, αλλά να το ενισχύσει και να είναι μεγαλύτερο από ό,τι ήταν.
0: Μάλιστα.
1: Έχει αυτή τη στιγμή δημοσιονομικά το κενό για
0: περιθώρια,
1: να το
0: λέτε, υπάρχουν για να μπορέσει να κάνει την παρέμβαση. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία, κύριε Μαυράκη. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Σιγά-σιγά. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Φίλε, άκου.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, και ενώ συνεχίζονται οι διαδικασίες για την επιτάχυνση των εργασιών στις αποθήκες Κουλούδη και με την τοπική κοινωνία να αντιδράει έντονα, την ίδια ώρα οι μετανάστες καταφθάνουν μαζικά. Μέσα σε 24 ώρες έφτασαν 167 λοδαποί σε Γάβδο, Καλά Λιμάνια και στο Λέντα. Βαρύς παραμένει ο φόρος αίματος στους δρόμους της Κρήτης, με έναν ακόμη νέο άνθρωπο να χάνει τη ζωή του στην άσφαλτο. Συνελήφθη ο οδηγός του ταξί που τραυμάτισε θανάσιμα τον 29χρονο μοτοσυκλετιστή στο Ρέθυμνο. Ξεπερνούν τους 20 οι νεκροί από την αρχή του έτους. Μια μεγάλη ποσότητα μη κανονικών αλκοολούχων ποτών, αλλά και δεκάδες μεταλλικές φιάλες με υποξίδιο του αζότου, γνωστό ως αέριο γέλιου, εντοπίστηκαν σε αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης στο Ηράκλειο. Συνελήφθη ο 53χρονος ιδιοκτήτης. Στη σύλληψη μιας 52χρονης και ενός 43χρονου προχώρησαν οι αρχές στο Ηράκλειο για τη διάθεση και πώληση απομιμητικών προϊόντων. Η συνολική οικονομική ζημία των επώνυμων εταιριών από τα κατασχεθέντα είδη υπολογίζεται σε τουλάχιστον 77.794 ευρώ. Στη μείωση του ΦΠΑ για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών, προσανατολίζεται η κυβέρνηση επιχειρώντας να ενισχύσει την αύξηση της προσφοράς στην αγορά κατοικίας, ακολουθώντας τα παραδείγματα της Πορτογαλίας και της Γαλλίας. Την ίδια ώρα παγώνηκε για το 2027 ο φόρος 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Σε λίγες μέρες αναμένεται να εφαρμοστεί το μέτρο μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ με στόχο να ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με επιβολή πρωτοφανούς οικονομικού πολέμου οποιαδήποτε χώρα παρέχει βοήθεια στο Ιράν. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή απέρριψε τις απειλές, χαρακτηρίζοντάς τις αντιπερισπασμό από τα εσωτερικά οικονομικά προβλήματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στα αθλητικά. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν απόψε στο Παγκρίτιο Στάδιο, που στις 9 το βράδυ ο Όφη θα αντιμετωπίσει την Τσετσεκά Σόφιας με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση του στη League Phase του Europa League. Περισσότεροι από 11.000 φίλαθλοι θα βρεθούν απόψε στο πλήρωμα.

ευρώ της κριτικής ομάδας. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθρος προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει σήμερα τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 12.

0: Αναπτύξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 2813 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
3: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, είμαστε 9 λεπτά μετά τις 11 και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ και πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, τον κύριο Γιώργο Καβαθά. Καλή σας μέρα από το Ηράκλειο, κύριε Καβαθά.
1: Καλημέρα κύριε Σμιντονάκη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με τις διατακτικές και κάρτες σίτησης που παρέχονται στους εργαζόμενους. Διαβάζουμε ότι ένα από τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση εν ώψη της ΔΕΘ είναι η αύξηση από τα 6 στα 10 ευρώ της ημερήσιας αξίας αυτών των καρτών. Θέλω να μας δώσετε λίγο την εικόνα από την ΓΕΣΕΒΕ. Νομίζω ότι και η ΓΕΣΕ έχει ζητήσει κάτι τέτοιο και ο ΣΕΒ και το λιανεμπόριο, η ΕΣΕ. Δώστε μας λίγο την εικόνα για ποιους λόγους υπάρχει αυτό το αίτημα, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε από το τι είναι αυτές οι διατακτικές και κάρτες σίτησης που επιλέγουν όλο και περισσότεροι επαγγελματίες. Ναι.
1: Ουσιαστικά είναι ένα μέτρο, ένας τρόπος να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζόμενων στις ελληνικές επιχειρήσεις, το οποίο βεβαίως δεν έχει φορολογία και δεν έχει και ασφαλιστικές εισφορές. Άρα, παραδείγματος χάρη, αν είναι 100 ευρώ, μέσω της διατακτικής θα πάρει 100 ευρώ εργαζόμενος. Αν ήταν μέσα στο μισθό του, τα καθαρά που θα έπαιρνε θα ήταν περίπου τα μισά. Τα υπόλοιπα θα παρακράτησε. Άρα, είναι ένα μέτρο το οποίο τονώνει την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων. Βρίσκει ικανοποιημένους τους εργαζόμενους και σήμερα με την έρευνα για την μελέτη που έχει κάνει και το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΒΕ το προηγούμενο διάστημα, και από την άλλη πλευρά βοηθάει και την ίδια την επιχειρηματικότητα, γιατί τα χρήματα αυτά επιστρέφουν στις ελληνικές επιχειρήσεις.
0: Δεν είναι κομμάτι του μισθού. Δηλαδή, αν πούμε ότι μια διατακτική έχει αξία 100 ευρώ, εγώ που παίρνω 1000 ευρώ, θα πάρω 1000 ευρώ κανονικά στην τράπεζα, στο λογαριασμό μου, συν 100 ευρώ. Συν 100 ευρώ σε είδος. Δηλαδή, να μπορώ να.
1: Θα μπορείτε να τα καταναλώσετε σε επιχειρήσεις οι οποίες είναι συμβεβλημένες με τις εταιρείες που οι οποίες παρέχουν.
0: Είναι δηλαδή ένας τρόπος, αν καταλαβαίνω καλά κύριε Καβαθά, που συμφέρει και τις επιχειρήσεις και είναι ένας τρόπος να μην δοθούν αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων. Δηλαδή,
1: ακριβώς. Έρχεται να συμπληρώσει τις αυξήσεις που δίνονται μέσω των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Αυτό είναι καθοριστικό, διότι αφενός οι αυξήσεις που μπορούν να δώσουν, λαμβανωμένο υπόψη και του μη μισθολογικού κόστου οι επιχειρήσεις, και βλέπουμε και τις συμβάσεις που υπογράφουν, τις τάξεις των 6, 7, 8%. Στην ουσία ο εργαζόμενος παίρνει πολύ λιγότερα από την αύξηση την ονομαστική που δίνει η συλλογική σύμβαση. Σε αυτήν έρχεται να προσθεθεί μία εξτρά αμοιβή ικανοποίηση της επιχείρησης αφενός για την δουλειά του εργαζόμενου, και ταυτόχρονα ικανοποιείται και ο εργαζόμενος ότι βλέπει το εισόδημά του, ιδιαίτερα σε εποχές όπως οι σημερινές που η ακρίβεια κατατρώει τα εισοδήματα του συνόλου του ελληνικού λαού, τον ενισχύει και τον ενισχύει στο απόλυτο αριθμό στο απόλυτο ποσόν, γιατί παίρνει το 100%.
0: Ναι, λέτε, με συγχωρείτε, το ποσό της κάρτας σίτησης απαλλάσσεται από τη φορολογία εισοδήματος, σωστά το κατάλαβα?
1: Ακριβώς, και δεν είναι
0: και δεν υπολογίζεται στις εισφορές.
1: Ναι, άρα εδώ έχουμε το, αν είναι 6 ευρώ την ημέρα με 22 εργάσιμες ημέρες, είναι περίπου 120-130 ευρώ. Ναι. Αυτά θα πάρει 130 στο χέρι ο εργαζόμενος. Ναι. Σε αντίθετη περίπτωση, αν ήταν αύξηση στο μισθό 130 ευρώ, θα έπαιρνε περίπου τα μισά.
0: Ναι. Το όφελος για την επιχείρηση είναι ότι εκπίπτει φορολογικά το ποσό αυτό.
1: Εκπίπτει φορολογικά το ποσό αυτό από τη μία πλευρά, από την άλλη πλευρά έχεις τη δυνατότητα να ικανοποιείς με έξτρα αμοιβή τους εργαζόμενους στην επιχείρησή σου. Πέρα από το μισθό που έχει καθορίσει στην συλλογική σύμβαση, στην ατομική σύμβαση εργασίας.
0: Λοιπόν, να προχωρήσουμε και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Καβαθά, θα λέγατε ότι η εστίαση είναι η μεγάλη χαμένη της τουριστικής σεζόν? Διαβάζω κάτι τέτοιου είδους ρεπορτάζ οικονομικά site. Την ίδια ώρα όμως και τα εμπορικά έχουν πολλά παράπονα από την κίνηση και σχεδόν όλοι οι κλάδοι που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό. Θα ήθελα την άποψή σας για την εστίαση.
1: Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά την εστίαση, καταρχάς πρέπει να πω, κύριε Σιντουνάκη, ότι η εστίαση έρχεται από την προηγούμενη χρονιά με μείωση του ετήσιου κύκλου εργασιών της κατά 3,4% σε πραγματικούς, σε πραγματικά ποσά, στοιχεί περίπου στα 500 εκατομμύρια μείωση του κύκλου εργασιών. Το πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα πάντα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, που επιβεβαιώνονται και από την απευθείας επαφή με τις επιχειρήσεις του κλάδου, έχουμε μία μείωση σορευτικά περίπου στο 4-4,5%. Και αυτό έχει να κάνει σαφώς με την δυνατότητα αυτή που λέγαμε προηγουμένως του διαθεσίμου εισοδήματος των πολιτών. Παρά τις όποιες αυξήσεις του κατώτατου μισθού ή των μισθών μέσα από τις κλαδικές συμβάσεις εργασίας μετά την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, δεν έχουν την αντίστοιχη αγοραστική δύναμη που είχαν στο παρελθόν λόγω του υψηλού κόστου διαβίωσης των ελληνικών οικοκυριών. Και άρα δεν υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα. Αντιστοίχως και οι ξένοι επισκέπτες μας και ιδιαίτερα οι Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα ακρίβειας στις πατρίδες τους. Με αποτέλεσμα και εκεί να φαίνονται ότι είναι πολύ μαζεμένοι. Ήμουνα στο νησί σας την περασμένη εβδομάδα για διακοπές. Η εικόνα που είδα ήταν αποκαλυπτική για την Κρήτη σε σχέση με αυτό που ήξερα από το παρελθόν.
0: Ναι. Είναι κάτι που το βλέπουμε και εμείς. Και την ίδια ώρα κάνουν πάρα πολύ καλούς τζίρους τα σούπερ μάρκετ, κύριε Καβαθά. Τεράστιους τζίρους.
1: Κοιτάξτε, φαίνεται και από τα επίσημα στοιχεία η αύξηση της κίνησης και του κύκλου εργασιών στα σούπερ μάρκετ και στους τουριστικούς προορισμούς, ιδιαίτερα στους τουριστικούς προορισμούς. Και βλέπετε και το άνοιγμα καταστημάτων από όλες τις αλυσίδες στους τουριστικούς προορισμούς τα τελευταία χρόνια. Και αυτό έχει να κάνει και με τη λειτουργία τα τελευταία χρόνια του Airbnb. Το Airbnb ως κατάλημα δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη Έλληνα ή ξένο να παρασκευάσει ένα γεύμα, ένα δείπνο εντός του καταλήματος. Άρα εκεί το μάρμαρο, κατά το κοινό το λεγόμενο, το πληρώνει η εστίαση, χάνοντας ένα γεύμα ή ένα δείπνο. Και σε συνδυασμό με την μείωση της κατανάλωσης, βλέπουμε πολλά περιορισμένες παραγγελίες. Μπορεί πολλές φορές να βλέπουμε πληρότητα, αλλά είναι πάλι περιορισμένες παραγγελίες. Αυτό είναι αποτέλεσμα της οικονομικής δυσφραγίας του συνόλου της κοινωνίας. Γι' αυτό ακριβώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων έχει ζητήσει μια σειρά μέτρων από τον κύριο Πρωθυπουργό εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης. Καταρχάς, να έχουμε 13% ενιαία συντελεστή στην εστίαση, όπως ήταν άλλωστε η προεκλογική εξαγγελία του κ. Πρωθυπουργού του 2019, που δεν είχε υλοποιηθεί 7 χρόνια μετά. Ζητήσαμε την απαλλαγή από ασφαλιστικές εισφορές, λόγω ότι ο κλάδος είναι εντάσεις εργασίας για τις Σαββατοκύριακα και αργίες, που υπάρχει αύξηση και του μη μισθολογικού κόστους. Ταυτόχρονα, τώρα με τη λειτουργία των πλατφορμών για το delivery και το take away, εκεί έχουμε την απαλλαγή του κλάδου από το δημοτικό τέλος 0,5% ή 0,75%, που είναι σειρά μέτρων που θα βοηθήσουν πραγματικά την εστίαση. Και μην ξεχνάμε ότι είναι εντάσσεως εργασίας κλάδος, έχει 410.000 εργαζόμενους. Έχει έναν επιταχυντή 2,2, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές στην εκπομπή σας, συμπαρασύροντας και άλλους κλάδους της οικονομίας. Όσο αφορά την εκπτωτική περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου, τα πρώτα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας δείχνουν ότι δεν έχει φέρει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Φαίνεται ότι είμαστε κάτω από τα περσινά δεδομένα, ακόμα χειρότερα δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί και πέρσι οι θελινές εκπτώσεις είχαν μείωση του κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο και φαίνεται και φέτος ότι πάμε χειρότερα από ό,τι πήγαμε.
0: Δεν πάει το λιανικό εμπόριο, πραγματικά αντιμετωπίζει τεράστια.
1: Όχι, πραγματικά προβλήματα. Έχουμε.
0: Και είναι πολλοί λόγοι. Είναι πάρα πολλοί λόγοι. Είναι και το ηλεκτρονικό εμπόριο, είναι και το αύξηση του κόστου των καταστημάτων.
1: Η ολιγοπόληση, η κεντροποίηση της αγοράς.

0: μεγάλους ισχυρούς ομίλους που δεν μπορούν να ανταγωνιστούν με τα μικρά εμπορικά καταστήματα Γιάννικης, ακόμα και αν έχουν ηλεκτρονικά καταστήματα. Σκεφτούμε απλά πόσο μπορώ να ενημερώσω το πελατολόγιο μου ότι έχω ταυτόχρονα ή το κοινό το γενικότερα.
1: Μάλιστα.
0: Έχω ηλεκτρονικό κατάστημα, πόσο εύκολο το κάνει μια μεγάλη πολυεθνική εθνική εμπορική εταιρεία μέσα από διαφημίσεις από τα δίκτυα τηλεόρασης, ραδιοφώνου, social κτλ.
1: Ναι, είναι άνισος ο αγώνας, δεν το συζητάμε καθόλου. Κύριε Καβαθά, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία και να ευχηθώ καλή συνέχεια. Και καλή συνέχεια. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε και πάλι εν ώψη ΔΕΘ και όλων αυτών που διαβάζουμε ότι ετοιμάζει η κυβέρνηση, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και για τους μικρομεσαίους. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ. Καλή συνέχεια σας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε 24 λεπτά μετά τις 11 και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την πρόεδρο των κτηματομεσητών Ανατολικής Κρήτης, την κυρία Άρτεμη Μαυράκη. Καλή σας μέρα, κυρία Μαυράκη.
1: Καλημέρα, κυρία Σημαία Αντωνάκη. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Αφορμή για την σημερινή μας επικοινωνία είναι ένα ρεπορτάζ του ecriti.gr, το οποίο φιλοξενεί καταγγελίες ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται στον αγώνα να μπορέσουν να βρουν ένα σπίτι. Είναι μια διαδικασία που για κάποιους διαρκεί εδώ και 2 χρόνια, όπως μαθαίνουμε, κυρία Μαυράκη, με την εκτείναξη των ενοικίων, τα λίγα διαθέσιμα ακίνητα, τις πολύ υψηλές τιμές και που δεν είναι πλέον για όλα τα βαλάντια. Παράλληλα, υπάρχουν και κάποιες καταγγελίες για τις πρακτικές κάποιων μεσητών εδώ στο Ηράκλειο. Το αν είναι νόμιμη ή όχι, το ξέρετε εσείς καλύτερα, θα μας τα πείτε. Υπάρχουν παράπονα που εκφράζουν και οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Δηλαδή, λένε ότι μόλις αναρτήσουν μία αγγελία για ένα σπίτι που θέλουν να νοικιάσουν, δέχονται τηλεφωνήματα από μεσίτες που προτείνουν να αναλάβουν το ακίνητο και μάλιστα τους λένε, γιατί το δίνεις τόσο χαμηλά, έτσι όπως είναι τα πράγματα εδώ, ανέβασε κι άλλο την τιμή, γιατί έτσι γίνεται και σε άλλες περιοχές. Και θέλω λίγο την άποψή σας σε μια περίοδο πολύ δύσκολη για τον κόσμο που προσπαθεί να βρει σπίτι, κυρία Μαυράκη.
1: Κυρία Σημαντωνάκη, σε όσα αναφέρατε προηγουμένως, σε όλα θα συμφωνήσω. Θα διαφωνήσω κάθετα αυτό που μου λέτε, ότι τουλάχιστον δεν το ξέρω και το θεωρώ ας πούμε πολύ δύσκολο μέχρι αδύνατον ο επαγγελματίας μεσίτης να παρατρίνει τον ιδιοκτήτη να ανεβάσει την τιμή του μισθώματος. Διότι εμείς όλοι οι επαγγελματίες λέμε στους ιδιοκτήτες ότι όσο μπορείς καλύτερο μίσθωμα, χαμηλά να το δώσεις στο σπίτι σου προκειμένου να παίρνεις τα λεφτά σου κάθε μήνα. Θεωρώ δηλαδή αδιανόητο να υπάρξει επαγγελματίας μεσίτης που να παροτρύνει τον ιδιοκτήτη να ανεβάσει το μίσθωμα. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό.
0: Κάποιος θα μπορούσε να σκεφτεί ότι αν ανέβει η τιμή του μισθώματος, αν ανέβει το μίσθωμα, θα ανέβει και η αμοιβή του μεσίτη.
1: Δεν είναι αυτό, κύριε Σημαντωνάκη. Η αμοιβή του θα ανέβει ελάχιστα. Ένας μεσίτης όταν δουλεύει με μισθώσεις, είτε πάρει 500 ευρώ, είτε πάρει 530, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Διότι ο μεσίτης θέλει να νοικιάζονται γρήγορα τα διαμερίσματα για να πληρώνεται και να πάει στο επόμενο. Μην θεωρούμε δηλαδή ότι οι μεσίτες παροτρύνουν να ανεβάζουν τα μισθώματα. Εάν αυτό συνέβη σε κάποιον ιδιοκτήτη, θα θεωρήσω ότι, μάλλον είμαι σίγουρη, ότι θα συνέβη από κάποιον άσχετο, όχι επαγγελματία μεσίτη. Διότι, κυρία Σημαντωνάκη, τώρα με αυτή την πίεση και τη δυσκολία να βρούνε οι άνθρωποι σπίτι, έχουν βγει πολλά, επιτρέψτε μου, φιντάνια, παραμεσίτες που κοιτάζουν να κάνουν μια αρπαχτή. Εκεί όμως δεν φταίνε οι επαγγελματίες μεσίτες. Φταίνε αυτοί που τους εμπιστεύονται ή που δεν κοιτάζουν να δουν αν είναι αδιούχος μεσίτης, αν πράγματι είναι μεσίτης.
0: Ναι.
1: Διότι ο παραμεσίτης δεν τον ενδιαφέρει ούτε νόμους να τηρεί, ούτε να είναι συνεπείς απέναντι στους πελάτες που εκπροσωπεί, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι και οι δύο, και ο μισθωτής και ο εκμισθωτής, κοιτάζει να κάνει μια μίσθωση για να πάρει την αμοιβή και τελείωσε. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα. Είναι η απάντησή σας σε αυτό που καταγγέλθηκε σε εμάς και εμείς οφείλουμε να έχουμε την άποψή σας.
1: Ωραία, θα σας παρακαλέσω, αφού μου δίνετε, μου δίνετε το δικαίωμα, εάν κάποιος ιδιοκτήτης έχει τέτοιο φαινόμενο, όπως καταγγείλανε σε εσάς, ότι οι μεσίτες τους λένε ανεβάστε τα μισθώματα, θα σας παρακαλέσω να μου κάνει καταγγελία επώνυμη.
0: Μάλιστα.
1: Και από εκεί και έπειτα είναι δικό μας θέμα.
0: Τώρα, ένα άλλο που παρατηρείτε επίσης είναι ότι αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η μεσητική αμοιβή δεν καταβάλλεται μισή-μισή με τον ιδιοκτήτη και τον ενοικιαστή. Τουλάχιστον αυτό γνωρίζαμε. Τώρα παρατηρείται και κάτι άλλο, δηλαδή η μεσητική αμοιβή να καταβάλλεται αποκλειστικά από τον ενοικιαστή,

0: είναι ο άνθρωπος που ψάχνει απεγνωσμένα να βρει ένα σπίτι. Λένε, λέει η καταγγελία, ότι δέχονται τηλεφωνήματα από μεσίτες ιδιοκτήτες που τους λένε θα σου αναλάβω το ακίνητο και εσύ δεν θα πληρώσεις τίποτα, θα πληρώσει ο ενοικιαστής. Έχουν φτάσει στα γραφεία του συλλόγου τέτοιες καταγγελίες, κυρία Μαυράκη?
1: Μάλιστα. Έχω φτάσει, κυρία Σινεαντωνάκη. Θα σας πω καταρχήν για την αμοιβή, ότι δεν υπάρχει νόμιμη ή παράνομη αμοιβή. Είναι ελεύθερη διαπραγμάτευση. Συνεπώς, ο μεσίτης μπορεί από το συμβαλόμενο να εισπράξει μισό μίσθωμα, ένα μίσθωμα, να μην πάρει καθόλου αμοιβή, άρα είναι ελεύθερη διαπραγμάτευση. Τώρα, πάλι θα σας πω ότι και σε μένα το έχουν καταγγείλει αυτό, ότι μόλις βγει μια αγγελία από ένα ιδιώτη, πολλοί μεσίτες παίρνουν τηλέφωνο για να αναλάβουν το ακίνητο. Και γιατί το κάνουν αυτό? Διότι εφόσον ο εκμισθωτής δεν πήγε στο γραφείο να τους το αναθέσει για να το νοικιάσουν,
0: ναι,
1: λέει ο ιδιοκτήτης, μα εγώ δεν σε κάλεσα, εσύ με καλείς.
0: Ναι.
1: Άρα δεν οφείλω αμοιβή. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί μπορεί και μόνος του ιδιοκτήτης να τον νοικιάσει χωρίς την παρέμβαση του μεσίτη. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, ο μεσίτης του λέει ότι εφόσον εγώ έχω πελάτη και στο νοικιάσω σε δικό μου πελάτη, θα πληρωθώ από τον πελάτη μου. Γιατί? Γιατί δεν έδωσε εντολή ο ιδιοκτήτης. Οι μεσίτες πληρώνονται από αυτούς που δίδουν την εντολή. Δηλαδή ο ενοικιαστής δίδει εντολή στο μεσίτη, βρες μου ένα ακίνητο. Εάν του βρει ακίνητο, από αυτόν θα πληρωθεί. Καταλάβατε γιατί συμβαίνει?
0: Ναι, αλλά εγώ αυτό που βλέπω
1: αφορά
0: είναι ότι ο ενοικιαστής, ναι, την πληρώνει, καταλάβατε. Δηλαδή δεν θα αναγκαστεί,
1: ναι, αλλά και τι να κάνει ο μεσίτης?
0: Να πληρώσει περισσότερα.
1: Κοιτάξτε, τι να κάνει ο μεσίτης σε αυτή την περίπτωση? Να μην πληρωθεί από τον ιδιοκτήτη, να μην πληρωθεί και από τον ενοικιαστή.
0: Ναι.
1: Και δεν λέει στον ενοικιαστή, εφόσον δεν πληρώνει ο ιδιοκτήτης, δώσε διπλό μίσθωμα. Όχι, αυτό που πληρώνει ο ενοικιαστής είναι αυτό που θα πληρώνει εάν πληρώνει και ο ιδιοκτήτης.
0: Α, λέτε δηλαδή ότι δεν πληρώνει παραπάνω ο ενοικιαστής, απλά
1: όχι,
0: πληρώνει
1: βέβαια
0: μόνο ο ενοικιαστής.
1: Όχι,
0: αυτό που θα πληρώνει.
1: Ακριβώς αυτό λέω.
0: Αυτό
1: λέω. Εάν εμένα η τακτική του γραφείου μου είναι να παίρνω ένα μίσθωμα από τον ιδιοκτήτη, ένα από τον ενοικιαστή, ακόμα και αν δεν με πληρώσει ο ιδιοκτήτης, γιατί εγώ τον προσέγγισα για να πάρω το ακίνητό του να το μισθώσω, δεν ήρθε αυτός να μου δώσει εντολή, πάλι ένα μίσθωμα θα πληρώσει ο ενοικιαστής. Δεν θα του πω πλήρωσε δύο μισθώματα γιατί δεν πληρώνομαι από τον ιδιοκτήτη. Εάν παίρνω μισό μίσθωμα, μισό μίσθωμα θα πληρώσει ο ενοικιαστής. Καταλάβατε, δεν επιβαρύνεται επιπλέον. Αυτό που ήταν να πληρώσει, αυτό πληρώνει ο ενοικιαστής.
0: Λοιπόν, εγώ τώρα που μιλάμε, κυρία Μαυράκη, δέχομαι πολλά μηνύματα. Άλλοι λένε ότι είναι επαγγελματίες μεσίτες, αυτό που αναφέραμε και νωρίτερα. Αυτό ανεβάστε,
1: ναι,
0: λίγο την τιμή κτλ.
1: Ωραία, ότι τα παρακαλώ να μου το καταθέσουν αυτό. Ποιοι είναι αυτοί, γιατί πρέπει να δαμάσουμε λίγο την αγορά. Εδώ προσπαθούμε να κρατήσουμε τα μισθώματα και προσπαθούμε με τους ιδιοκτήτες να συγκρατήσουμε τις αυξήσεις, γιατί είναι μεγάλο το στεγαστικό πρόβλημα, είναι κοινωνικό πρόβλημα. Ας μου καταγγείλουν λοιπόν, ας μου ενημερώσουν αν θέλετε, να μην πω να μου καταγγείλουν, ας με ενημερώσουν ποιοι επαγγελματίες μεσίτες τους λένε χαμηλό είναι το μίσθωμα και ανεβάστε το.
0: Μάλιστα. Πάντως ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα και λόγω της κατάστασης της πολύ δύσκολης, εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα τεράστιο κοινωνικό θέμα και ένα κοινωνικό πρόβλημα και το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, κυρία Μαυράκη. Δεν θα έπρεπε να μπει ένας τρόπος λειτουργίας στην αγορά? Δεν θα έπρεπε να γίνονται έλεγχοι? Δεν θα έπρεπε να ξέρει ένας ενοικιαστής ή ένας ιδιοκτήτης σε ποιον απευθύνεται? Δεν θα έπρεπε να μπει ένα πλαφόν τέλος πάντων στις αμοιβές, αλλά να υπάρχει ένας τρόπος ελέγχου? Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κατάσταση έτσι πολύ μπερδεμένη, δεν ξέρω αν θα η λέξη ζούγκλα, στην προσπάθεια του ανθρώπου να βρει ένα σπίτι πέφτει επάνω σε καταστάσεις που δεν θα έπρεπε να μας απασχολούν και να τις συζητάμε τώρα.
1: Κυρία Σμεροντονάκη, πολλά θα έπρεπε. Θα έπρεπε να γίνονται έλεγχοι, θα πρέπει θα, από την πολιτεία, θα έπρεπε να βάλει πρόστιμα αυστηρά σε αυτόν που εμφανίζει τον εαυτό του ως μεσίτη χωρίς να έχει την άδεια του μεσίτη. Θα έπρεπε να μου δίνει εμένα το δικαίωμα να πάω να κάνω ελέγχους σε αυτούς που λένε ότι είναι μεσίτες, αλλά αν θα πάω να κάνω, αν εμένα μου κάνουν μια καταγγελία στο σύλλογο και δεν είναι αδιούχος μεσίτης, το ξέρετε ότι δεν έχω δικαίωμα να τον πάω σε πειθαρχικό του επιμελητηρίου. Πρέπει να πάω να του κάνω μήνυση, να πάω στον εισαγγελέα προσωπικά, να του κάνω μήνυση, και το έκανα και αυτό. 3-4 χρόνια είναι, αν θυμάστε, που είχε γίνει θέμα τότε στις εφημερίδες, που πήγα και κατσιτίγγυλα κάποιον μεσίτη, ο οποίος δεν είχε άδεια και δημιουργούσε ένα σωρό προβλήματα στην αγορά του Ηρακλείου. Ακόμα 4 χρόνια, ακόμα δεν έχει δικαστεί υπόθεση. Ναι. Βεβαίως έπρεπε να γίνονται έλεγχοι, βεβαίως έπρεπε να είναι πιο ευέλικτοι, βεβαίως έπρεπε να είναι πολύ αυστηρά τα πρόστιμα, όχι μόνο σε αυτούς που κάνουν τους μεσίτες και δεν είναι αδιούχοι, αλλά πρόστιμα αυστηρά και στους αδιούχους που δεν συμμορφώνονται με τον
0: λοιπόν,
1: νόμο.
0: Λοιπόν, ακούστε μηνύματα τώρα. Εγώ βρήκα από αγγελία αποθήκη που είχε βάλει προς ενοικίες ο ιδιοκτήτης και ήθελα να πληρώσω εγώ το μεσίτη, στο μεσίτη ένα ενίκιο και όχι αυτός, και τελικά δεν την νίκιασα. Και το άλλο κομμάτι που θίγουν ακροατές λένε ότι είναι αυτό που λέμε το, νομικό, το νόμιμο και το ηθικό. Είναι ανήθικο να μην πληρώνει αυτός που διαθέτει το ακίνητο, και να καλείται να πληρώσει μόνο ο ενοικιαστής που ζει αυτή την αγωνία. Πρέπει να καταβάλω και ένα ενίκιο, πρέπει να καταβάλω και εγγύηση, πρέπει να πληρώσω και τη μεσητική αμοιβή. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πρέπει να μπει κάπου ένα φρένο. Δηλαδή, νόμους ελέγχους δεν έχουμε, αλλά τουλάχιστον λίγο να βάλουν νερό στο κρασί τους όλοι, γιατί το θέμα είναι τεράστιο.
1: Κυρία Σημεοντονάκη, θα συμφωνήσω απόλυτα με τον ακροατή σας. Απόλυτα όμως. Γιατί μπορεί να είναι νόμιμο, αλλά δεν είναι ηθικό. Ας βγει λοιπόν η πολιτεία και να βγάλει ένα νόμο, ας βγει λοιπόν να το ρυθμίσει και να πει ότι είτε θα δίδετε τα ακίνητά σας σε μεσίτη, οπότε θα πληρώνετε αμοιβή, είτε δεν θα επιτρέπετε να παρεμβαίνει μεσίτης να σας το νοικιάσει και δεν θα πληρώνετε. Ας το ρυθμίσει η πολιτεία. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέει. Αυτός που εισπράττει 2 και 3 ενίκια δεν πληρώνει και αναγκάζει τον μισθωτή που μπαίνει σε τόσα έξοδα να πληρώσει αμοιβή. Ή ο μισθωτής, εάν βρει κάποιο σπίτι ή αν χρειάζεται κάποιο σπίτι, εφόσον ξέρει ότι θα είναι υποχρεωμένος να πληρώσει με τη σίτη, να μην απευθεί σε μεσητικό γραφείο. Υπάρχουν αρκετές πλατφόρμες, αρκετές σελίδες αγγελιών, αρκετές στο ίντερνετ, για να μπορέσει να βρει σπίτι χωρίς την παρέμβαση του μεσίτη.
0: Πάντως, σε αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι αυτή η συμφωνία ότι ο ιδιοκτήτης δεν θα πληρώσει τίποτα και θα πληρώσει ο ενοικιαστής, εδώ μου γράφουν ότι καλείται ο ενοικιαστής να πληρώσει ολόκληρη τη μεσητική αμοιβή, δηλαδή και το μερίδιο του ιδιοκτήτη.
1: Λάθος. Λάθος και να μην το δέχονται. Λάθος σας λέω εγώ, και να μην το δέχονται.
0: Είναι μια κουβέντα το να μην το δέχονται όταν ο άλλος καίγεται να βρει σπίτι. Καταλαβαίνετε τώρα που
1: κυρία Σημεαντωνάκη,
0: η συζήτηση όμως περιστρέφεται γύρω από το ίδιο πράγμα, κυρία Μαρκάκη.
1: Κυρία Σημεαντωνάκη, αν όμως υποχωρούν.
0: Ανάγκη, ναι.
1: Ναι, συμφωνώ. Αλλά όμως αν υποχωρούν οι καταναλωτές και υποχωρούν σε τέτοιους εκβιασμούς και χωρίς να μας καταγγέλλονται για να μπορούμε να παρέμβουμε, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δηλαδή συμφωνώ ότι ναι, δεν πρέπει να πληρώνει διπλή αμοιβή. Πρέπει να πληρώνει μόνο την αμοιβή τη δική του πλευρά. Δηλαδή μισό μίσθωμα έχουν συμφωνήσει, ένα μίσθωμα έχουν συμφωνήσει, όσο έχουν συμφωνήσει. Αυτό θα πρέπει μόνο να πληρώνει. Τέτοια γεγονότα τα οποία πραγματικά και απορριθμίζουν την αγορά και δημιουργούν και τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα, παρακαλώ να μας το γνωρίζουν. Να μας ενημερώνουν οι ακροατές σας, να μας ενημερώνουν οι καταναλωτές, για να μπορούμε να δούμε αν μπορούμε να μαζέψουμε ό,τι μαζεύεται.
0: Ναι, κάτι πρέπει να γίνει πάντως. Κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή αυτή η κατάσταση, 2 χρόνια προσπαθούν άνθρωποι

0: να βρουν σπίτι και δεν βρίσκουν. Και έχουν να αντιμετωπίσουν και αυτές τις καταστάσεις τις οποίες συζητήσαμε.
1: Και το σοβαρότερο, ναι, ξέρετε ποιο είναι τώρα, ναι, που έχει εμφανιστεί τώρα τα τελευταία χρόνια. Δεν νοικιάζω το σπίτι μου σε εργένειες, σε εργαζόμενο, σε οικογένεια, θέλω φοιτητές.
0: Ναι,
1: είναι,
0: ναι,
1: πολύ σοβαρό πρόβλημα.
0: Επίσης πολύ της μόδας αυτό το τελευταίο. Φοριέται πάρα πολύ.
1: Πολύ
0: το
1: σοβαρό
0: ακόμα, πολύ
1: πρόβλημα.
0: Ναι. Ναι.
1: Θέλω φοιτητές. Έχουμε δηλαδή στα γραφεία μας πελάτες, εγώ προσωπικά δεν το δέχομαι σε καμία περίπτωση όταν μου το πει, λέω δεν αναλαμβάνω το ακίνητό σας, διότι δεν μπορώ να έχω μια οικογένεια που έχω αντιμετωπίσει με μωρό παιδί να μένει στο αυτοκίνητο μια εβδομάδα, να μην μπορεί να βρει σπίτι. Γιατί? Γιατί όλοι θέλουν φοιτητές. Αυτό δηλαδή είναι της μόδας τώρα τελευταία.
0: Απίστευτες καταστάσεις, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω και δεν ξέρουμε και πώς να βοηθήσουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που καλούν εδώ και μας ζητούν βοήθεια, αν έχουμε κάποιο γνωστό, αν, να μπορέσουν να βρουν ένα σπίτι. Η κατάσταση δεν απασχολεί την πολιτεία. Εγώ αυτό βλέπω, δεν απασχολεί την πολιτεία στο βαθμό που θα έπρεπε. Τεράστιο
1: θα
0: θέμα.
1: Έπρεπε, ακριβώς.
0: Το σπίτι 1, 2, 3, 5, 10 έχει δείξει η πρακτική και η καθημερινότητα ότι δεν κάνει τίποτα. Ουσιαστικά τα μέτρα που εξαγγέλλονται δεν κάνουν τίποτα σε αυτή τη δύσκολη καθημερινότητα. Δεν βοηθούν πουθενά τους ανθρώπους που προσπαθούν να βρουν ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους. Ένα κεραμίδι που να είναι στις ανάγκες τους διαμορφωμένο, έτσι, να μπορούν να το πληρώσουν.
1: Αργεί η πολιτεία, κυρία Σμιαντωνάκη.
0: Ναι, ναι.
1: Αργεί η πολιτεία λοιπόν και να πει ότι όποιος εντοπίζεται ότι νοικιάζει τα σπίτια του και κάνει διάκριση στο ότι θέλει μόνο φοιτητές, θα έχει πρόστιμο. Ας το πει.
0: Ναι.
1: Διάκριση επιτρέπεται? Επιτρέπεται να κάνουμε διακρίσεις? Δεν, ναι, επιτρέπεται. Γιατί λοιπόν σε όλες τις αγγελίες βλέπετε μόνο σε φοιτητές, μόνο σε φοιτητές? Αυτό που, ποιος θα το μαζέψει, ποιος θα δώσει μια λύση? Γιατί αν το πω εγώ, μου λένε δικό μου είναι το σπίτι, το κάνω εγώ κουμάντο.
0: Καλά, προφανώς, αλλά εντάξει, κάπου ένα φρένο να μπει, κάπου λίγο να έχουμε και εικόνα της πραγματικότητας. Κυρία Μαυράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε και εσείς καλά.
1: Καλή,
0: καλή
1: συνέχεια.
0: Συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό, πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814 006-562.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 891-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο 3

0: www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Γιαούρτι στραγγιστό 0%, 25% φθηνότερα, 1,89. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 25% φθηνότερα, 1,34. Τσίπς σχηματιστά αλάτι, 20% φθηνότερα, 92 λεπτά. Και όλα τα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Λοιπόν, δέχομαι μηνύματα για το θέμα που συζητούσαμε νωρίτερα με την κυρία Μαυράκη. Αυτές οι καταγγελίες στο ρεπορτάζ που δημοσιεύσαμε στο ikrit.gr φαίνεται ότι απηχεί την καθημερινότητα του κόσμου. Για αυτές τις πρακτικές, οι οποίες χαρακτηρίζονται ανήθικες, είναι νόμιμες. Έχει κάποιος το δικαίωμα που είναι ιδιοκτήτης να κάνει ό,τι θέλει το ακίνητό του, να τον νοικιάσει σε όποιον θέλει. Και όπως μας έλεγε και η κυρία Μαυράκη, όλο και περισσότεροι θέλουν μόνο φοιτητές. Όλοι οι υπόλοιποι, επειδή οι αυτοσχέδιοι καταβλισμοί τους βλέπουμε συχνά πυκνά σε διάφορες περιοχές του Ηρακλείου, ενδεχομένως να αρχίσουν να επεκτείνονται. Γιατί αν συνεχιστούν αυτές οι πρακτικές, να πληρώνει μόνο ο ενοικιαστής ολόκληρο, όπως μας καταγγέλλεται, το μίσθωμα, εκεί που θα έπρεπε να είναι μισό-μισό με τον ιδιοκτήτη. Αν οι ιδιοκτήτες θέλουν μόνο φοιτητές, αν όλα αυτά αρχίζουν και παγιώνονται,

δικτύου, για κάποιο δάσκαλο, δεν ξέρω κάποιος που θα ήθελε να μείνει εκεί. Και μάλιστα σε πολύ καλή τιμή. Δεν θα σας πω την τιμή, αλλά είναι όντως πολύ καλή και προσιτή τιμή. Την ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά. Είναι λίγο μακριά το οροπέδιο Λασιθίου για κάποιον που δουλεύει στο Ηράκλειο και ζει στο Ηράκλειο με την οικογένειά του, δυστυχώς.

0: Λοιπόν, έχουμε ακροατή. Ακροατή για το θέμα των ακινήτων. Να τον ακούσουμε, παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
1: Εγώ μιλάω. Κυρία Σμιαντονάκη, είμαι ο Σφάκης ο Γιάννης. Τι κάνατε?
0: Γεια σας. Είστε ο κύριος Γιάννης Σφάκης, είπατε?
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, επειδή πολλές φορές γίνεται λόγος για το ηθικό το νόμιμο και το νόμιμο το ηθικό, θα πω μια άποψη, είτε θα είναι σεβαστή από μερικούς, είτε μπορεί να την απορρίψουν. Ποια είναι δική μου άποψη?
0: Ναι.
1: Το ηθικό το νόμιμο, το ερώτημα λοιπόν θέτω. Εγώ θα πρέπει να πράττω το νόμιμο. Γιατί? Γιατί αν πράξω το ηθικό μου, το οποίο μπορεί να είναι εντελώς άνομο, και ο νόμος ο οποίος έβγαλε ο κάθε άνθρωπος που είναι σε αυτή τη θέση και βγάζει νόμους και δεν κοιτάζει τη δικαιοσύνη, τότε έρχεται η πολιτεία να με τιμωρήσει αν δεν έχω εφαρμόσει το νόμο και κοιτάζω το ηθικό μου, και μπορεί να έχω και παρατράγουδα. Άρα τίθεται το ερώτημα, οι νόμοι θα πρέπει να είναι με τέτοιο τρόπο γραμμένοι ούτως ώστε οι άνθρωποι να έχουν ξεπεράσει κάπως τον εαυτό τους και να μην κοιτάζουν είτε προσωπικά είτε επαγγελματικά είτε συνδικαλιστικά συμφέροντα, αλλά να βάζουν κάτω τη λογική. Και ξέρετε, η λογική είναι μεγάλο πράγμα.
0: Ναι.
1: Και στερούμαστε σήμερα τη λογική. Τότε λοιπόν θα πράταμε το νόμιμο όλοι χωρίς να βογκά κανένας. Και θα ήταν ο νόμος και ηθικός και νόμιμος. Θα ήθελα μια άποψη δική σας.
0: Λέτε ότι, αν το κατάλαβα καλά, λέτε ότι οι νόμοι και οι νομοθέτες θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνουν και τη λογική μέσα στους νόμους και την ηθική, και την ηθική ακριβώς, ώστε να μην έχουμε εμείς οι άνθρωποι που έχουμε αδυναμίες να μην αμφιταλαντευόμαστε, να τα προβλέπει όλα ο νόμος. Ξέρετε όμως ότι είναι και θέμα προσωπικό, δηλαδή
1: ακριβώς.
0: Είμαστε άνθρωποι, έτσι, δεν θα πρέπει να λειτουργούμε σαν ρομπότ. Δεν θα πρέπει να λειτουργούμε σαν ρομπότ. Ο νόμος λέει 1, 2, 3, 4 και να τα εφαρμόζουμε. Πρέπει και εμείς από μόνοι μας λίγο να αντιλαμβανόμαστε την καθημερινότητα, να αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες, να βάζουμε νερό στο κρασί μας και να έτσι λίγο να προσαρμοζόμαστε.
1: Σας εξήγησα, όταν ο πολίτης δει ένα νόμο που είναι γραμμένος, δηλαδή είναι νόμιμος, νόμος και ηθικά συμπεριλαμβάνει την ηθική,

0: λογική, ναι, ο πολίτης ο λογικός δεν θα δικαιούταν, εγώ για παράδειγμα που θα ήμουν παράλογος και θα είχα, μάλιστα, τη δυνατότητα να υπάρξει, ναι, ναι, ναι, η κατσουκανιά.
1: Να λοξοδρομήσω, να λοξοδρομήσω, ναι, αυτό λέτε.
0: Ναι, ναι, ακριβώς, ναι, ναι, ναι, ακριβώς, δεν θα μπορούσα.
1: Μάλιστα.
0: Η πλειοψηφία θα είχε τη λογική του νόμου και του ηθικού συγχρόνως.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν, τι να πω, το νόμο πρέπει να πράττω εγώ, να, για να μην πληρώνω την ηθική μου.
1: Μάλιστα, είναι σαφές.
0: Δεν ξέρω.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Το
1: κατάλαβα πάρα πολύ
0: καλά.
1: Το κατάλαβα πάρα πολύ καλά. Κύριε Σιφέρη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Δεν έχω πολύ χρόνο, γι' αυτό έκλεισα λίγο βιαστικά τον φίλο ακροατή, γιατί θέλω να πάμε λίγο στην ευρωπαϊκή επιστροφή του Όφη απόψε απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ο Στέλιος Βουλιαντόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή να μας δώσει το στίγμα λίγες ώρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση. Στέλιο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ρένα. 9 ώρες και κάτι πριν από το μεγάλο παιχνίδι, την επιστροφή, όπως σωστά είπες, του Όφη στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Όφη που επιστρέφει μετά το 2019, όπου είχε μια πολύ σύντομη, έτσι, ευρωπαϊκή εμφάνιση το παιχνίδι με την ομάδα του Απόλλωνα Λεμεσού στο άδειο γήπεδο της κριτικής ομάδας λόγω του COVID εκείνη την αγωνιστική περίοδο, σε μια αναμέτρηση στην οποία η κριτική ομάδα θέλει απόψε με τη βοήθεια του κόσμου να βάλει τις βάσεις για την πρόκριση στη League Phase, που μεταφράζεται σε ακόμη 8 ευρωπαϊκά παιχνίδια εκτός από αυτό που θα δώσει τη ρεβάν στην άλλη Πέμπτη στην Σόφια. Μέχρι χθες το βράδυ είχαν διατεθεί περισσότερα από 11.000 εισιτήρια. Εκτιμάται ο κόσμος ότι θα είναι σίγουρα 12-13.000 απόψε, για να βοηθήσει την ομάδα σε αυτό το πολύ σημαντικό ευρωπαϊκό παιχνίδι, στο οποίο ο Χρήστος Κόντης είναι τυχερός, γιατί δεν έχει κάποιο πρόβλημα έτσι σημαντικό για το αποψινό παιχνίδι και θα παρατάξει την καλύτερη ενδεκάδα. Προπονητής του Όφη, ο οποίος αναγνώρισε την ευρωπαϊκή εμπειρία και το ευρωπαϊκό DNA της αντιπάλου, mm-hmm, της Σόφιας, ενώ αξίζει να σημειωθεί για το παιχνίδι, είπε ότι δεν υπάρχει καμία πίεση και ότι είναι μια πρόκληση για την ομάδα του, και μέσα από αυτά τα παιχνίδια Όφη μεγαλώνει. Από την άλλη πλευρά, η τσεχική ομάδα βρίσκεται από χθες το μεσημέρι στο Ηράκλειο, έκανε την τελευταία προπόνηση στο Παγκρίτιο στάδιο, μέσα στα πρόσωπα της ΤΣΣΚΑ και ένας παλιός γνώριμος, ο παλιός παίκτης του Όφη, ο Μεθόδιος Δεγιάνοφ, ο οποίος είχε αγωνιστεί με επιτυχία για περίπου 4 χρόνια στην κριτική ομάδα. Ο προπονητής, ο κύριος Γιάννεφ, είπε ότι η πρόκριση θα είναι 50-50 και στάθηκε, μίλησε με εγκομιαστικά λόγια για τον Όφη. Να πούμε ακόμη ότι το ανατολικό πάρκινγκ του Παγκρίτιου Στάδιου για τους φίλους που θα πάνε απόψε Ρένα στο Παγκρίτιο Στάδιο θα είναι κλειστό, κυρίως για λόγους ασφαλείας και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την διεξαγωγή του αποψινού αγώνα, και όσοι δεν έχουν μαγικό χαρτάκι για το αποψινό παιχνίδι θα έχουν να το παρακολουθήσουν από το Κοσμοτέ Sport 1 στις 9 το βράδυ.
1: Μάλιστα. Καλή επιτυχία στον Όφη. Στέλιο, σε ευχαριστώ. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Στο δελτίο ειδήσεων. Να είσαι καλά. Φτάσαμε εσείως στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Μουσικά θα σας αποχαιρετήσουμε. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί μέσα από την εκπομπή λίγο μετά τις 10 αύριο το πρωί και βεβαίως σε 2 περίπου ώρες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέα ανωδική πίεση δέχονται οι τιμές των καυσίμων με το Brent να κινείται κοντά στα 93 δολάρια το βαρέλι. Ο πρόεδρος των Πρατηριούχων Ηρακλείου, Γιάννης Μαυράκης, προειδοποιεί ότι χωρίς συνέχιση της επιδότησης το Σεπτέμβριο η αμόλυβδη μπορεί να φτάσει τα 2,15 με 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ ακόμη υψηλότερα. Νέες επιχειρήσεις του λιμενικού και της Frontex για τη διάσωση μεταναστών σε καλά λιμάνια, Λέντα Ηρακλείου και Σιτία. Περίπου 217 λωδαποί έφτασαν από χθες. Στο μεταξύ συνεχίζονται αντιδράσεις για τη δομή προσωρινής φιλοξενίας στους αθανάτους, με τη Συντονιστική Επιτροπή των Κατοίκων να ζητάει παρέμβαση από το Δήμο μέσω εκτάκτου Δημοτικού Συμβουλίου. Αντιμέτωποι με συνθήκες εργασιακής και ψυχολογικής πίεσης οι εργαζόμενοι στον τουρισμό στην Κρήτη. Την ώρα που καταγράφονται υψηλές πληρότητες, σημειώνονται καταγγελίες για 20ήμερες συμβάσεις, εργασιακό μπούλινγκ και λεκτική βία. Νέα αίσθηση αντιπαράθεσης ξέσπασε μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο Αιγαίο. Το ελληνικό σχέδιο περιλαμβάνει θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, σημεία τα οποία η Τουρκία δεν αναγνωρίζει ως ελληνικά. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διαθέσιμο εισόδημα και στοχευμένες παρεμβάσεις για τα νοικοκυριά μπαίνουν στον πυρήνα της φετινής Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, καθώς αρχίζει αντίστροφη μέτρηση για την οριστικοποίηση του πακέτου που θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη. Βασικά είδη διατροφής περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η λίστα με τις μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου και να διατηρηθούν μέχρι το τέλος του χρόνου στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας. Ανοιχτό μέτωπο με την Άγκυρα διατηρεί το Τελ Αβίβ, καθώς οι ραγδαίες εξελίξεις στο Συριακό έδαφος πυροδοτούν νέο κύκλο λεκτικών αντιπαραθέσεων. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη, στη μία.
0: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ, θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15. Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης έως και την Τετάρτη.

0: Άρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά. Το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, βουλιάζει στο σκοτάδι το Ηράκλειο. Συνεχίζονται τα προβλήματα ηλεκτροδότησης σε διάφορες περιοχές, με τις διακοπές στο ρεύμα να είναι πολύ ωραίες και συνεχόμενες. Χωρίς τέλος και τα προβλήματα υδροδότησης, με το δίκτυο να αντιμετωπίζει συνεχείς βλάβες που διακόπτουν τη ροή του νερού, δημιουργώντας σοβαρά ζητήματα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Δύσκολη παραμένει αναζήτηση κατοικίας στο Ηράκλειο, με τις υψηλές τιμές και τις καταγγελίες για πρακτικές ορισμένων μεσητών να προκαλούν αντιδράσεις. Η πρόεδρος των μεσητών Ανατολικής Κρήτης ζήτησε περισσότερους ελέγχους από την πολιτεία και σαφείς κανόνες για τις μεσητικές αμοιβές, ενώ αναφέρθηκε και σε καταγγελίες για πιέσεις προς ιδιοκτήτες να αυξήσουν τα ενοίκια. Νέα άνοδο καταγράφουν οι τιμές πώλησης κατοικιών στην Κρήτη, με τη ζήτηση ωστόσο από Έλληνες και ξένους αγοραστές να παραμένει ισχυρή. Τα Χανιά παραμένουν η ακριβότερη περιοχή του νησιού, με 3.102 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λόγω κατανάλωσης αλκοόλ στο Καστέλι Μινώα Παιδιάδος, δίνοντας τον προβληματισμό για τη συχνότητα του φαινομένου στην Κρήτη. Η θέσπιση μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για την κατασκευή και την ανακαίνιση κατοικιών, που προορίζονται για την ανάπτυξη προγραμμάτων κοινωνικής στέγης, βρίσκεται στο επίκεντρο των κυβερνητικών σχεδιασμών εν όψη ΔΕΘ. Σε κυρίαρχη τάση στην αγορά εργασίας εξελίζονται οι παροχές σε είδος, με τις κάρτες και τις διατακτικές αίτησης να υποκαθιστούν όλο και συχνότερα τις παραδοσιακές αυξήσεις μισθών. Το Κάιρο βρίσκεται σε επικοινωνία με το Ιράν στο πλαίσιο των προσπαθειών του για τη μείωση της έντασης στην περιοχή, με στόχο την επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Στα αθλητικά. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν απόψε στο Παγκρέτιο Στάδιο, όπου στις 9 το βράδυ ο Όφη θα αντιμετωπίσει την Τσετσεκά Σόφιας, με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση του στη League Phase του Europa League. Περισσότεροι από 11.000 φίλαθλοι θα βρεθούν απόψε στο πλευρό της κριτικής ομάδας. Απόψε δίνουν τα πρώτα παιχνίδια τους στα play-off του Conference Link, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνεούν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει σήμερα τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο του Ράδιο Κρήτη στις 2.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500, ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Hondo Center.
5: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη η Ρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μανώλης Προνάκης. Να δούμε σε τίτλους τις πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας. Για νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα, καθώς η άνοδος του πετρελαίου πιέζει τις τιμές, προειδοποιούν οι πρατηριούχοι του Ηρακλείου. Μετά από 26 χρόνια, ο Όφη επιστρέφει απόψε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και στις 9 το βράδυ υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Ηράκλειο. Δύσκολη αναζήτηση κατοικίας στο Ηράκλειο εξαιτίας και των καταγγελιών για πρακτικές μεσητών και μεσητικές αμοιβές. Περισσότερους ελέγχους ζητά η πρόεδρος των μεσητών Ανατολικής Κρήτης. Νέες αφίξεις μεταναστών στα νότια του νησιού. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τις πρώην αποθήκες Κουλούδη στους αθανάτους. Βαρύς ο φόρος στην άσφαλτο της Κρήτης από την αρχή του έτους με 26 νεκρούς. Τελευταίο θύμα οδηγός μηχανής 21 ετών στο Ρέθυμνο. Στα 800 τα καταγεγραμμένα εγκαταλελειμμένα γιοταχή στο Ηράκλειο μέχρι στιγμής από την αρχή του έτους. Συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η μη επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Νέα αντιπαράθεση μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αφορμεί το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Περίπου 10 ημέρες απομένουν για την έναρξη της συμφωνίας μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα. Σε κυρίαρχη τάση στην αγορά εργασίας εξελίσσονται οι παροχές σε είδος. Μειωμένο ΦΠΑ στην κατασκευή κατοικιών που θα διατίθενται με προσιτό ενίκιο, σχεδιάζει η κυβέρνηση. Να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά. Νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα, με το πετρέλαιο Brent να προσεγγίζει τα 93 δολάρια το βαρέλι. Ο πρόεδρος των πρατηριούχων Ηρακλείου, κ. Γιάννης Μαυράκης, προειδοποιεί ότι χωρίς επιδότηση το Σεπτέμβριο η αμόλυβη θα εκτιναχθεί στα 2,15 με 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ θα κρυβίνει ακόμη περισσότερο. Περισσότερα στο ρεπορτάζ της Χριστίνας Μαστρογιαννάκη.
2: Νέα ανωδική πίεση στις τιμές των καυσίμων προκαλεί άνοδος του πετρελαίου Brent που κινείται κοντά στα 93 δολάρια το βαρέλι, με τους πρατηριούχους να προειδοποιούν για ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις το επόμενο διάστημα. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων Ομού Ηρακλείου, Γιάννης Μαυράκης, εκτίμησε ότι αν δεν συνεχιστεί και το Σεπτέμβριο η κρατική επιδότηση, η τιμή της αμόλυβδης μπορεί να φτάσει στα 2,15 με 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ ενδέχεται να κινηθεί ακόμη υψηλότερα. Η υφιστάμενη Συμφωνία Κυβέρνησης και Πρατηριούχων, που ισχύει ως το τέλος του Αυγούστου, προβλέπει έκπτωση 10 λεπτών στην αμόλυβδη και 15 λεπτών στο ντίζελ, μέτρο που μέχρι στιγμής συγκρατεί τις τιμές κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο. Ο κύριος Μαυράκης υποστήριξε ότι με δεδομένο το δημοσιονομικό πλεόνασμα που έχει ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, υπάρχουν περιθώρια για παράταση του μέτρου και το Σεπτέμβριο, προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις για τους καταναλωτές. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι τιμές των καυσίμων. Όπως εξήγησε, η τιμή του Brent και εκείνη του διυλισμένου προϊόντος κινούνταν για χρόνια σε αντίστοιχη πορεία, ωστόσο η εικόνα έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια μετά τις πολεμικές συγκρούσεις και τις αναταράξεις στις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρόβλημα πλέον εντοπίζεται και στην περιορισμένη προσφορά διυλισμένων προϊόντων, γεγονός που προκαλεί μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων σε σχέση με την αντίστοιχη μεταβολή του αργού πετρελαίου. Ακόμη τόνισε, πέρα από την ανάγκη συνέχισης του μέτρου και το Σεπτέμβριο, ότι απαιτείται μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά και κοστολογική έλεγχη σε όλα τα στάδια, από την προμήθεια έως την τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος των βενζινοπολών του νομού Ηρακλείου, ο κύριος Γιάννης Μαυράκης.
3: Ισχύει, υπάρχουν κάποια πρατήρια που ακόμη έχουν διατηρήσει την τιμή της βενζίνης αμόλυβης κάτω από τα 2 ευρώ, παρότι η μέση τιμή με τα χθεσινά στοιχεία του Υπουργείου είναι 2 ευρώ και 5 λεπτά. Και λόγω των ανατιμήσεων που έχουμε, αλλά και περιμένουμε τις επόμενες μέρες, σίγουρα νομίζω ότι και αυτά τα πρατήρια θα ανεβάσουν τη τιμή πάνω από τα 2 ευρώ πολύ σύντομα. Σωστά, μέχρι τέλος Αυγούστου έχουμε μια επιδότηση των 10 λεπτών το λίτρο για τη βενζίνη αμόλυβδη και 15 λεπτά το λίτρο είναι διπλή η επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης, που σημαίνει ότι αν είχαμε σήμερα, αν 1 Σεπτέμβρη ήταν και δεν είχαμε αυτές τις επιδοτήσεις, τα προϊόντα θα ήταν πάνω από 2 ευρώ και 20 λεπτά. 2,15 με 2 και 20 την αμόλυβδη και πάνω από 2,20 το πετρέλαιο κίνητη. Έχει συμβεί το τελευταίο διάστημα το εξής πρόβλημα, το οποίο έχει να κάνει με τα διημιγμένα προϊόντα. Στο παρελθόν μιλούσαμε πάντα για την τιμή Brent στον χώρο των καυσίμων, διότι η τιμή Brent που είναι στο χρηματιστήριο δεν είναι μόνο η τιμή Brent στο χρηματιστήριο. Στο χρηματιστήριο είναι και η βενζίνη μόνη της που είναι το διημισμένο προϊόν, γιατί το Brent είναι το αργό προϊόν. Άρα παίρνουμε αργό πετρέλαιο, διημίζουμε και φτιάχνουμε έτοιμο προϊόν που λέγεται πετρέλαιο κίνησης, φυσικό αέριο, βενζίνη αμόλυβδη κτλ. Τα έτοιμα προϊόντα. Και αυτά τα προϊόντα υπάρχουν στο χρηματιστήριο. Απλά όλα τα προηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον που εγώ θυμάμαι, η τιμή Brent και τα έτοιμα προϊόντα ακολουθούσαν μια κοινή πορεία χρηματιστηριακή. Δηλαδή ανέβαινε το Brent 3%, 5%, ανέβαινε και 3-5% το έτοιμο προϊόν. Το τελευταίο διάστημα, λόγω των πολέμων που έχουμε, επειδή έχουν χτυπηθεί διηλιστηριακές μονάδες πάρα πολλές, υπάρχει πρόβλημα όχι στην παραγωγή του αργού προϊόντος, αλλά στην παραγωγή του έτοιμου προϊόντος. Δηλαδή υπάρχει έλλειψη προσφοράς στο έτοιμο προϊόν το διηλισμένο. Άρα η αύξηση της χρηματιστηριακής τιμής του έτοιμου προϊόντος είναι δυσανάλογα υψηλή σε σχέση με τον Brent.
1: Ο ΦΥ θα φορέσει το ευρωπαϊκό του κοστούμι για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια για να υποδεχθεί στο Παγκρίτιο την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα των play-off του Europa League. Ο Στέλιος Βολιαντόπουλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Στέλιο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ρένα. Καλό μεσημέρι στους φίλους και ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν απόψε στο Παγκρίτιο Στάδιο, εκεί όπου στις 9 το βράδυ ο ΟΦΗ θα επιδιώξει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκλησή του στη League Phase του Europa League απέναντι στην έμπειρη βουλγαρική ομάδα, την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Η κριτική ομάδα η οποία επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από 6 χρόνια, από το 2009 όταν είχε παίξει ένα παιχνίδι και το είχε χάσει το άδειο λόγω COVID, είπε ο Θόδωρος Βαρδινογιάννης με 1-0 από τον Απόλλωνα Λεμεσού. Θέλει αυτή τη φορά να κάνει την υπέρβαση, γιατί στη διοργάνωση του Europa League είναι το outsider απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι σαφώς πιο έμπειρη ευρωπαϊκά, την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, και πιο έτοιμη αγωνιστικά, γιατί ήδη οι Βούλγαροι έχουν παίξει 11 επίσημα παιχνίδια σε αντίθεση με τον ΟΦΗ που έχει δώσει μόλις ένα το Super Cup, το οποίο κέρδισε στα πέναλτι κόντρα στην ΑΕΚ. Η ΤΣΣΚΑ, η οποία έχει κατακτήσει 31 πρωταθλήματα και 22 κύπελα Βουλγαρίας, ενώ έχει συμμετοχή και σε 2 ημιτελικούς του κυπέλου πρωταθλητριών το 1967 και το 1982 και μία στα ημιτελικά του κυπέλου κυπελούχων το 1989. Το ευχάριστο για τον προπονητή του ΟΦΗ, τον Χρήστο Κόντι, είναι ότι δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα και θα παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα. Πιθανότητα Χριστογιώργο, Σιέλη, Πούγκουρα, Κοστούλα, Αθανασίου, Αποστολάκη, Ανδρούτσο, Μπουχαλάκη ή τον Καραχάλιο, Αϊτόρ, Φούντα και Νους. Πριν από λίγο η ΠΑΕ ΟΦΗ εξέδωσε μια ανακοίνωση και καλεί τον κόσμο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός απόψε, γιατί η ΟΕΦΑ είναι πολύ αυστηρή και υπογραμμίζει ότι απαγορεύεται η ρήψη αντικειμένων, το άνομα πυρσών και καπνογόνων, η χρήση λέιζερ, η ρήψη φωτοβολίδων, κροτίδων, βεγγαλικών πυροτεχνημάτων και γενικά οποιασδήποτε έφλεκτης ύλης στον αγωνιστικό χώρο και στις κερκίδες. Επίσης, στην ίδια ανακοίνωση η ΠΑΕ ΟΦΗ αναφέρει ότι απαγορεύονται αυστηρά τα πανό με υβριστικό, ρατσιστικό, εθνικιστικό και πολιτικό περιεχόμενο. Περισσότερα από 11.000 εισιτήρια είχαν διατεθεί μέχρι χθες το βράδυ. Υπολογίζεται ότι απόψε πάνω από 12.000 φίλαθλοι θα βρεθούν στο πλευρό της κριτικής ομάδας και θα την οθήσουν σε μια νίκη η οποία θα αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες του ΟΦΗ να περάσει στη League Phase του Europa League, που σημαίνει ακόμη 8 ευρωπαϊκά παιχνίδια πλην της ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης στη Σόφια. Αν ο ΟΦΗ δεν τα καταφέρει, να θυμίσουμε ότι θα συνεχίσει στη League Phase του Conference League, όπου θα παίξει τουλάχιστον 6 ακόμη ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: 12.000 θα είναι τυχεροί που θα δουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα. Ποιο κανάλι θα αναμεταδώσει τον αγώνα, Στέλιο?
4: Οι υπόλοιποι θα έχουν τη δυνατότητα να το δουν από το συνδρομητικό κανάλι της Κοσμοτέ και συγκεκριμένα από το Κοσμοτέ Sport 1 στις 9 το βράδυ.
1: Στέλιο, σε ευχαριστώ. Να ενημερώσω ότι σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΠΑΝΑΛ, τη μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά του OFF που υποδέχεται την ΣΕΣΕΚΑ Σόφιας απόψε, θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν όσοι βρεθούν στο αναψυκτήριο το πάρκο μας, το πάρκο Γεωργιάδη. Θα μεταδοθεί ζωντανή μετάδοση μικρής κλίμακας του αγώνα σε οθόνη με την διοργάνωση, όπως είπαμε, της ΔΕΠΑΝΑΛ. Να αλλάξουμε τώρα κλίμα. Σε δύσκολη υπόθεση εξελίσσεται η αναζήτηση κατοικίας στο Ηράκλειο. Με τις υψηλές τιμές να μην είναι το μοναδικό πρόβλημα για τους ενοικιαστές, καθώς προκύπτουν και καταγγελίες για πρακτικές μεσιτών και ζητήματα γύρω από τις μεσιτικές αμοιβές. Την ανάγκη για περισσότερους ελέγχους και σαφείς κανόνες επεσήμανε η πρόεδρος των μεσιτών Ανατολικής Κρήτης, η κυρία Άρτεμις Μαυράκη, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη. Το ρεπορτάζ είναι της Σοφίας Λιόντου.
5: Η αναζήτηση κατοικίας στο Ηράκλειο εξελίσσεται σε δύσκολη υπόθεση, όχι μόνο εξαιτίας των υψηλών τιμών, αλλά και λόγω καταγγελιών για πρακτικές που ακολουθούν ορισμένοι μεσίτες. Πολίτες που αναζητούν σπίτι καταγγέλουν πιέσεις αλλά και ζητήματα σχετικά με τις μεσιτικές αμοιβές. Την ίδια ώρα υπάρχουν και ιδιοκτήτες που αναφέρουν ότι δέχονται τηλεφωνήματα από μεσίτες προκειμένου να τους αναθέσουν την εκμετάλλευση του ακινήτου τους, λέγοντάς τους να αυξήσουν και την τιμή, αλλά και πως η μεσιτική αμοιβή θα πληρωθεί αποκλειστικά από τον ενοικιαστή. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, η πρόεδρος των μεσιτών Ανατολικής Κρήτης, Άρτεμις Μαυράκη, χαρακτήρισε αδιανόητο για έναν επαγγελματία μεσίτη να προτρέπει ιδιοκτήτη να αυξήσει την τιμή του ακινήτου. Όπως ανέφερε, τέτοιες πρακτικές μπορούν να συνδέονται με άτομα που δραστηριοποιούνται ως παραμεσίτες, χωρίς να ενδιαφέρονται ουσιαστικά ούτε για τον ιδιοκτήτη ούτε για τον ενοικιαστή. Σε ό,τι αφορά τις μεσιτικές αμοιβές, σημείωσε ότι υπάρχει ελεύθερη διαπραγμάτευση, ενώ έχουν φτάσει και στους επαγγελματίες του κλάδου καταγγελίες για περιπτώσεις όπου η αμοιβή ζητείται μόνο από τον ενοικιαστή. Η πρόεδρος των μεσιτών Ανατολικής Κρήτης τόνισε την ανάγκη να υπάρξουν έλεγχοι από την πολιτεία, τόσο για τους παραμεσίτες όσο και για επαγγελματίες που δεν τηρούν τους κανόνες, αλλά και να υπάρξει σαφές πλαίσιο για τις μεσιτικές αμοιβές. Τέλος, αναφέρθηκε και στις αγγελίες που αναγράφουν ότι ένα ακίνητο ενοικιάζεται αποκλειστικά σε φοιτητές, θέτοντας το ζήτημα της διάκρισης στην αγορά κατοικίας.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα στο Ράδιο Κρήτη η πρόεδρος των μεσιτών, η κυρία Άρτεμις Μαυράκη.
6: Αυτό που μου λέτε ότι τουλάχιστον δεν το ξέρω και το θεωρώ, ας πούμε, πολύ δύσκολο μέχρι αδύνατον ο επαγγελματίας μεσίτης να παρατρύνει τον ιδιοκτήτη να ανεβάσει την τιμή του μισθώματος. Διότι εμείς όλοι οι επαγγελματίες λέμε στους ιδιοκτήτες ότι όσο μπορείς καλύτερο μίσθωμα, χαμηλά να το δώσεις στο σπίτι σου προκειμένου να παίρνεις τα λεφτά σου κάθε μήνα. Θεωρώ δηλαδή αδιανόητο να υπάρξει επαγγελματίας μεσίτης που να παροτρύνει τον ιδιοκτήτη να ανεβάσει το μίσθωμα. Θα σας πω καταρχήν για την αμοιβή ότι δεν υπάρχει νόμιμη ή παράνομη αμοιβή. Είναι ελεύθερη διαπραγμάτευση. Συνεπώς, ο μεσίτης μπορεί από το συμβαλόμενο να εισπράξει μισό μίσθωμα, ένα μίσθωμα, να μην πάρει καθόλου αμοιβή, άρα είναι ελεύθερη διαπραγμάτευση.
1: Νέα κύματα αφήξεων μεταναστών καταγράφονται νότια της Κρήτης και της Γάβδου, με 167 άτομα να έχουν διασωθεί μέσα σε ένα 24ωρο. Παράλληλα, συνεχίζονται οι αντιδράσεις των κατοίκων των αθανάτων για τη σχεδιαζόμενη δομή στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη στην Ηρακλείου Μυρών, με έτοιμα την άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
2: Συνεχίζουν οι αφήξεις παράτυπων μεταναστών νότια της Κρήτης και της Γάβδου, με εκατοντάδες άτομα να εντοπίζονται μέσα σε ελάχιστα 24 ώρα και το λιμενικό σώμα να πραγματοποιεί διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης. Μόλις ένα 24ωρο διασώθηκαν 217 λοδαποί σε Γάβδο, Καλά Λιμάνια, Σιτία και σε παραλία του Λέντα. Σήμερα 39 άτομα αποβιβάστηκαν στην παραλία Λούτρα και μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο για προσωρινή φιλοξενία. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, μεταξύ των 39 ατόμων βρίσκονται 27 υπήκοοι Σουδάν, εκ των οποίων μία γυναίκα και ένας ανήλικος, καθώς και 12 υπήκοοι Μπαγκλαντές. Την ίδια ώρα, ακόμα 48 λοδαποί διασώθηκαν νοτιοανατολικά των Καλολιμένων με σκάφους του λιμενικού, που τους μετέφερε στην περιοχή για τις διαδικασίες καταγραφής. Ακόμη, περίπου 50 άτομα αποβιβάστηκαν στο Γούδουρα. Χθες, ακόμα 80 μετανάστες διασώθηκαν νοτιοδυτικά και νότια νοτιοανατολικά της Γάβδου σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις, με τους ίδιους να μεταφέρονται σε Παλαιόχωρα και Αγία Γαλήνη. Την ίδια στιγμή, σε αναμένα κάρβουνα, βρίσκονται οι κάτοικοι της περιοχής των Αθανάτων.

0: περιμένοντας τις διοικητικές πράξεις που θα ξεκαθαρίσουν το τοπίο γύρω από τη σχεδιαζόμενη δομή μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη για να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Στο μεταξύ, με πήγον έγγραφό τους προς το Δήμο Ηρακλείου, ζητούν την άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, ξεκαθαρίζοντας ότι ο χρόνος τελείωσε, ζητώντας παράλληλα την αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων.
1: Είχαμε άλλη μια άφιξη μεταναστών νωρίτερα σήμερα στα νότια παράλια της Ιτίας. Αυτή τη φορά 55, βάρκα με 55 άτομα προσέγγισε σε βραχώδη εκτογραμμή στη θέση Αλατσομούρη κοντά στο Γούδουρα. Οι μετανάστες κατάφεραν να βγουν στην ακτή ενώ σκαρφάλωσαν στα βράχια προκειμένου να φτάσουν σε ασφαλέ σημείο. Πολίτες που τους είδαν ειδοποίησαν το λιμεναρχείο Ιεράπετρας, που έχει αρμοδιότητα και στη συγκεκριμένη περιοχή, θα μεταφερθούν με σκάφος του λιμενικού στο λιμάνι της Ιεράπετρας και στη συνέχεια στο παλιό δημοτικό σχολείο της Μακρυλιάς, όπου θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες υποδοχής και καταγραφής. Στους 26 ανέρχονται οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα στην Κρήτη από την αρχή του έτους. Από αυτούς, 9 στο Ηράκλειο, 8 στα Χανιά, 6 στο Ρέθυμνο και 3 στο Λασίθι. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι η πλειονότητα των θυμάτων είναι κάτω των 25 ετών. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
2: Βαρύς είναι και φέτος ο φόρος αίματος στην άσφαλτο της Κρήτης, με 26 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα από την αρχή του χρόνου μέχρι και σήμερα. Τα στοιχεία που έδωσε στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων και συνεργάτης του σταθμού Γιάννης Λιονάκης δείχνουν ότι από τους 26 νεκρούς, οι 9 ήταν στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, 3 στο Λασίθι, 8 στα Χανιά και 6 στο Ρέθυμνο. Ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι η πλειονότητα των θυμάτων ήταν κάτω των 25 ετών, ενώ αρκετά από τα θανατηφόρα τροχεία σημειώνονται τις πρώτες πρωινές ώρες. Η μεγάλη πλειονότητα καταγράφεται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, ενώ 5 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στον ΒΟΑΚ. Τελευταίο θύμα της ασφάλτου, ο 21 ετών Άγγελος Περιστέρης, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο Ρέθυμνο. Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με τοπικά μεταξύ στην παλιά Εθνική Οδό, στον Αδελιανό Κάμπο, την ώρα που επέστρεφε από την εργασία του. Είχε καταγωγή από την Αθήνα, αλλά τα τελευταία χρόνια ζούσε στο Ρέθυμνο. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία και είχε μεγάλη αγάπη για την κρητική παράδοση, καθώς ήταν πρωτοχορευτής στους χοροκρήτες και συμμετείχε στην διδασκαλία παραδοσιακών χορών σε παιδιά. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο άτυχος νέος φορούσε το προστατευτικό του κράνος, ωστόσο η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που δυστυχώς ο άτυχος νέος τραυματίστηκε θανάσιμα.
1: Στα 800 ανέρχονται τα εγκαταλελειμμένα οχήματα που έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους στο Δήμο Ηρακλείου, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Γιώργο Καραντινό. Από αυτά τα 160 έχουν ήδη προωθηθεί για περισυλλογή, ενώ η καταγραφή συνεχίζεται. Περισσότερα στο ρεπορτάζ του Γιώργου Παπαδάκη.
2: Πληγή για την καθημερινότητα της πόλης αποτελούν τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα που καταλαμβάνουν θέση στάθμευσης και επιβαρύνουν την εικόνα των δρόμων και των γειτονιών στο Ηράκλειο. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου για θέματα καθημερινότητας και πολιτικός προϊστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας, Γιώργος Καραντινός, ανέφερε ότι από την 1η Ιανουαρίου του έτους μέχρι και σήμερα έχουν καταγραφεί περίπου 800 εγκαταλελειμμένα οχήματα σε διάφορα σημεία του Δήμου. Από αυτά τα 160 έχουν ήδη προωθηθεί για περισυλλογή. Η διαδικασία προβλέπεται από το Προεδρικό Διάταγμα του 2004. Ένα όχημα θεωρείται εγκαταλελειμμένο όταν παραμένει πάνω από 30 ημέρες σε δρόμο που απαγορεύεται η στάθμευση ή πάνω από 90 ημέρες σε άλλους κοινόχρηστους χώρους χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Αφού εντοπιστεί, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου τοποθετεί ειδικό αυτοκόλλητο και ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες για να διαπιστωθεί αν το όχημα είναι κλεμμένο ή συνδέεται με κάποια εγκληματική ενέργεια. Εάν ο ιδιοκτήτης δεν το απομακρύνει μέσα στα 45 ημέρες, το όχημα περιέρχεται στον Δήμο και οδηγείται στη συνέχεια για περισυλλογή και ανακύκλωση. Στο Ηράκλειο, πάντως, οι πολίτες μπορούν επίσης να καταγγέλουν εγκαταλελειμμένα οχήματα στην Δημοτική Αστυνομία, δηλώνοντας την τοποθεσία και, εφόσον υπάρχει, τον αριθμό κυκλοφορίας.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη ο Αντιδήμαρχος, ο κύριος Γιώργος Καραντινός.
3: Από 1η-1η του 26 στάθηκαν στον αρμόδιο που έχει πάρει το διαγωνισμό για την περισυλλογή. Όταν τελειώσουν οι διαδικασίες, στάθηκαν 160 οχήματα. Καταγράφηκαν από 1η-1η του 26 800 οχήματα. Να σας πω εντάχει και μετά θα στα πω και αναλυτικά ότι τα οχήματα μετά την καταγραφή και τον επανέλεγχο 45 μέρες δηλαδή μετά στέλνονται για έλεγχο σε άλλες υπηρεσίες όπως ασφάλεια,

0: ελληνική αστυνομία, μηχανολογικό ή τελωνείο, ανάλογα την περίπτωση.
1: Με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, παραμένει οριστικά κλειστό το ζήτημα της επαναφοράς των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημόσιους υπαλλήλους. Περισσότερα στο ρεπορτάζ. Για τους δημοσίους υπαλλήλους κλείνει οριστικά, σύμφωνα με την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, η δικαστική διεκδίκηση για την επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας, δηλαδή του 13ου και 14ου μισθού. Με την απόφαση, το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο έκρινε ότι η μη επαναφορά των συγκεκριμένων επιδομάτων, τα οποία είχαν καταργηθεί ολοσχερώς με το νόμο 4093 του 2012, δεν αποτελεί ούτε αντισυνταγματική παράληψη, ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υπόθεση έφτασε στην Ολομέλεια μέσω της διαδικασίας της πρότυπης δίκης. Αφετηρία αποτέλεσε αγωγή δημοσίου υπαλλήλου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία ζητούσε την καταβολή δύο επιπλέον βασικών μισθών για κάθε έτος. Υπέρ του είχε παρέμβει η ΑΔΕΔΗ. Η αξίωση του υπαλλήλου αφορούσε την περίοδο από 1η Ιανουαρίου του 2023 έως 31 Δεκεμβρίου 2024 και στηρίχθηκε μεταξύ άλλων στην οδηγία του 2022 για τους επαρκείς κατώτατους μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα από τα βασικά ζητήματα που εξέτασε το Συμβούλιο της Επικρατείας ήταν εάν η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή οδηγία μπορούσε να αποτελέσει νομική βάση για την αξίωση του δημοσίου υπαλλήλου. Το δικαστήριο διευκρίνησε ότι η οδηγία μπορούσε να προσβληθεί μόνο για το χρονικό διάστημα μετά τις 15 Νοεμβρίου 2024, ημερομηνία κατά την οποία έληξε η προθεσμία μεταφοράς της στο εθνικό δίκαιο. Επιπρόσθετα, με την απόφασή της η Ολομέλεια έκρινε ότι δεν προέκυψε πως η μη καταβολή των επιδομάτων θέτει σε κίνδυνο την αξιοπρεπή διαβίωση των δημοσίων υπαλλήλων. Με βάση τα δεδομένα αυτά και την πάγια νομολογία του σχετικά με τα περιθώρια εκτίμησης του νομοθέτη σε ζητήματα δημοσιονομικής πολιτικής, το Συμβούλιο της Επικρατείας κατέληξε ότι δεν υφίσταται αντισυνταγματική παράληψη. Θα μείνουμε στο θέμα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΗ, ο κ. Δημήτρης Δερμιτζάκης. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Σινιατονάκη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
1: Το σχόλιο σας μετά την απόφαση του Συμβουλίου, της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για δώρα και επιδόματα, κύριε Δερμιτζάκη.
2: Κυρία Σινιατονάκη, καταρχήν να ξέρουμε ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι 13 χρόνια ο δημόσιος υπάλληλος, ο μοναδικός δημόσιος υπάλληλος, δηλαδή ο Έλληνας δημόσιος υπάλληλος, είναι ο μοναδικός στην Ευρώπη που δεν λαμβάνει δώρα. Εμείς είχαμε προσφύγει λοιπόν τώρα 1,5 χρόνο, δηλαδή από τον Ιούνιο, περίπου 1,5 χρόνο, από τον Ιούνιο του 2025, και είναι πραγματικά πρωτάκουστο η απόφαση του ΣΤΕ, καταρχήν για να τα σχολιάσουμε όλα ένα-ένα, να βγαίνει μετά από ένα χρόνο και κάτι. Δηλαδή κολλησιεργούς έχει και εμένα από ό,τι φαίνεται και δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, κυρία Σμιαντονάκη, διότι για το αρνητικό του αποτελέσματος. Κοιτάξτε, ένα πρώτο σχόλιο πρέπει να είναι πολιτικό. Η απόφαση φαίνεται ότι για άλλη μια φορά η δικαιοσύνη, το ΣΤΕ, το Συμβούλιο Επικρατείας που απαρτίζεται από 22 δικαστές, σίγουρα είναι σε αγαστή συνεργασία με την κυβέρνηση. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Το λέγαμε εκ των προτέρων, το λέμε και τώρα. Δεν γίνεται λοιπόν όταν οι δημόσιοι υπάλληλοι σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο λαμβάνουν δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, αυτή τη στιγμή μας λέει το Συμβούλιο Επικρατείας ότι αυτό που ζητάμε εμείς είναι αντισταγματικό. Και μάλιστα μετά από δηλώσεις πολλών υπουργών οικονομίας της παρούσας κυβέρνησης και προηγούμενων κυβερνήσεων που μας θυμίζουν και μας λένε ότι υπάρχει ανάπτυξη, ότι υπάρχουν πλεονάσματα και μάλιστα ότι είμαστε εκτός μνημονίων. Το λέω και το τονίζω αυτό, γιατί το εκτός μνημονίων ήταν ο λόγος που, αν θυμάστε πάρα πολύ καλά, που και εσείς φυσικά θυμάστε, το 2011 και το 2014 επί κυβέρνηση Σαμαρά κόπηκαν εντελώς τα δώρα ο 13ος και ο 14ος μισθός των δημοσίων υπαλλήλων για δημοσιονομικούς λόγους. Αυτή τη στιγμή τι λέει το Συμβούλιο Επικρατείας? Μας λέει λοιπόν ότι όντως μπορούμε να ζήσουμε χωρίς δώρα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Και επειδή βγαίνουν πολλά θέματα και δεν ξέρω πόσο, κατά πόσον υπάρχει χρόνος πάνω σε αυτό, αλλά να τονίσουμε.
1: Είναι περιορισμένο στο δελτίο. Θα ήθελα έτσι να είστε πολύ συγκεκριμένος και να δίνετε απαντήσεις για να. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, κύριε Δερμιτζάκη, αλλά σας ακούμε προσοχή.
2: Ναι. Να σας πω το εξής μόνο. Αυτή τη στιγμή το δημόσιο νοσεί όσον αφορά τις ελλείψεις. Ας μην πάμε στους μισθούς. Γιατί νοσεί? Διότι κανείς πια δεν ενδιαφέρεται να διοριστεί στο δημόσιο. Αυτό κάτι λέει από

0: μόνο του. Το νομόσχεδιο κλείσει πάνω από 2.000 κοινά οργανικά σε νοσοκομεία, ΕΦΚΑ, στην εκπαίδευση, παντού. Αυτό κάτι σημαίνει, ότι δεν είναι δελεαστικό το δημόσιο. Αλλά είναι πολιτικές συγκεκριμένες. Δεν θέλουν να δώσουν χρήματα στο δημόσιο για να μην, υπάρχουν δημόσιοι πάλι. Είναι ξεκάθαρο. Άρα και η απόφαση αυτή συνάδει πάνω σε αυτό. Και δεν είναι και μάλιστα συγκυριακά. Συγκυριακά να έρθει 3 εβδομάδες πριν τη ΔΕΘ. Δηλαδή οι δικαστές εκεί μέσα στο ΣΤΕ λειτουργούν ως προπομπή στο τι θα πει ο κύριος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Απλά δεν θα πάρετε δώρα. Αυτό λένε.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι άδικο όλο αυτό που συμβαίνει, κυρία Σημειωτονάκη, και εμείς θα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για αυτό το πράγμα. Είναι πολύ άδικο.
1: Κύριε Τερμιτζάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε.
0: Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι, να είστε καλά. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Νέα αιστεία αντιπαράθεσης μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας διαμορφώνεται στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία αμφισβητεί τις ελληνικές κινήσεις στο Αιγαίο, επαναφέροντας παράλληλα την πάγια τουρκική θέση περί γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η κυριαρχία κατά την Άγκυρα δεν έχει παραχωρηθεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθήκων. Περισσότερα στο ρεπορτάζ. Η Τουρκία απορρίπτει το ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο τέθηκε σε ισχύ με υπουργική απόφαση και εκτείνεται στο θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου, τροφοδοτώντας ένα νέο κύκλο τουρκικών προκλήσεων. Η Άγκυρα ξεκαθάρισε ότι η νέα πρωτοβουλία της Αθήνας δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, επαναφέροντας τις πάγιες αναθεωρητικές αξιώσεις της περί αμφισβήτησης της κυριαρχίας ελληνικών γεωγραφικών σχηματισμών. Ο εκπρόσωπος

0: Στο τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει και θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου, δεν παράγει νομικές συνέπειες για την Τουρκία. Παράλληλα, η Άγκυρα επανέλαβε τις πάγιες θέσεις της για τις διαφορές με την Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να αποφεύγονται μονομερείς ενέργειες. Στην Αθήνα αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη προσοχή τις τουρκικές κινήσεις, καθώς το κρίσιμο ζήτημα πλέον είναι αν οι σχεδιασμοί της Άγκυρας θα μείνουν στα χαρτιά ή θα περάσουν στο επιχειρησιακό πεδίο. Οι τουρκικές ανακοινώσεις συνοδεύονται από συγκεκριμένες συντεταγμένες για τις περιοχές των θαλάσσιων πάρκων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αποσαφινιστεί όλες οι λεπτομέρειες για τον τρόπο εφαρμογής τους. Το ενδεχόμενο να υπάρξει στο μέλλον τουρκική παρουσία με πλοία στις συγκεκριμένες περιοχές ή να επιχειρηθεί παρεμπόδιση ελληνικών δραστηριοτήτων βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο της Αθήνας. Παράλληλα, η ελληνική διπλωματία προετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις της με διαβήματα προς την Άγκυρα αλλά και με ενέργειες σε ΟΗΕ και Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να αποτυπωθούν επίσημα οι ελληνικές θέσεις. Η ελληνική κυβέρνηση προχωρά στην αξιολόγηση της αναδιάταξης της αεράμινας της χώρας, καθώς ανακύπτουν νέα δεδομένα ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Οι αναφορές που θέλουν το Ιράν να έχει εξετάσει το ενδεχόμενο στοχοποίησης αμερικανικών υποδομών στην Κύπρο και τη Βουλγαρία σε περίπτωση κλιμάκωσης της έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες υποχρεώνουν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να επεξεργαστεί εναλλακτικά σενάρια θωράκισης κρίσιμων στρατιωτικών εγκαταστάσεων, εστιάζοντας πρωτίστως στη Βόρεια Ελλάδα και την Κρήτη. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν για την 2026 ΓΕΣΟ τέλη Αυγούστου έως αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. Η ρύθμιση ξεκινά να εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά στους γεννημένους από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 15 Μαΐου του 2008. Σε κυρίαρχη τάση στην αγορά εργασίας εξελίσσονται οι παροχές σε είδος με τις κάρτες και τις διατακτικές σίτησης να υποκαθιστούν όλο και συχνότερα τις παραδοσιακές αυξήσεις μισθών. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
1: Αυξάνονται επιχειρήσεις που προσφέρουν στους εργαζομένους παροχές σε είδος όπως κάρτες και διατακτικές σίτησης αντί για αυξήσεις στους μισθούς. Η φορολογική νομοθεσία προβλέπει απαλλαγές από φόρους και εισφορές υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και όρια. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, το 25% των εργαζομένων στην Ελλάδα λαμβάνει κουπόνια ή κάρτες σίτησης. Μάλιστα, οι κοινωνικοί εταίροι ζητούν την αύξηση του ημερήσιου αφορολόγητου ορίου από 6 σε 10 ευρώ. Σήμερα οι διατακτικές σίτησεις απαλλάσσονται από φόρο έως 6 ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα, ενώ για δωρεοπιταγές και κουπόνια αγορών ισχύει ετήσιο όριο απαλλαγής 300 ευρώ. Πάνω από τα συγκεκριμένα όρια, οι παροχές φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία. Παράλληλα, ο τρόπος υπολογισμού του ΦΠΑ εξαρτάται από το αν πρόκειται για κουπόνι συγκεκριμένου ή πολλαπλού σκοπού.
0: Σε τοπικές ειδήσεις, χωρίς τέλος φαίνεται να είναι τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε περιοχές του Ηρακλείου, με κατοίκους και επαγγελματίες να καταγγέλουν συχνές και πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος. Οι βλάβες συνεχίζονται παρά τις παρεμβάσεις των συνεργείων του ΔΔΕ, ενώ ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση για ηλικιωμένους και ευάλωτους πολίτες που χρησιμοποιούν ιατρικό εξοπλισμό. Προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι επιχειρήσεις, καθώς αρκετές περιπτώσεις δεν μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά ή ακόμη και να εκδώσουν αποδείξεις. Παράλληλα, τη νύχτα καταγράφονται συχνά και πτώσεις τάσης, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας 13χρονος από το Δήμο Μηνώα Παιδιάδας μετά από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας ρακής. Ο ανήλικος παρουσίασε συμπτώματα οξείας μέθης και αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Καστελίου πριν διακομιστεί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Για την υπόθεση συνελήφθη ο 42χρονος πατέρας του. Νέα άνοδο σημειώνουν οι τιμές πώλησης κατοικιών στην Κρήτη, καθώς η ζήτηση από Έλληνες και ξένους αγοραστές παραμένει υψηλή. Στο δεύτερο τρίμηνο του 26, η μέση ζητούμενη τιμή έφτασε τα 2.250 ευρώ το τετραγωνικό, αυξημένη κατά 6,9% σε σχέση με πέρυσι. Από το 2021 η άνοδος αγγίζει συνολικά το 50%. Συνεχίζονται και τη νέα σχολική χρονιά τα κοινωνικά προγράμματα εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου σε συνεργασία με φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών και αθλητικά σωματεία. Τα προγράμματα απευθύνονται σε παιδιά ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, δίνοντάς τους δωρεάν πρόσβαση σε εκπαίδευση και αθλητισμό. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στην οδό Τηλεμάχου Πλεύρη 2 στην περιοχή Ανάληψη. Όπως επισημαίνεται, δεν θα δοθεί παράταση. αυξήσεις έως και 10% στις κατώτατες αποδοχές περίπου 500.000 εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα φέρνουν οι τριετίες από το 2027. Την ίδια ώρα όμως οι πραγματικοί μισθοί εξακολουθούν να πιέζονται από τον πληθωρισμό και το υψηλό κόστος ζωής. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
1: Αύξηση 10% στις κατώτατες αποδοχές για περίπου 500.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα φέρνουν τριετίες, καθώς συμπληρώνεται η πρώτη τριετής περίοδος μετά το ξεπάγωμα των μισθολογικών οριμάνσεων. Έτσι, εργαζόμενος χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις που προσελήφθη για πρώτη φορά την 1η Ιανουαρίου του 2024 θα δει από τις αρχές του 2027 τον κατώτατο μισθό του να αυξάνεται αυτόματα. Η προσαύξηση αφορά όσους λαμβάνουν αποδοχές έως το ύψος του κατώτατου μισθού με έως τρεις τριετίες. Όσοι αμείβονται υψηλότερα δεν θα λάβουν την προσαύξηση. Ανάλογη αύξηση δικαιούνται και εργαζόμενοι που αμείβονται πάνω από τον κατώτατο μισθό μέσω κλαδικής ή επιχειρησιακής σύμβασης, εφόσον προβλέπονται προσαυξήσεις προϋπηρεσίας και η σύμβαση παραμένει ενεργή. Ωστόσο, οι πραγματικοί μισθοί παραμένουν πιεσμένοι. Η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων αντιστοιχεί μόλις το 68% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ το πραγματικό εισόδημα παραμένει χαμηλότερο από τα προ-κρίσης επίπεδα. Ο κατώτατος μισθός αναμένεται να φτάσει στα 950 ευρώ την 1η Απριλίου 2027 από 920 ευρώ σήμερα, μετά την αύξηση 4,55% του 2026.
0: Μειωμένο ΦΠΑ στην κατασκευή κατοικιών που θα διατίθενται με προσιτό ενοίκιο σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής κατοικίας και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
2: Νέα φορολογικά κίνητρα για την κατασκευή κατοικιών που θα διατίθενται με προσιτό ενοίκιο σχεδιάζει η κυβέρνηση με βασικό στόχο να αυξηθεί το διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών και να αντιμετωπιστεί η στεγαστική πίεση. Στο επίκεντρο, η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στην κατασκευή κατοικιών κοινωνικού ή προσιτού χαρακτήρα, οι οποίες θα προορίζονται για μακροχρόνια μίσθωση. Το μέτρο εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο για την Στεγαστική Πολιτική της περίοδου 26-35. Παράλληλα, εξετάζονται επιπλέον κινήτρα όπως μειώσεις ή απαλλαγές από τον ένφια, ώστε να ενθαρρυνθούν ιδιώτες και επενδυτές να κατασκευάσουν κατοικίες χαμηλότερου κόστους. Προβλέπεται ωστόσο επιστροφή των φορολογικών ωφελημάτων εάν το ακίνητο πωληθεί προώρα, αλλάξει χρήση ή μετατραπεί σε βραχυχρόνια μίσθωση. Το μοντέλο έχει ήδη εφαρμοστεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στην Πορτογαλία, για παράδειγμα, προβλέπεται ΦΠΑ 6% για κατασκευές που προορίζονται για μακροχρόνια και προσιτή μίσθωση, ενώ στη Γαλλία ο συντελεστής μπορεί να περιοριστεί στο 10% ή ακόμα και στο 5,5% για αμιγώς κοινωνικές κατοικίες. Στο μεταξύ, για ακόμα ένα χρόνο, δηλαδή και το 27, αναμένεται να παραταθεί η αναστολή του ΦΠΑ 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Έτσι, αντί για ΦΠΑ, ο αγοραστής καταβάλει φόρο μεταβίβασης 3%, μειώνοντας σημαντικά το κόστος αγοράς.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει δυναμικά στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Η ΑΔΕ αξιοποιεί δισεκατομμύρια δεδομένα για να εντοπίζει ύποπτες συναλλαγές και να προβλέπει πού κρύβεται ο μεγαλύτερος φορολογικός κίνδυνος. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
1: Η ΑΔΕ περνά σε μια νέα εποχή στον αγώνα κατά της φοροδιαφυγής, καθώς πλέον μπορεί να προβλέπει ακόμη και ποιες επιχειρήσεις ή κλάδοι παρουσιάζουν αυξημένο φορολογικό κίνδυνο. Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού με τίτλο «Φορολογική διοίκηση 3.0», η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των ελέγχων. Εξελιγμένοι αλγόριθμοι επεξεργάζονται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τεράστιους όγκους δεδομένων. Στοιχεία από το MyData, τις συναλλαγές μέσω POS, τις κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών αλλά και άλλες διαθέσιμες ψηφιακές πληροφορίες διασταυρώνονται αυτόματα. Στόχος είναι να εντοπίζονται ασυνήθιστες συμπεριφορές και πιθανές περιπτώσεις φοροδιαφυγής πριν ακόμη ολοκληρωθεί η παραβατική δραστηριότητα. Παράλληλα, η νέα εξειδικευμένη ομάδα ΔΕΟΣ, η Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, αξιοποιεί τα αποτελέσματα των αλγορίθμων ανάλυσης κινδύνου, ώστε οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να μπορούν να στοχεύουν εκεί όπου υπάρχουν οι μεγαλύτερες πιθανότητες φορολογικών παραβάσεων. Έτσι, οι έλεγχοι απομακρύνονται από τα τυχαία δείγματα και βασίζονται ολοένα και περισσότερο σε πραγματικά δεδομένα και αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις.
0: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου της Αθήνας, ο Γενικός Δείκτης στις 2.595,90 μονάδες, ενισχυμένος κατά 0,09%, ο τζίρος στα 93,65 εκατομμύρια ευρώ. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, νέα ακόμη πιο σκληρή προειδοποίηση προς το Ιράν και όσους εξακολουθούν να το στηρίζουν, απευθύνει ο Ντόναλντ Τραμπ, προαναγγέλλοντας οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου και απειλώντας με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει στην Τεχεράνη οικονομικό ή εμπορικό στήριγμα. Η νέα κλιμάκωση έρχεται την ώρα που οι διπλωματικές επαφές παραμένουν παγωμένες και η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς δήλωσε σήμερα με ανάρτησή του ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε οποιαδήποτε οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά της. Η Τουρκία απέρριψε χθες κατηγορηματικά αυτό που χαρακτήρισε ανυπόστατες κατηγορίες εκ μέρους του Ισραήλ αναφορικά με τη στρατιωτική θέση της στη Συρία, αφού το Ισραήλ βομβάρδισε συριακή αεροπορική βάση κοντά στα τουρκικά σύνορα και δήλωσε πως η Συρία ετοιμάζεται να επιτρέψει σε τουρκικά στρατεύματα να αναπτυχθούν εκεί. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στην Ουκρανία η έκκληση του πρώην Υπουργού Άμυνας Φεντόροφ για τη διεξαγωγή εκλογών εν μέσω του πολέμου, με πολιτικούς, εκλογικούς αξιωματούχους και εκπροσώπους της κοινωνίας να προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους, όπως αναφέρει το Πολίτικο. Θα κλείσουμε το δελτίο μας με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον αυριανό καιρό. Στην Κρήτη προβλέπεται γενικά έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 εμποφόροι, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 και στα νότια έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οκτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
7: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
8: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλι. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
9: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: και με κανέναν άλλον.
1: Γιατί δε μένει την έχω. Ιδού, πεδίο δόξης λαμπρών.
2: Καλά, εμένα δεν θα με ρωτήσει κανείς. Εντάξει ρε αγόρια.
0: Εσύ, ραντεβού στις 6 στο Soundcheck.
3: Τραγουδιστές, Άγιο είχα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, για νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα, καθώς η άνοδος του πετρελαίου πιέζει τις τιμές, προειδοποιούν οι πρατηριούχοι του Ηρακλείου. Μετά από 26 χρόνια, ΟΦΗ επιστρέφει απόψε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς στις 9 το βράδυ υποδέχεται στο Παγκρίτιο την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. Δύσκολη αναζήτηση κατοικίας στο Ηράκλειο εξαιτίας και των καταγγελιών για πρακτικές μεσητών και μεσητικές αμοιβές. Περισσότερους ελέγχους ζητάει η πρόεδρος των μεσητών Ανατολικής Κρήτης. Νέες αφήξεις μεταναστών στα νότια παράλια του νησιού, συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τις πρώην αποθήκες Κουλούδη στους αθανάτους. Βαρύς ο φόρος στην άσφαλτο της Κρήτης από την αρχή του έτους με 26 νεκρούς. Τελευταίο θύμα οδηγός μηχανής 21 ετών στο Ρέθυμνο. Στα 800 τα καταγεγραμμένα εγκαταλελειμμένα γιοταχή στο Ηράκλειο μέχρι στιγμής από την αρχή του έτους. Συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η μη επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Νέα αντιπαράθεση μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές. Περίπου 10 μέρες απομένουν για την έναρξη της συμφωνίας μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα. Σε κυριαρχητά στην αγορά εργασίας εξελίσσονται οι παροχές σε είδος. Μειωμένο ΦΠΑ στην κατασκευή κατοικιών που διατίθενται με προσιτό ενίκιο σχεδιάζει η κυβέρνηση. Στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής μπαίνει δυναμικά και η τεχνητή νοημοσύνη. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλε και φίλε στο σπορ, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ράδιο Κρήτη στον κόσμο των σπορ. Στέλιος Βοριαντόπουλος στο μικρόφωνο. Μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος ο Μανώλης Προνάκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Ξεχωρίζουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων και φυσικά το παιχνίδι του Όφη με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 9 το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο, επιστροφή της κριτικής ομάδας μετά από 6 χρόνια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και μια πρόκληση για τον Όφη, η διπλή κόντρα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για να προκριθεί για πρώτη φορά στην ιστορία του στη League Phase του Europa League. Βέβαια στη χειρότερη περίπτωση η κριτική ομάδα, αν δεν τα καταφέρει, θα συνεχίσει στη League Phase του Conference League, που σημαίνει άλλα 6 τουλάχιστον ευρωπαϊκά παιχνίδια. Όφη είναι πανέτοιμος και ψυχολογικά και αγωνιστικά απέναντι σε μια έμπειρη ευρωπαϊκή ομάδα, η οποία σαφώς έχει καλύτερο ρυθμό, γιατί έχει παίξει ήδη 11 επίσημα παιχνίδια, 6 στην Ευρώπη και 5 στο πρωτάθλημα Βουλγαρίας. Είναι σε καλή κατάσταση, αλλά νομίζω ότι αν ο Όφη επαναλάβει την εμφάνιση που έκανε την περασμένη Τετάρτη στο Παγκρίτιο Στάδιο κόντρα στην ΑΕΚ, στον τελικό του Super Cup, θα έχει πολλές πιθανότητες να κάνει σήμερα το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Το ευχάριστο για τον Χρήστο Κόντι είναι ότι δεν έχει αγωνιστικά προβλήματα. Και από την άλλη ο κόσμος αναμένεται έτσι να δώσει δυναμικό παρόν. Μέχρι χθες βράδυ είχαν φύγει πάνω από 11.000 εισιτήρια, εκτιμάται 12 με 13.000 κόσμος θα βρίσκεται το βράδυ στις κερκίδες του Παγκριτίου Σταδίου για να δώσει την βοήθειά του και την όθησή του στην αγαπημένη του ομάδα. Ευρωπαϊκό βέβαια παιχνίδι έχουν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός απόψε για τα play-off του Conference League. Οι δύο ελληνικές ομάδες παίζουν και αυτές στην έδρα τους, όπως και ο Όφη. Πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας.

Μεγάλη βραδιά για τον Όφη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Η κριτική ομάδα υποδέχεται στις 9 το βράδυ την ΤΣΣΚΑ Σόφια στον πρώτο αγώνα των play-off του Europa League. Ο Όφη επιστρέφει σε ευρωπαϊκή δράση μετά από 6 χρόνια και με τη βοήθεια περισσότερων από 11.000 φιλάθλων θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την

πρόκρισή του στη League Face της διοργάνωσης. Χρήστος Κόντης δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα και θα έχει στη διάθεσή του όλους τους ποδοσφαιριστές. Οι 23 που είναι στην αποστολή είναι η Λίλο, Κατσίκας, Χριστογιώργος, Κρίσμανιτς, Αθανασίου, Κοστούλας, Πούγκορας, Σιέλης, Μπόρχα Γκονζάλεθ, Ντίκμαν, Νικολάου, Καινουριάκης, Καραχάλιος, Κανελόπουλος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Πουχαλάκης, Ισέκα, Αϊτόρ, Φούντας, Νους, Ρωμάνο και Θεοδοσουλάκης. Ο προπονητής του Όφη αναμένεται να παρατάξει την ομάδα με τερματοφύλακα τον Χριστογιώργο. Τριάδα στην άμυνα Σιέλη, Πούγκουρα και Κοστούλα, στα άκρα Θανασίου και Αποστολάκη. Κεντρική μέση ο Ανδρούτσος με Μπουχαλάκη ή Καραχάλιο και στην επίθεση Αϊτόρ, Φούντας και Νους. Την αναμέτρηση στο Παγκρίτιο θα διευθύνει ο Σέρτζαν Γιουβάνοβιτς από τη Σερβία, διαιτητής κατηγορίας Elite της UEFA, ενώ το παιχνίδι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Sport 1. Ευρωπαϊκές μάχες δίνουν απόψε ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός για τα play-off του Conference League. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 9 παρατέταρτο στην Τούμπα την νορβηγική Μπραν και στο πρώτο παιχνίδι στη μετακοσταντέλεια εποχή θέλει να πάρει προβάδισμα πρόκρισης για τη ρεβάνς της Νορβηγίας. Στις 9.30 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο ΆΚΑ τη Χράντετς Κράλοβε, επίσης για τα play-off του Conference League, με τους πράσινους να ζητούν το πρώτο βήμα για την είσοδο στη League Face της διοργάνωσης.

10 ομάδες έχουν πάρει την πρόκριση για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Το πιο σημαντικό από τα χθεσινά παιχνίδια, η νεοφώτιστη στη Super League Καλαμάτα κέρδισε με 4-2 τον Πανετολικό και πήρε την πρόκριση, όπως και ο Πανσεραϊκός που νίκησε δύσκολα στις αίρες του Μαθαϊκού με 2-1. Ο Νέστος Χρυσούπολης που επικράτησε στη Χρυσούπολη 1-0 την Καλαμαριάς. Νίκη Βόλου, η οποία νίκησε στα πέναλτι τον Πανιόνιο στο Βόλο με 3-1. Και η Κηφισιά, η οποία συνέτριψε με 6-1 την Ζάκυνθο. Ήδη την πρόκριση είχαν πάρει τις προηγούμενες μέρες ο Ατρόμητος, ο Λεβαδιακός, ο Βόλος, ο Άρης και η ΑΕΛ. Απομένει το παιχνίδι Ελλάς Ήρου Μαρκό που θα γίνει τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, ενώ η κλήρωση της League Phase, την οποία εκτός από τις ομάδες που προανέφερα έχουν περάσει απευθείας, Όφη, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, θα πραγματοποιηθεί την 3η 25 Αυγούστου. Στο μεταξύ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, δεν αποκλείεται να υπάρξει θέμα εγκυρότητας της νίκης του Λεβαδιακού επί του Αστέρα Τρίπολης για αντικανονική συμμετοχή παίχτη της Λιβαδιάς. Ο Λευτέρης Πατρούνιας έκανε μία ακόμη εξαιρετική εμφάνιση στον προκριματικό των Κρήκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ και πέρασε στον τελικό με την δεύτερη ψηλότερη βαθμολογία. Ο τελικός των Κρήκων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, αύριο δηλαδή στις 7, με τον Λευτέρη Πατρούνια να διεκδικεί το 10ο χρυσό ευρωπαϊκό μετάλλιο. Στο στίβο στις 7 το απόγευμα όλοι οι προβολείς στρέφονται στη Λοζάνη και στο Diamond League, όπου ο Εμμανουήλ Καραλής αντιμετωπίζει ξανά τον Μόντο Ντουμπλάντης σε μια ακόμη μεγάλη μονομαχία των δύο επικοντιστών μετά το πρόσφατο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο θρύλος του μήκους Mike Powell για τον Μίλτο Τεντόγλου, λέγοντας ότι από τη στιγμή που συχνά περνά το 8.60, είναι πολύ πιθανό να ξεπεράσει και τα 8 μέτρα και 90 εκατοστά. Στην Εθνική Ομάδα Μπάσκετ, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Πανούλης έδωσε το σύνθημα για νίκες στα κρίσιμα παιχνίδια με Ουκρανία και Ισπανία στις 28 και 31 Αυγούστου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ. Ραντεβού με την ατυχία είχε ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος τραυματίστηκε σε ατομική προπόνηση που έκανε στην Αμερική και θα χάσει την έναρξη της αγωνιστικής περίοδου, καθώς θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 2 μήνες. Χθες ξεκίνησε την προετοιμασία της για το πρωτάθλημα μπάσκετ της Elite League η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου με στόχο μια αξιοπρεπή πορεία στην δεύτερη τάξη επαγγελματική κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Στα χέρια του πολύπειρου Ηρακλείωτη προπονητή Γιάννη Χατζησεβαστού ανέθεσε η διοίκηση του Εραστέχνικου Φυτοτιμόνη της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου προκειμένου να την οδηγήσει στο νέο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έδωσε στη δημοσιότητα την προκήρυξη για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, στην οποία ξεκαθαρίζονται τα πράγματα αναφορικά με την άνοδο και τον υποβιβασμό. Για τον όμιλο Κρήτης προβλέπεται υποβιβασμός 3 ομάδων στα τοπικά πρωταθλήματα. Επίσης, οι πρωταθλήτριες ομάδες των 4 ενώσεων της Κρήτης της φετινής περίοδου θα αγωνιστούν σε μίνι πρωτάθλημα 6 αγωνιστικών και οι 2 πρώτες στη βαθμολογία θα ανέβουν στην τρίτη εθνική. Επίσης, προβλέπεται άνοδος για τις 2 καλύτερες τρίτες των ομίλων.

Και στον διεθνή χώρο, βραδιά Europa και Conference League η απόψινή, με τους πρώτους αγώνες των play-off. Στο Europa League θα γίνουν συνολικά 12 παιχνίδια, εκτός από το παιχνίδι του Όφη με την Τσεσεκά θα παίξουν στις 6 Καϊράτ Αλμάτι Άντερλεχτ, στις 7 Γεγκελόνια Ιμπέρια Γεωργίας και Μιάλμπι Σάλτσμπουργκ, στις 8 Εγνάτια Λίλεστρομ, Λεχ Πόσναν Τούν, Μπεσίκτας Ζαλγκύρης, Κραϊόβα Αραράτ Αρμενίας, Τραμπζονσπορ Φερεντσβάρος, και στις 9 Ερυθρός Αστέρας Βικτόρια Πιλζέν, Σεντρουίντιν Ομόνια, στις 10 θα ξεκινήσει το παιχνίδι Μπενφίκα Άρχους. Περισσότερα είναι τα παιχνίδια που θα γίνουν για απόψε για το Conference League. Στις 7 Ίντερ Τούρκου Κοπενχάγη, Λίνκολν Ρεντ Γιβραλτάρ Λάρν Βόρεια Ιρλανδία, στις 8 Μίντιλαντ Ριέκα Νόρτζελαντ Σεντ Γκάλεν Τρόμζο Μπράιτον, στις 8.30 Κλάξβικ Ρίγα, 9 παρατέταρτο παιχνίδι Πάουκ Μπραν, στις 9 Βίκινγκουρ Μπόρατς Μπάνια Λούκα, Γκόρνικ Μονακό, Ντρίτα Ίντερ Κλαμπ Εσκάλντες, Ντβέντε Καραμπάκ, 9.15 Σιόν Άγιαξ, 9.30 Αταλάντα Χαποέλ Τελαβίβ, Γάνδη Χιμπέρνιαν, Λουγκάνο Μακάβι Τελαβίβ, Μάδερουελ Φράιμπουργκ, Παναθηναϊκός Χράντες Κράλοβε, 10 παρατέταρτο Ρέιντερς Γιάμπλονετ, Χάρτς Ραπίντ Βιέννης, και στις 10 θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια Μπράγκα Αούστρια Βιέννης, Δυναμό Αλβανίας Πάφος, Σάμροκ Ρόβερς Κουόπιο, Χάιντουκ Σπλίτ Ρακόφ και Χετάφε Παρτιζάν. Σήμερα διεξάγεται στις 10 και το παιχνίδι του Ισπανικού Πρωταθλήματος Ράγιο Βαγεκάνο Αλαβές. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας και φυσικά πολλά ρεπορτάζ από την απόψινή πρώτη φετινή ευρωπαϊκή μάχη του Όφη με την Τσέσεκα. Υπάρχεις γι' αυτό και ζω.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τη θεματολογία της εκπομπής με το απόψινο μεγάλο παιχνίδι που θα γίνει στο Παγκόσμιο Στάδιο. Πρώτη φετινή ευρωπαϊκή αναμέτρηση για τον Όφη απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, με την κριτική ομάδα να στοχεύει στην κατάκτηση ενός αποτελέσματος που θα αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες για την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Θα συζητήσουμε το παιχνίδι με τον καλό φίλο και εξαιρετικό συνάδελφο ρεπόρτερ του Όφη στο grandsport.gr, τον Κώστα Μεταξάκη. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κώστα, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Στέλιο. Καλό απόγευμα στους ακροατές και τις ακροάτριες του Ράδιο Κρήτη. Τι γίνεται, είστε...
0: Είπαμε να μην χαλάσουμε το γούρι, γιατί συζητούσαμε και την περασμένη εβδομάδα και μου έλεγες ότι περίμενες ότι ο Όφη θα είχε μια πολύ καλή παρουσία στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, γιατί είχες ζήσει από κοντά την προετοιμασία της κριτικής ομάδας στην Ολλανδία και πραγματικά έτσι σε δικαίωσε για αυτά που είχες πει η κριτική ομάδα.
1: Εντάξει, νομίζω, Στέλιο, ότι το γεγονός ότι είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε από κοντά την προετοιμασία, είδαμε περισσότερα πράγματα από αυτά που είδε ο απλός κόσμος εισαγωγικά, με την έννοια ότι δεν σταθήκαμε καθόλου στα αποτελέσματα. Δηλαδή, είδαμε πράγματα τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε πιο ολοκληρωμένη άποψη ως προς τη δουλειά που έγινε στη χώρα της Τουλίπας. Οπότε αυτό ουσιαστικά είναι που μας δίνει τη... και επειδή εντάξει, πλέον υπάρχει η εμπειρία των προηγούμενων χρόνων, μας δίνει την νότα της αισιοδοξίας που έχουμε εκφράσει, που έχω εκφράσει και σε προηγούμενες επικοινωνίες που έχουμε. Εγώ θεωρώ ότι, και το ξαναλέω, και δεν το λέω με αφορμή το αποτέλεσμα με την ΑΕΚ, το λέω ότι η φετινή χρονιά θα είναι μια

0: πάρα πολύ καλή χρονιά για τον Όφη. Νομίζω σε όλους τους τομείς. Θα μου πεις, έχει πάρει Super Cup, έχει πάρει κύπελο και λες θα είναι μια πολύ καλή χρονιά. Εντάξει, προφανώς δεν ξέρω αν θα μπορέσει και του χρόνου να στεφτεί κυπελούχος, όμως δεν κρίνεται όλη η χρονιά μόνο από ένα τρόπαιο.
1: Όχι, όχι.
0: Είναι η συνολική εικόνα, η εικόνα που θα δείξει σε παιχνίδια σημαντικά, όπως είναι η Ευρώπη στην Ευρωπαϊκή του επιστροφή, είναι τα σημαντικά παιχνίδια που θα έχει στο πρωτάθλημα. Καθώς πλέον ο Πίσης ανεβαίνει, ο Όφη δεν διεκδικεί μόνο τη συμμετοχή στο 5-8, διεκδικεί το 5-6 ουσιαστικά πλέον, όπως τονίζεται και από τους ανθρώπους της ομάδας. Δεν είναι δηλαδή ο στόχος τους το 5-8, αλλά το 5-6 που ουσιαστικά του δίνει την δυνατότητα να διεκδικήσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο και πάλι για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος για την φετινή χρονιά. Οπότε αυτό όλο πηγάζει και από τα όσα είδαμε στην Ολλανδία.
1: Ναι. Για απόψε είσαι αισιόδοξος.
0: Απόψε είμαι αισιόδοξος. Λιγότερο αισιόδοξος, θα το πω λίγο πιο απλά. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ, δηλαδή, πολύ ο βαθμός δυσκολίας του σημερινού παιχνιδιού συγκριτικά με αυτό με την ΑΕΚ είναι πολύ ψηλότερος. Δηλαδή, το μέγεθος της βουλγάρικης ομάδας για μένα είναι τεράστιο. Δηλαδή, αντιμετωπίζει μια ομάδα που έχει πανηγυρίσει σχεδόν 55 κατακτήσεις τροπέων. Το γεγονός ότι αυτή η ομάδα έχει 55 κατακτήσεις περίπου, έτσι είναι 52-53, πάνω από 50 είναι.
1: 31
0: το γεγονός αυτό.
1: Ναι, κάπου εκεί
0: είναι. Μια ομάδα, ναι, είναι μια ομάδα που έχει μέταλλο πρωταθλητή.
1: Ναι.
0: Η ΑΕΚ δεν έχει 55 τρόπαια, νομίζω. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι έχει απέναντί του μια ομάδα η οποία είναι αρκετά έμπειρη.
1: Και σαφώς πιο έτοιμη αγωνιστικά με 11 επίσημα παιχνίδια.
0: Και σαφώς πιο έτοιμη, νομίζω είναι 10ο παιχνίδι επίσημα, ναι, που παίζουν οι Βούλγαροι.
1: Έχει παίξει 11 παιχνίδια και αυτό θα είναι το 12ο.
0: 11, είναι 12ο επίσημο. Ναι. Οπότε είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Στέλιο, με ακούτε?
1: Ναι, σ' ακούμε.
0: Οπότε ο σημερινός αγώνας έχει πολύ μεγαλύτερο δείκτη δυσκολίας συγκριτικά με αυτό με την ΑΕΚ και το γεγονός ότι αυτό που λέμε ότι στα μονά παιχνίδια όλα παίζονται. Τώρα μιλάμε για διπλά παιχνίδια, οπότε οι Βούλγαροι θα προσαρμόσουν το παιχνίδι τους προκειμένου να μπορέσουν να κλειδώσουν την πρόκριση ενδεχομένως στην έδρα τους και όχι στο Παγκρίτη. Οπότε ίσως να δούμε και ένα παιχνίδι λίγο πιο κλειστού τύπου, να το πω απλά. Βέβαια, όλα αυτά θα αποδειχθούν στο γήπεδο, έτσι.
1: Ναι, και με τη Μακάμπη εκτός έδρας έπαιξαν έτσι κλειστά οι Βούλγαροι.
0: Ναι, μα είναι μια ομάδα η οποία έχει αυτή τη στιγμή το πλεονέκτημα ότι το καθοριστικό μάτς θα γίνει στην έδρα της. Είναι
1: πάει
0: αναμενόμενο ότι θα πάει να παίξει σε ένα μοντέλο πιο κλειστού τύπου, να μην αφήσει το παιχνίδι πολύ να ανοίξει, προκειμένου να μπορέσει στην έδρα της μετά παρουσία χιλιάδων φιλάθλων να κλειδώσει την πρόκριση που για αυτούς είναι το ζητούμενο. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό προφίλ και γι' αυτό ξαναλέω ότι ο βαθμός δυσκολίας είναι αρκετά υψηλός. Μπορεί το όνομα να μην τρομάζει με την έννοια ότι εντάξει, έχεις μια ομάδα απέναντί σου αρκετά έμπειρη, αρκετά ποιοτική, δεν είναι Μπενφίκα, να το πω απλά, για να καταλάβει και ο κόσμος, αλλά δεν σημαίνει ότι το μέγεθος είναι μικρό.
1: Ναι.
0: Ίσα-ίσα απέναντίας είναι πάρα πολύ μεγάλο το μέγεθος που έχουν οι Βούλγαροι ποδοσφαιρικά σαν οντότητα, ποδοσφαιρικά δηλαδή, και το προφίλ που έχουν χτίσει για το μέταλλο όλα αυτά τα χρόνια, και για μένα είναι μια διάδα αγώνων πάρα πολύ, πάρα πολύ δύσκολη για τον Όφη.
1: Ναι. Για εντεκάδα...
0: γενικά δεν μπορώ να πω ότι είμαι αισιόδοξος θα πάρει την πρόκληση.
1: Ναι.
0: Να το πω δηλαδή λίγο πιο απλά, δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος. Μακάρι να διαψευστώ, προφανώς. Έχει δείξει ο Όφη στα μεγάλα παιχνίδια, στα παιχνίδια που δεν είναι φαβορή, τα αντιμετωπίζει με μια πιο μεγάλη σοβαρότητα, να το πω απλά. Άρα αποφεύγει πολλές φορές αυτά τα εύκολα λάθη που έχουμε δει να κάνει σαν ομάδα, γιατί στα περισσότερα γκολ που είχε δεχτεί, ας πούμε, και στην Ολλανδία, για όσους τα παρακολούθησαν, έδειχνε κάποιες στιγμές αφέλεια, θα το πω, κάποιες στιγμές έλλειψη συγκέντρωσης. Το γεγονός όμως ότι δεν είσαι φαβορή σε παιχνίδια σε κάνουν να είσαι λίγο πιο συγκεντρωμένο.
1: Για εντεκάδα βλέπεις αλλαγές σε σχέση με την εντεκάδα που παρέταξε?
0: Νομίζω ότι η αλλαγή που περιμένω εγώ και αυτό που πιστεύω εγώ ότι θα γίνει, η βασική αλλαγή θα είναι ο Μπουχαλάκης αντί του Καραχάκη στο χώρο της μεσαίας γραμμής.
1: Ναι.
0: Δηλαδή Γιατί μιλάμε για ένα παίχτη με περίπου 65.
1: Για να απλώσει λίγο καλύτερα το κομμάτι, έτσι να βοηθήσει δημιουργικά, φαντάζομαι.
0: Ναι. Και γιατί ουσιαστικά περιμένει
1: το παιχνίδι.
0: Ότι το παιχνίδι θα είναι πιο κλειστό, άρα δεν θα, δεχτεί, δεν θα πάει η Τσεσκά Σόφια να το ανοίξει πολύ. Οπότε, γιατί αν πάει να πούμε, σε ένα μοντέλο παιχνιδιού full επίθεση στη Τσεσκά, αυτό παίχτη που χρειάζεται περισσότερο στο χώρο τη μεσαία γραμμή. Θεωρητικά δεν είναι να το απλώσει, να το κόψει. Ναι. Άρα σε αυτήν την περίπτωση χρειάζεται Καραχάγιο. Ναι. Να το πω δηλαδή λίγο πιο απλά. Επειδή ο Όφη σήμερα, εγώ πιστεύω ότι θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο η Τσεσκά θα αφήσει την μπάλα στα πόδια του Όφη σε ένα βαθμό. Νομίζω ότι η συμμετοχή του Μπουχαλάκη στο κέντρο θα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Αυτό βλέπω μάλιστα να γίνεται. Νομίζω ότι δεν θα δούμε άλλες αλλαγές στην εντεκάδα. Δύσκολα. Έχω ένα ερωτηματικό για τον Αποστολάκη. Ενδεχομένως να επιλεγεί ο Ντίκμαν, ο οποίος έχει μια μεγαλύτερη εμπειρία από αυτά τα παιχνίδια. Οπότε ίσως να έχουμε και εκεί μια αλλαγή ενδεχομένως. Τώρα θα δούμε σε μερικές ώρες, θα ξέρουμε αν θα επιβεβαιωθούν τα υπόλοιπα. Πάντως, σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι Χριστογιώργος δεν θα αλλάξει. Αθανασίου στο αριστερό άκρο. Ένα ερωτηματικό στο δεξί μπαχάφ ουσιαστικά στον Αποστολάκη, νομίζω, πιστεύω ότι θα επιλεγεί ο Ντίκμαν. Στην τριάδα νομίζω θα είναι η ίδια η τριάδα στο κέντρο της άμυνας. Στο κέντρο Μπουχαλάκης με Ανδρούτσο, ενώ η τριάδα της επίθεσης θα είναι, θεωρώ, ίδια όπως και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Και ποια είναι αυτή, είναι ο Νούρς, ο Φούντας και ο Αϊτόρ.
1: Ναι. Κάτι άλλο έτσι που πρέπει να πούμε για το παιχνίδι, θα έχει τουλάχιστον πάνω από 12.000 κόσμο. Η ενημέρωση ήταν ότι
0: ότι θα είναι περίπου γύρω στις 12.000 κόσμος. Περίπου 300-350 είναι τα εισιτήρια που έχουν διαθέσει οι Βούλγαροι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί θα έχουν και την υποστήριξη των φιλάθλων. Η ομάδα της ΣΚΑ Σόφια θα έχει φιλάθλους στο γήπεδο. Προφανώς δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στην ξεχωριστή παρουσία του του Μεθόδιου Ντεγιάνοφ, ενός που έχει γράψει τη δική του ιστορία με την φανέλα του Όφη αλλά και με τη φανέλα της ομάδας της από τα Σόφια. Ένας παίκτης ο οποίος αγωνίστηκε περίπου 100 επίσημες συμμετοχές και με τον Όφη, είναι από τους παίκτες που είναι ιδιαίτερα σημαντικοί στην ιστορία, ένας legend του Όφη, ένας παίκτης ο οποίος βρίσκεται στο Ηράκλειο τις τελευταίες ώρες, νομίζω χθες το πρωί ήρθε μαζί με την αποστολή ουσιαστικά της βουλγάρικης ομάδας. Βρέθηκε χθες στο γήπεδο, στο Παγκρίδιο Στάδιο, ένα γήπεδο στο οποίο αγωνιζόταν στο παρελθόν, φορώντας τη φανέλα του Όφη.
1: Ναι. Ωραία, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο έτσι να σε αποδεσμεύσουμε. Γιατί...
0: Νομίζω τέλειο, τα είπαμε όλα.
1: Ναι. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία το βράδυ στον Όφη. Να κάνει την.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες.
1: Ναι, βέβαια. Είναι βραδιά με τριπλή ελληνική παρουσία. Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Είναι πολύ σημαντικό να περάσουν και οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες στη League Face, του Conference League. Και ο ΠΑΟΚ και ο.
0: Εννοείται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό είναι που πρέπει να ευχόμαστε για όλες τις ελληνικές ομάδες, ανεξαρτήτως χρωμάτων, να το πω έτσι απλά.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ, Θεέ. Καλή συνέχεια. Γεια.
1: Συζητήσαμε για το αγωνιστικό κομμάτι, τις σκέψεις του προπονητή του Όφη, του Χριστοκόντη για την εντεκάδα. Υπάρχουν και ρεπορτάζ δηλώσεις και του Χριστοκόντη και του Κωνσταντίνου Κοστούλα και του προπονητή. Θα ακούσουμε και τον προπονητή της ΤΣΕΚΑ, τον Χρήστο Γιάννεφ. Πρέπει όμως τώρα να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε για τη συνέχεια.
2: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο τρεις μοναδικές εκδηλώσεις. 18 και 19 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Ανθρωπόλοιπος» στην Ιερά Μονή Αρκαδίου. 23 και 24 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Η Θεή της Γης» στη Φορτέτσα Ρεθύμνου. 21 έως 29 Αυγούστου η εικαστική έκθεση «Παράδεισος Μετατόπιση» στον αρχαιολογικό χώρο Φεστού και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ωχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
9: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Γιαούρτι στραγγιστό 0%, 25% φθηνότερα, 1,89. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 25% φθηνότερα, 1,34. Τσίπς κυματιστά αλάτι, 20% φθηνότερα, 92 λεπτά. Και όλα τα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
1: Λοιπόν, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής. Είπαμε για τον ΟΦΕ, τα αγωνιστικά. Θα πούμε και για την βουλγαρική ομάδα, αφού πρώτα ακούσουμε τι δήλωσε για το παιχνίδι χθες βράδυ στη συνέντευξη τύπου στο Παγκρέτιο Στάδιο ο Χρήστο Γιάννεφ, ο προπονητής της
11: ΕΚΠΟΜΠΕΣ. Благодаря първо това, което виждаме на този етап, за нас е предимство, че играем.
12: Ναι, η ερώτηση είναι καλή επιτυχία για τον αυριανό αγώνα και τι θα αναμένουμε από την ΤΖΣΚΑ. Η απάντηση του κυρίου Γιάννεφ είναι ότι ο ΟΦΗ παίζει εντός έδρας και αύριο λέει θα δώσουμε το καλύτερο δυνατό μας σε αυτό. Και άμα είναι θετικό η ΤΖΣΚΑ που έχει παίξει μέχρι στιγμής τόσους πολλούς αγώνες. Η απάντηση του προπονητή είναι σαφώς πως είναι θετικό. Και έχουμε λέει αρκετούς αγώνες στο ρόστερ μας και πολύ καλούς παίχτες. Η ερώτηση είναι αν ο θεσμός της Europa League σας πιέζει ψυχολογικά, γιατί έχετε φτάσει λέει αρκετά μπροστά. Έχετε ήδη παίξει λέει 2 αγώνες με 3 χαφ και αν νομίζετε ότι ο ΟΦΗ γνωρίζει το παιχνίδι σας. Η απάντηση του κυρίου προπονητή είναι ότι από εδώ και στο εξής θα πρέπει να παίζουμε πιο άνετα. Ήδη έχουμε καταφέρει αρκετά και θέλουμε να περάσουμε στους ομίλους. Ναι, η απάντηση του προπονητή είναι ότι παίζουμε το ίδιο σύστημα, το οποίο όμως φέρνει και αποτελέσματα. Καταφέραμε να κερδίσουμε τη Μακάμπη, όπως επίσης και την Καραμπάχ. Η ερώτηση του δημοσιογράφου είναι ότι ήδη έχετε παίξει 4ο παιχνίδι της ΤΣΣΚΑ στην Ευρώπη. Πιστεύετε ότι είστε πιο δυνατοί σε σχέση με τον πρώτο αγώνα που παίξατε? Η απάντηση του προπονητή Γιάννεφ είναι ότι σε κάθε αγώνα εμείς έχουμε άλλο στυλ, άλλα πλάνα. Η ΤΣΣΚΑ παίζει πλέον πολύ καλό ποδόσφαιρο. Πατάμε, λέει, στα πόδια μας και δουλεύουμε πολύ σοβαρά.
13: Κύριο Γιάννεφ, ο οποίος τελευταία φορά επισκέφθηκε το Παγκρίτιο ως παίκτης του Πανετολικού κόντρα σε ένα παιχνίδι με τον Εργοτέλη. Πώς θυμάται εκείνο το παιχνίδι και πώς θυμάται το γήπεδο που θα γίνει ο αυριανός αγώνας?
12: Η απάντηση του κυρίου προπονητή είναι ότι βέβαια το θυμάται. Τότε εντάξει η ομάδα δεν ήταν και τόσο καλή κατάσταση γιατί είχαν χάσει κιόλας. Αλλά ο αυριανός αγώνας δεν έχει καμιά σχέση και πιστεύει ότι θα έχει εντελώς άλλη ατμόσφαιρα, άλλο κοινό. Και λέει άμα προβληματίζει τον coach οι υψηλές θερμοκρασίες που έχουμε εδώ στην Κρήτη. Η απάντηση του κότς είναι ότι έχουν παίξει και στο παρελθόν σε υψηλές θερμοκρασίες και πιστεύω ότι δεν θα έχουμε απολύτως καμιά δυσκολία. Και στη Σόφια, λέει, περίπου επικρατούν οι ίδιες συνθήκες. Η ερώτηση του δημοσιογράφου είναι, λέει, καταφέρατε να κερδίσατε δύσκολους αντιπάλους στο παρελθόν. Έχετε αυτοπεποίθηση? Και η απάντηση του Ιβανόφ είναι, ναι, βέβαια έχουμε αυτοπεποίθηση. Έχουμε καταφέρει ό,τι κάναμε μέχρι στιγμής με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Η ερώτηση του δημοσιογράφου είναι, λέει, το τελευταίο χρόνο, ένα χρόνο, καταφέρατε, λέει, πάρα πολλά με την ομάδα της ΤΣΣΚΑ. Από εδώ και στο εξής, λέει, τι αναμένετε? Και πράγματι έχουμε καταφέρει πάρα πολλά, αλλά από εδώ και οι αντίπαλοι θα γίνονται όλο και δυσκολότεροι, αλλά πιστεύω ότι θα πετύχουμε.
1: Αυτά λοιπόν δήλωσε ο προπονητής της ΤΣΣΚΑ, ο κύριος Γιάννεφ, για την ομάδα του, η οποία, όπως είπαμε, έχει δώσει 11 παιχνίδια φέτος επίσημα. Έχει μία μόλις ήττα, αυτή από την Μακάμπη την περασμένη Πέμπτη στη Σόφια, μία ήττα η οποία δεν στήχησε με 3-1, γιατί έχει κερδίσει η ΤΣΣΚΑ εκτός έδρας στην Μακάμπι Τελ Αβίβ με 3-0. Τώρα, αναφορικά με τα προβλήματα, υπάρχει ουσιαστικά έτσι μία απουσία δυνατή για την ομάδα της ΤΣΣΚΑ. Είναι το αριστερό μπακ της ομάδας, λόγω τραυματισμού σε παιχνίδι του βουλγαρικού πρωταθλήματος, ο Άντζελο Μαρτίνο. Αντίθετα, υπάρχει η παρουσία πλέον του Ρουμάνου Εξτρέμ, του Ήτου, ο οποίος είναι πολύ πιθανό να παίξει και βασικός. Ο Λαπούχοφ θα είναι ο τερματοφύλακας, πιθανότατα 3-5-2 θα παίξει η ΤΣΣΚΑ, με τριάδα συνάμυνα τον Ιβάνοφ, τον Γκαμπαμίν, τον Γιορντάνοφ, τον Μπραχίμη στο ένα άκρο, πιθανότατα στο άλλο θα παίξει ο Παναγιώτο, Φετό και Ζορντάο, Ήτου, ο Πίτας και ο Γοδόη. Αυτή κατά πάσα πιθανότητα είναι δεκάδα. Πίτας και Γοδόη, ο Κύπριος επιθετικός, ο οποίος πιέζει πάρα πολύ, είναι πολύ επικίνδυνος και πιέζει πάρα πολύ στην κορυφή η βουλγαρική ομάδα, για να αναγκάσει έτσι να κόψει και τον τρόπο ανάπτυξης του αντιπάλου, και σίγουρα έτσι θα το δούμε αυτό και στο απόψινό παιχνίδι με τον Όφη.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με το μεγάλο παιχνίδι του Όφη με την Τσασακά απόψε 9 το βράδυ στο Παγκρίτιο. Να ακούσουμε πώς αντιμετωπίζουν και στον Όφη αυτό το παιχνίδι, τις πιο σημαντικές τοποθετήσεις που έκανε χθες στη συνέντευξη τύπου ο προπονητής του Όφη, ο Χρήστος Κούντης.
1: Η ομάδα βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, όχι όμως και στην κατάλληλη φόρμα λόγω της έλλειψης των αγώνων. Ισορροπούνται αυτά τα δύο εν ώψη του αυριανού αγώνα και γενικά των επόμενων επίσημων υποχρεώσεων.
2: Σίγουρα τα πρώτα παιχνίδια της χρονιάς είναι παιχνίδια με ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας και λόγω καιρικών συνθήκων και λόγω ότι όλες οι ομάδες προέρχονται από μια προετοιμασία 6-7 εβδομάδων. Προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο στα πρώτα παιχνίδια αυτά της χρονιάς να έχεις τον καλύτερο ρυθμό που μπορείς σαν ομάδα. Δυστυχώς εμείς σε σχέση με την ΤΣΣΚΑ είμαστε πολύ πίσω στο κομμάτι αυτό. Όταν έχεις παίξει μόνο ένα επίσημο παιχνίδι έναντι 11 των αντιπάλων, σίγουρα είναι disadvantage, αλλά εμείς θεωρώ ότι έχουμε μια ομάδα που βλέποντας παιχνίδι με παιχνίδι, μεγαλώνουμε παιχνίδι με παιχνίδι, βελτιωνόμαστε παιχνίδι με παιχνίδι και είναι τέτοια η σημασία του αυριανού παιχνιδιού, μάλλον των δύο αυτών παιχνιδιών, γιατί είναι συνδυασμός, είναι δύο παιχνίδια η πρόκριση, που πρέπει και θα είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα.
3: Μετά από την κατάκτηση του Super Cup, οδηγήστε σε λίγα 24 ώρα σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ποια είναι η πνευματική διαχείριση που χρειάζεται μπροστά σε αυτή την ιστορική πρόκληση?
2: Όταν θέλουμε να μεγαλώνουμε σαν ομάδα, πρέπει να μπορούμε να διαχειριστούμε αυτές τις καταστάσεις. Πρέπει οι ποδοσφαιριστές, όλοι όσοι βρίσκονται σε αυτό το σύλλογο, να καταλάβουν ότι τελειώνει ένα παιχνίδι, σίγουρα ένα παιχνίδι με πολύ μεγάλη συναισθηματική φόρτιση, ένας τίτλος ακόμα για την ομάδα μας, αλλά αυτό είναι πλέον στο παρελθόν. Έχουμε μπροστά μας μια άλλη τεράστια μεγάλη, μια τεράστια συγγνώμη, πρόκληση. Αυτή η πρόκληση μας γεμίζει με ιδιαίτερη ανυπομονησία. Είναι κάτι που το περιμέναμε πάρα πολύ καιρό, όπως προείπαμε. Είναι δύο παιχνίδια που για μας το mindset έχει γυρίσει. Είμαι σίγουρος ότι οι ποδοσφαιριστές, το βλέπω εγώ πάντα κάθε εβδομάδα στις προπονήσεις, ότι υπάρχει αυτή η όρεξη, υπάρχει αυτή η δίψα. Υπάρχουν αυτοί οι υψηλοί στόχοι που θέτουμε όλοι μας εκεί μέσα στο ποδοσφαιρικό group, σαν ομάδα, αυτή την το πάντα να πηγαίνουμε ψηλότερα και θεωρώ και εύχομαι να είμαστε καλά και να κάνουμε δύο πολύ καλά παιχνίδια απέναντι στην Τζέσικα.
4: Ο Όφη έχει μπροστά του ασφαλώς τα παιχνίδια για τα play-offs του Europa League. Έχει ασφαλώς βέβαια και το μαξιλαράκι, εφόσον δεν τα καταφέρει τις πρόκρισεις στη League Phase του Conference. Νιώθετε την πίεση, τη δίψα να παίξετε, να περάσετε στον όμιλο του Europa League? Υπάρχει πίεση στην ομάδα?
2: Ποια πίεση να υπάρχει? Έχουμε περάσει στους ομίλους του Conference League. Είμαστε μια ομάδα που, όπως είπα και πριν, αποδείξαμε πέρσι, οι ποδοσφαιριστές αποδείξαμε πέρσι ότι ό,τι πρόκληση βρίσκουν μπροστά τους, την κυνηγάνε, την παλεύουν, την δίνουν τα πάντα. Άρα εμείς έχουμε μπροστά μας μια τεράστια πρόκληση να προκριθούμε στους ομίλους του Europa League. Νομίζω θα είναι κάτι τεράστιο για την ομάδα. Και δεν έχουμε παρά να παίξουμε δύο παιχνίδια με αυτοπεποίθηση, να τα ευχαριστηθούμε, με το τακτικό μας πλάνο που κάνουμε πάντα, που παίζουμε πάντα, και στο τέλος θα δούμε τι έχει γίνει. Θεωρώ ότι τέτοια παιχνίδια, όπως είπα και πριν, κάνουν πιο μεγάλο, σε μεγαλώνουν σαν ομάδα, και αν καταφέρουμε να μπούμε στους ομίλους του Europa League, νομίζω θα είναι κάτι καταπληκτικό για την ομάδα.
1: Είδατε πρόσφατα την

0: της ΕΚΑ στην έδρα της. Και θα ήθελα να μου πείτε, όχι φυσικά τα μυστικά που θα πείτε στους προσδιοριστές σας αναγείοντας την αντίπαλο, αλλά με βάση έτσι ένα περίγραμμα της δυναμικότητάς της και με βάση τη δυναμικότητα του Όφη, πού αναμένεται, κατά την άποψή σας, να κριθεί το αυριανό παιχνίδι με βάση τη δυναμική των δύο ομάδων?
1: Καταρχήν θέλω να πω ότι η ΤΣΕΣΚΑ είναι μια ομάδα με τεράστια ευρωπαϊκή εμπειρία. Είναι μια ομάδα που έχει πραγματικά ευρωπαϊκό DNA, έχει παίξει μεγάλα παιχνίδια με μεγάλες ομάδες. Είναι μια ομάδα που έχει τον απόλυτο σεβασμό μας. Είναι μια ομάδα που θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι μπαίνοντας στον αγωνιστικό χώρο πριν το παιχνίδι είναι το φαβορί, με την έννοια της δυναμικής του, των εμπειριών. Απ' την άλλη, είμαστε κι εμείς μια ομάδα που έχουμε ευρωπαϊκή ιστορία και θα έλεγα ότι πάντα σεβόμενοι τον αντίπαλο, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε κι εμείς να γράψουμε μια καινούργια σελίδα στις ευρωπαϊκές του Όφη. Ένας οργανισμός που διψάει για διακρίσεις, ποδοσφαιριστές που διψάνε για διακρίσεις. Άρα θα έχουμε δύο συναρπαστικά παιχνίδια, είμαι σίγουρος. Δύο παιχνίδια που θα κριθούν στις λεπτομέρειες, θα κριθούν στο πόσο το θέλει ο καθένας, στο τι δυναμική θα βγάλει κάθε ομάδα στα παιχνίδια της. Η έδρα σίγουρα θα παίξει το ρόλο της και εμείς εδώ θέλω να πιστεύω ότι αύριο θα έχουμε ένα γεμάτο γήπεδο που θα δώσει το ρυθμό. Έχοντας δει ήδη από κοντά τη ΤΣΕΣΚΑ και εκεί υπάρχει μια πολύ έτσι ωραία ατμόσφαιρα, έντονη ατμόσφαιρα από τους φιλάθλους, άρα θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και γι' αυτό. Άρα θέλω να πω ότι ναι, παίζουμε απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά και εμείς σαν Όφη έχουμε τα δικά μας ατού, τις δικές μας λύσεις για να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια ομάδα.
2: Κότς, και η προηγούμενη αναμέτρηση, η πρώτη επίσημη με την ΑΕΚ, ήταν ένα σημαντικό παιχνίδι πρόκληση. Το διακύβευμα ήταν ένα τίτλο και το αυριανό το ίδιο. Το διακύβευμα είναι να γίνει πρώτο βήμα για να βρεθεί η ομάδα στους ομίλους του Europa League. Διακρίνεται να έχουν κοινά στοιχεία είτε αγωνιστικά είτε στο κομμάτι της διαχείρισης τα δύο αυτά παιχνίδια?
1: Νομίζω ότι δύσκολα βρίσκεις ομάδες που να έχουν έτσι κοινά αγωνιστικά στοιχεία. Οι δύο ομάδες, η ΑΕΚ και η ΤΣΕΣΚΑ, καταρχήν έναν διαφορετικό σχηματισμό, έχουν ένα διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Άρα εμείς θα πρέπει να προσαρμόσουμε λίγο σε κάποιες τομείς το δικό μας τακτικό πλάνο. Αν και αυτό που έχουμε δείξει σαν ομάδα αυτούς τους 7-8 μήνες που είμαστε μαζί είναι ότι παίζουμε πάντα το δικό μας παιχνίδι. Για μας προτεραιότητα είναι να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι και όχι να προσαρμοστούμε στον αντίπαλο. Αλλά πάντα κοιτάμε τακτικά τη δυναμική του αντιπάλου, τα πλεονεκτήματα του αντιπάλου και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να τα αντιμετωπίσουμε. Θεωρώ ότι είναι δύο παιχνίδια, όπως και το προηγούμενο, με πολύ σημαντικό αγωνιστικό, με σημαντικές διαφορές με την έννοια του τακτικού πλάνου, αλλά νομίζω απ' την άλλη είναι σχεδόν ταυτόσιμα με το πόσο σημαντικά είναι τα παιχνίδια τα ίδια. Το ένα ήταν ένας τίτλος, εδώ μιλάμε για μια πρόκριση στο Europa League, άρα και τα δύο έχουν τεράστια σημασία.
3: Μιλήσατε πριν ότι είναι ένα μάτς το οποίο θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Ποιες είναι ακριβώς αυτές οι τακτικές λεπτομέρειες που θα κριθεί το παιχνίδι? Είναι το υψηλό πρεσάρισμα, είναι ο έλεγχος του ρυθμού? Πού πιστεύετε ότι θα κριθεί το παιχνίδι από πλευράς Όφη?
1: Προφανώς και δεν μπορώ να πω στο τακτικό πλάνο τι μπορεί να είναι αυτό που θεωρώ εγώ σαν λεπτομέρεια, αλλά μπορώ να σου πω ότι σίγουρα θα είναι στη διαχείριση των συναισθημάτων, θα είναι στη διαχείριση των στιγμών του αγώνα, γιατί ένα παιχνίδι είναι στιγμές. Είναι στιγμές που μπορεί να έχεις καλή απόδοση, είναι στιγμές που μπορεί να έχεις κακή απόδοση, άρα θα πρέπει να διαχειριστούμε αυτές τις στιγμές. Και όπως είπα πριν, το πιο σημαντικό για μένα είναι το να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας. Δέχτηκες ένα γκολ, έβαλες ένα γκολ. Όλα αυτά που συμβαίνουν σε ένα παιχνίδι, θεωρώ ότι εκεί, σε αυτά τα σημεία θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.

δική, θα είμαστε, να είμαστε πάντα, να πατάμε τα πόδια μας στη γη, να παίζουμε πάντα με το δικό μας πλάνο, ό,τι και να γίνει, όπως το κάνουμε τα τελευταία, τους τελευταίους 6, 7, 8 μήνες. Έχουμε μια στρατηγική, έχουμε ένα πλάνο, το ακολουθούμε.

0: το δίνει το Όφι να τον έχει προετοιμάσει πνευματικά για αυτά τα δύο παιχνίδια με Τζέσικα.
1: Αυτό είναι που μεγαλώνει μια ομάδα, αυτές οι νίκες με αυτόν τον τρόπο. Θεωρώ ότι μια ομάδα σαν τον Όφι πρέπει να αποκτήσει το πνεύμα του νικητή, πρέπει να αποκτήσει, να γυαλίσει το μάτι του, πρέπει να αποκτήσει μια δυναμική που όλα τα παιχνίδια, είτε με μικρούς είτε με μεγάλους, θα τα παίζει με τον ίδιο σεβασμό και με την ίδια αυτοπεποίθηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι νίκες, ειδικά με τους μεγάλους. Εκεί καταλαβαίνεις το μέγεθος της δουλειάς που έχουν κάνει αυτά τα παιδιά, την εξέλιξη που έχουν κάνει, το πώς αντιλαμβάνουν τα παιχνίδια, την πνευματική τους ετοιμότητα, όλα αυτά τα στοιχεία που θέλουμε πλέον στον σύγχρονο ποδοσφαιριστή, αυτοπεποίθηση, θάρρος, προσήλωση, όλα αυτά τα στοιχεία που χρειαζόμαστε σαν ομάδα για να μπορούμε να θέτουμε υψηλούς στόχους, να σκεφτόμαστε πάντα εκεί ψηλά και πόσο πού μπορούμε να φτάσουμε. Άρα νομίζω ότι ναι, αυτά τα παιχνίδια μας βοήθησαν για να αποκτήσουμε αυτή τη δυναμική.
2: Αυτά δήλωσε ο προπονητής του Όφη. Να ακούσουμε και τον εκπρόσωπο των παιχτών στη συνέντευξη τύπου, τον Κωνσταντίνο Κοστούλα.
0: Περιμένατε αυτό το παιχνίδι νομίζω 4 μήνες. Ήδη οι ποδοσφαιριστές, τελείωσε το Super Cup, πλέον ξεκινάει η ευρωπαϊκή σεζόν για τον Όφη. Πώς νιώθετε, πώς το ζείτε και πόσο ανυπομονείτε για αυτά τα παιχνίδια?
3: Καλησπέρα για μένα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι έτσι για την κατάκτηση του Super Cup. Μας δίνει ψυχολογία για τα ερχόμενα παιχνίδια. Είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι. Έχουμε αυτή την ανυπομονησία που νομίζω θα μας βγει σε καλό, αυτό το ζήλο. Και πάμε όλα για όλα για το αυριανό παιχνίδι.
4: Κάνουν μια εβδομάδα μετά το Super Cup. Πόσο δύσκολη είναι η διαχείριση των συναισθημάτων? Γιατί εντάξει, Όφη κατέκτησε ένα τίτλο, υπήρχαν πανηγυρισμοί μετά το παιχνίδι. Την ίδια ώρα που το ένα μάτι θα έπρεπε να είναι σε αυτή την πρόκληση, την ιστορική που έχει αύριο η ομάδα και οι παίχτες. Πόσο είναι δύσκολο για έναν παίχτη να τα διαχειριστεί όλα αυτά?
3: Εντάξει, σίγουρα okay, δεν ήταν ο σύλλογος συνηθισμένος σε κατάκτηση κάποιου τίτλου. Βέβαια, εμείς από τις συζητήσεις που κάνουμε μεταξύ μας και αυτό που λαμβάνουμε και από το coach και το προπονητικό staff είναι ότι πρέπει να μένουμε προσιλωμένοι στον επόμενο μας στόχο. Οπότε δεν μας έκανε κακό η κατάκτηση, παρά μόνο καλό.
0: Κωνσταντίνε, και ένα μήνυμα για τον κόσμο που ήδη στο Super Cup έκανε εντυπωσιακό το τεπούτο, όπως και εσείς. Περιμένει και εκείνος με ανυπομονησία τα παιχνίδια με την CSKA. Τι είναι αυτό που θα ήθελες εσύ να πεις στον κόσμο εν ώψη του αυριανού αγώνα?
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που είναι δίπλα μας και εμείς κάθε αγώνα προσπαθούμε να τα αποδώσουμε ανάλογα και τους περιμένουμε στο αυριανό παιχνίδι πάρα πολύ.
2: Αυτά λοιπόν οι θύρες. Να πούμε για τον κόσμο του Όφη ότι θα ανοίξουν 6.30 ώρα και η ΠΑΕ Όφη καλεί τον κόσμο να πάει νωρίτερα στο γήπεδο, να μην πάει την τελευταία στιγμή, όσο δυνατόν έτσι πιο νωρίς. 6.30 λοιπόν ανοίγουν οι θύρες και επίσης δεν θα λειτουργήσει για λόγους ασφαλείας το ανατολικό πάρκινγκ του Πανκριτίου στάδιο και θα υπάρχει για την εξυπηρέτηση των φιλάθλων, θα υπάρχουν help desks στη νότια πλευρά του Πανκριτίου έξω από τη θύρα 17, καθώς και στην δυτική πλευρά έξω από τις θύρες 1 και 20 μέχρι τις 8.30 το βράδυ. Η ΠΑΕ Όφη επίσης σε ανακοίνωση είπε ότι η συμπαράσταση του κόσμου θα πρέπει να είναι κόσμια και δεν θα πρέπει να πετάξουν το παραμικρό στο γήπεδο, γιατί η UEFA είναι πάρα πολύ αυστηρή. Επίσης απαγορεύονται τα πανό πολιτικού και ρατσιστικού περιεχομένου. Για τον κόσμο που δεν έχει αγοράσει εισιτήριο, να πούμε ότι θα δει το παιχνίδι τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 στις 9 το βράδυ. Πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Εύα

0: Η ώρα είναι 4. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συνεχίζονται τα προβλήματα ηλεκτροδότησης σε διάφορες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, με τις διακοπές στο ρεύμα να είναι πολλές ώρες και συνεχόμενες. Οι διακοπές έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία σε κατοίκους και επαγγελματίες, ενώ πλέον δημιουργούν σοβαρότατα προβλήματα και στην υδροδότηση της πόλης. Το ηλεκτρικό δίκτυο βρίσκεται στο κόκκινο λόγω του μεγάλου φορτίου της περιόδου, αλλά και της ελλιπούς συντήρησης, με αποτέλεσμα να σημειώνονται βλάβες και μικρές εκρήξεις σε μετασχηματιστές. Δύσκολη παραμένει η αναζήτηση κατοικίας στο Ηράκλειο με τις υψηλές τιμές και τις καταγγελίες για πρακτικές ορισμένων μεσητών να προκαλούν αντιδράσεις. Η πρόεδρος των μεσητών Ανατολικής Κρήτης ζήτησε περισσότερους ελέγχους από την πολιτεία και σαφείς κανόνες για τις μεσητικές αμοιβές, ενώ αναφέρθηκε και σε καταγγελίες για πιέσεις προς ιδιοκτήτες να αυξήσουν τα ενοίκια. Νέα άνοδο καταγράφουν οι τιμές πόλης κατοικιών στην Κρήτη, με τη ζήτηση ωστόσο από Έλληνες και ξένους αγοραστές να παραμένει ισχυρή. Τα Χανιά, η ακριβότερη περιοχή της Κρήτης, με 3.102 ευρώ το τετραγωνικό. Ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λόγω κατανάλωσης αλκοόλ στο Καστέλι του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος, εντείνοντας τον προβληματισμό για τη συχνότητα του φαινομένου στην Κρήτη. Σε κυρίαρχη τάση στην αγορά εργασίας εξελίσσονται οι παροχές σε είδος, με τις κάρτες και τις διατακτικές σύντησης να υποκαθιστούν όλο και συχνότερα τις παραδοσιακές αυξήσεις μισθών. Το Κάιρο βρίσκεται σε επικοινωνία με το Ιράν στο πλαίσιο των προσπαθειών του για τη μείωση της έντασης στην περιοχή, με στόχο

0: την επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Η Ελλάδα ενημερώνει τους εταίρους και τους συμμάχους της για τις τουρκικές ενέργειες και θα λάβει κάθε αμυντικό μέτρο που βρίσκεται στη διάθεσή της, είπε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος αναφορικά με τις εντυνόμενες τουρκικές προκλήσεις. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πλέον μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος ο Μινάς Βορδοναράκης. Καλή βάρδια στο φίλο του Μινά. Θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα παιχνίδια με ελληνικό ενδιαφέρον απόψε στην Ευρώπη. Όφι παίζει στα play-off του Europa. Στο Conference έχουμε διπλό ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς αγωνίζονται ο ΠΑΟΚ με την νορβηγική Μπραν στην Τούμπα, 9 παρατέταρτο. Ξεκινά το παιχνίδι. 9.30 ξεκινάει η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς Κράλοβε από την Τσεχία, επίσης για τα play-off του Conference League. Να ξεκινήσουμε από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, ο οποίος στο πρώτο μάτς στη μετακοσταντέλια εποχή θα προσπαθήσει να βάλει τις βάσεις για την πρόκριση

0: στην League Face του Conference League απέναντι σε μια σαφώς πιο έτοιμη ομάδα, η νορβηγική Brann, η οποία είναι σίγουρα σε καλύτερη κατάσταση από τον ΠΑΟΚ, γιατί είναι σε εξέλιξη το πρωτάθλημα της Νορβηγίας, έχει πολύ περισσότερα παιχνίδια. Να ακούσουμε τι είπε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση, για το απόψινό παιχνίδι με την Brann, αλλά και για το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ πλέον δεν έχει τον Κωνσταντέλια στις τάξεις του.
1: Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από έναν αποκλεισμό στο Europa League, μια δύσκολη στιγμή για τον οργανισμό. Θέλουμε να μας βάλεις λίγο μέσα στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ, πώς προετοιμάζεται η επόμενη μέρα. Νέα διοργάνωση, Conference League, μια ακόμη πρόκληση. Πώς υπάρχει όλο αυτό στο μυαλό σας?
2: Έχουμε μονάχα ένα στόχο, και αυτό είναι το να αποκριθούμε στη League Phase του Conference League. Φυσικά για μας είναι δύο παιχνίδια, είναι δύο τελικοί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να κερδίσουμε στο γήπεδο μας. Εννοείται θέλουμε να πάμε να κερδίσουμε και στην Νορβηγία. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι έχουμε μπροστά μας δύο παιχνίδια, δύο τελικούς. Είναι μια ομάδα η οποία έχει αρκετές λύσεις στο ρόστερ της, οπότε δεν θεωρώ πως θα είναι πρόβλημα σχετικά με τις απουσίες τις οποίες έχει. Και εμείς έχουμε κάποιες απουσίες ήδη, όπως και αυτή. Θεωρώ πως θα είναι ένα παιχνίδι ισορροπίας, ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Εμείς επικεντρωνόμαστε στο παιχνίδι. Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Έχουμε έναν από τους καλύτερους λαούς στον κόσμο. Είμαι σίγουρος ότι για 90 λεπτά θα στηρίζουν την ομάδα μας, όπως πάντα, όπως κάνουν πάντα. Και θεωρώ πως αυτό θα είναι και το κλειδί για εμάς το να καταφέρουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι.
1: Coach, η ερώτηση για τον Κωνσταντέλια, από ό,τι κατάλαβα του συναδέλφου, ήταν εξωαγωνιστική. Εγώ θα πάω στο αγωνιστικό. Πώς προσαρμόζεται ο coach Λύση στη μετά Κωνσταντέλια εποχή?
2: Θα πρέπει να διορθώσουμε, να φτιάξουμε κάποια πράγματα. Έφυγε ένας παίχτης ο οποίος είναι από ένα πολύ ψηλό επίπεδο, ένα πολύ ψηλό επίπεδο παίχτης. Έχουμε να δώσουμε μια μεγάλη μάχη τόσο στο παιχνίδι της αυριανής μέρας, όσο και την επόμενη εβδομάδα. Θα πρέπει να διορθώσουμε κάποιες καταστάσεις. Έχουμε και άλλους παίχτες που μπορούν να συνεισφέρουν. Σίγουρα διαφορετικοί παίχτες, ωστόσο θα πρέπει να διορθώσουμε κάποια πράγματα προκειμένου να ανταποκριθούμε το ίδιο καλά και στην μετά Κωνσταντέλια εποχή.
0: Αυτά λοιπόν από τον προπονητή του ΠΑΟΚ, ο οποίος θα έχει στη διάθεσή του τον Σερίφ Ενδιαγέ στην επίθεση. Το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν έχει ολοκληρώσει τις μεταγραφές. Από εκεί και πέρα, αναφορικά με την ενδεκάδα, ο ΠΑΟΚ αναμένεται να παραταχθεί με Παβλέγκα τερματοφύλακα, Κέννη Χατζηδιάκο, Μιχαηλίδη Γιαννούλη στην άμυνα. Σάντα Μαρία, Ζαφίρη είναι οι δύο κεντρικοί μέση. Χατζίδης, Πέλκας, Τάισον και Ενδιαγέ πιθανότατα θα είναι η ενδεκάδα για τον ΠΑΟΚ. Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί και πέρσι στη League Phase του Europa League, παιχνίδι που έληξε ισόπαλο 1-1. Βέβαια τώρα το παιχνίδι αυτό, τα παιχνίδια με την Brann κρίνουν την πρόκληση στη League Phase του Conference League. Η νορβηγική ομάδα παρουσιάζει αμυντικές αδυναμίες, απέκλεισε στους προηγούμενους γύρους, στον δεύτερο προκριματικό γύρο την ρουμανική Κλουζ με συνολικό σκορ 5-3 και στον τρίτο γύρο τον Απόλλωνα Λεμεσού. Έχασε το πρώτο παιχνίδι στην Νορβηγία η Brann από τον Απόλλωνα Λεμεσού. Το δεύτερο παιχνίδι πήγε στην παράταση, εκεί που επικράτησε με 4-2 και προκρίθηκε η Brann στα play-off του Conference League. Η ομάδα της Νορβηγίας, η οποία μετά από 17 αγωνιστικές έχει διανύσει μέχρι στιγμής το πρωτάθλημα Νορβηγίας, είναι στην έκτη θέση, αλλά είναι κοντά στα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Η τέταρτη Μόλντε έχει 27 βαθμούς, η Brann έχει 25. Στην κορυφή είναι Bodo Glimt, η ομάδα που εντυπωσιάζει με 41 βαθμούς, και ακολουθεί η Viking με 40. Αυτές οι δύο ομάδες έτσι έχουν τις περισσότερες πιθανότητες για τον τίτλο στη Νορβηγία. Πάμε και στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την τσεχική Χράντετς του Κράλοβε, 9.30 το βράδυ, αναμέτρηση των Πρασίνων. Το τελευταίο εμπόδιο για τον Παναθηναϊκό πριν τη League Phase. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκρισή του στη League Phase του Conference League, στην απόψινη αναμέτρηση. Ο Jacob Nistrup έκανε δηλώσεις για το παιχνίδι και πάμε να ακούσουμε τι.

0: ένα παιχνίδι με μια άγνωστη αντίπαλο. Ο Παναθηναϊκός τι πρέπει να προσέξει σε αυτό το μάτς προκειμένου να καταφέρει να πάρει ένα σκορ για να έχει ελπίδες αρκετές για πρόκριση στους ομίλους του Conference League?
1: Καταρχάς νομίζω ότι το βασικό είναι να μπορέσουμε να παίξουμε σε καλύτερο επίπεδο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και μετά τα 30 πρώτα λεπτά στην Σόφια θα πρέπει να επιστρέψουμε. Θα είναι ίσως τα πράγματα λίγο πιο εύκολα για μας. Θα πρέπει να βάλουμε τη δύναμή μας στους αγώνες, να παίξουμε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση συγκριτικά με τις προηγούμενες εμφανίσεις μας. Και όπως είπα και πριν, τα προκριματικά δεν είναι εύκολα, διότι όταν είσαι σε έναν σύλλογο όπως ο Παναθηναϊκός πρέπει να έχεις πάντοτε την συνέστηση ότι πρέπει να κερδίσεις και δεν έχεις τίποτα να χάσεις. Ουσιαστικά πρέπει να δείξουμε λοιπόν τη δύναμή μας στον αγωνιστικό χώρο και παράλληλα να σεβόμαστε και τον αντίπαλό μας απέναντι στον οποίο θα παίξουμε. Οι Χράντετς είναι μια ομάδα η οποία τα πήγε πολύ καλά στην τσεχική, στο τσεχικό πρωτάθλημα για περισσότερο από μια περίοδο. Έπαιξε σημαντικούς αγώνες απέναντι σε δύσκολες ομάδες και επίσης αντιμετώπισε και την Μπεσίκτας. Οπότε τα προκριματικά, όπως καταλαβαίνετε, διαρκούν μία και μία εβδομάδες. Ελπίζω να είμαστε εμείς οι νικητές και αυτός είναι ο στόχος για μένα και για τους παίκτες.
2: Στα τέσσερα παιχνίδια των προκριματικών που έχει δώσει ο Παναθηναϊκός, έχει δύο εκτός έδρας νίκες και δύο εντός έδρας ισοπαλίες. Υπάρχει κάποια εξήγηση για την αποτελεσματικότητα, να το πω έτσι, της ομάδας για το ότι νικάει ως φιλοξενούμενη ενός γηποδιούχος δυσκολεύεται περισσότερο? Ευχαριστώ.
1: Νομίζω ότι είναι σύμπτωση. Εάν έχεις τα στατιστικά των τελευταίων 20-30 αγώνων για τα οποία είχαμε μιλήσει, αλλά πιστεύω ότι αποτελεί σύμπτωση. Και στον πρώτο αγώνα με την Πάξη εκτός είχαμε τη δυνατότητα ενδεχομένως να πετύχουμε και μεγαλύτερη νίκη, αλλά τα πράγματα γίνανε λίγο πιο, θα έλεγα, δύσκολα. Είχαμε περισσότερο άγχος κατά το δεύτερο παιχνίδι. Είχα την αίσθηση από τον πάγκο ότι μετά τα πρώτα goals και τα λεπτά που ακολούθησαν και το δεύτερο goal εννοείται, θα μπορούσε η νίκη να μπορούσε να ήταν ενδεχομένως και μεγαλύτερη μετά από την ισοπαλία, διότι ουσιαστικά ήμασταν εμείς η επικρατούσα ομάδα, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Άρα θα απαντήσω ότι πρόκειται για σύμπτωση.
3: Αυτά λοιπόν δήλωσε ο Νίστρωπ, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αναμένεται να παραταχθεί με πένια τερματοφύλακα, Κότσαρη, συγγνώμη, Κυριακόπουλο, Τσάπρα στα άκρα της άμυνας, Ντρόγκελεν, Ντεφράι στην άμυνα, οι δύο Ολλανδοί, Καμαρά, Τσέρι, Νίκο Ντούρις η αμυντική μέση, Γιάγκουσιτς δεκάρι, Αντίνο, Τετέι και Λιβάη Γκαρσία στην επίθεση, σε ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την τηλεόραση του Sky στις 9.30 το βράδυ. Υπολογίζουν στον Παναθηναϊκό ότι περίπου 20.000 οπαδοί θα βρεθούν απόψε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ενώ για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ να πω ότι θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Open, ελεύθερο κανάλι για το μάτς του ΠΑΟΚ. Το μάτς του Όφη, όπως έχουμε πει, κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1.

Λοιπόν, έχουμε απόψε ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχουμε όμως και σέντρα στο πρωτάθλημα της Super League το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Σήμερα ανακοινώθηκαν οι διαιτητές που θα διευθύνουν τα παιχνίδια της πρεμιέρας. Στο παιχνίδι του Όφη με τον Βόλο, που θα γίνει Κυριακή 7.30 το βράδυ στο Παγκρίτιο στάδιο, διαιτητής ορίστηκε ο Μελέτης Γιουματζίδης, ο οποίος είναι το συνδέσμο Πέλλας, 34 ετών. Πέρσι έπαιξε πρώτη φορά Super League και μάλιστα έπαιξε 7 παιχνίδια πέρσι στη Super League, εκ των οποίων τα 3 ήταν του Όφη, παιχνίδια του Όφη. Έφερε όλα τα αποτελέσματα με την κριτική ομάδα. Ήταν διαιτητής στο παιχνίδι ΑΕΛ Όφη 1-2. Ήταν στο μάτς ΠΑΟΚ Όφη 3-0 στην Τούμπα και στο Βόλος Όφη 1-1 για την 24η αγωνιστική της κανονικής σεζόν. Δηλαδή Όφη με Γιουματζίδη διαιτητή είχε όλα τα αποτελέσματα πέρσι στο πρωτάθλημα. Σφύριξε και ένα παιχνίδι του Όφη στο κύπελο πέρσι για την φάση τη League Phase, το παιχνίδι με τον Ηρακλή στο Παγκρίτιο, όπου Όφη είχε επικρατήσει με σκορ 3-1. Και στα τρία αυτά παιχνίδια, τέσσερα παιχνίδια, έδωσε από τρεις κίτρινες κάρτες στα τρία αυτά παιχνίδια. Πάμε και στους υπόλοιπους διαιτητές που θα σφυρίξουν τα παιχνίδια της πρεμιέρας στην Super League. Το Σάββατο ανοίγει η αυλαία στο πρωτάθλημα. Θα γίνουν έξι παιχνίδια. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού αναβλήθηκε λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού. Σάββατο λοιπόν, 8 το βράδυ, ΑΕΚ Ηρακλής, ο κύριος Ματσούκας.

θα σφυρίξει την αναμέτρηση. Την ίδια ώρα το Σάββατο 8 το βράδυ Καλαμάτα Άρης Ζαμπαλάς Υπήρου. 9.30 το βράδυ του Σαββάτου Ολυμπιακός Ατρόμητος Τσακαλίδης Χαλκιδικής. Και την Κυριακή 7.30 το βράδυ στο Παγκρίτιο είπαμε Όφη Βόλος Γιουματζίδης. 9 το βράδυ ΠΑΟΚ Λεβαδιακός Ευαγγέλου Αθηνών. Και το Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 9.30 το βράδυ της Κυριακής ο κύριος Κατόπης νέο πρόσωπο στον πίνακα διαιτητών της Super League μπήκε φέτος στον πίνακα των διαιτητών της μεγάλης κατηγορίας. Αυτά έτσι για τους διαιτητές και τα παιχνίδια της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της Super League. Να πάμε και στο κύπελλο Ελλάδος, καθώς χθες είχαμε 5 παιχνίδια, οπότε ήδη 10 ομάδες μέσα από την προκριματική φάση του κυπέλλου Ελλάδας πήραν το εισιτήριο για τη League Phase, εκεί όπου έχουν περάσει απευθείας χωρίς αγώνες Όφη, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Χθες στα παιχνίδια που έγιναν για το κύπελο ξεχώρισε η νίκη της Καλαμάτας επί του Πανετολικού με 4-2. Επίσης ο Πανσεραϊκός κέρδισε 2-1 τον Πανθρακικό δύσκολα με γκολ στο τέλος του αγώνα. Το παιχνίδι νίκη Βόλου Πανιόνιος κρίθηκε στα πέναλτι 0-0 η κανονική διάρκεια, 3-1 επικράτησε στα πέναλτι η νίκη Βόλου. Πρόκριση για τον Έστω Χρυσούπολης που επικράτησε στη Χρυσούπολη του Απόλλωνα Καλαμαριάς με 1-0 και για την Κηφισιά η οποία νίκησε την Ζάκυνθο εκτός έδρας με 6-1. Θυμίζουμε ότι την Τρίτη είχαν πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του κυπέλου και ο Λεβαδιακός, ο οποίος κέρδισε με 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης, ο Ατρόμητος 3-1 τον Πύργο, και τη Δευτέρα είχαν προκριθεί η ΑΕΛ 3-1 εκτός έδρας στην Καλυθέα, ο Άρης 2-0 εκτός έδρας στην Αναγέννηση Καρδίτσας και ο Βόλος 3-1 τον Ηρακλή. Το τελευταίο παιχνίδι αυτής της φάσης Ελλάς Σύρου Μαρκού θα γίνει 24 Αυγούστου 5.30 το απόγευμα και την επομένη 25 Αυγούστου θα έχουμε την κλήρωση της League Phase με τη συμμετοχή 16 ομάδων. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα σήμερα που αναφέρουν ότι το παιχνίδι Λεβαδιακός Αστέρας δεν αποκλείεται να κριθεί στα δικαστήρια, καθώς ο Αστέρας κατέθεσε ένσταση κατά του κύρους του αγώνα για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή του Λεβαδιακού και πλέον η τύχη του αγώνα θα κριθεί στα πειθαρχικά όργανα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Δεν γράφεται ποιος παίχτης συμμετείχε αντικανονικά. Πάντως από ό,τι είδα, επειδή οι ομάδες στο κύπελλο πρέπει να χρησιμοποιούν 2 νέους ποδοσφαιριστές, η ομάδα της Βιωτίας χρησιμοποίησε κανονικά τους 2 νέους ποδοσφαιριστές. Πιθανότατα κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής φέρεται να μην συμμετείχε κανονικά. Γι' αυτό το λόγο είχαμε την ένσταση του Αστέρα σήμερα κατά του κύρους του αγώνα με τον Λεβαδιακό. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για το τελευταίο μέρος.

0: Βουτήξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος.

0: 6 συνδιοδώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με 2 συσκευασίες Baby Lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
3: Μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής να πω για τους φιλάθλους του ΟΦΗ που ρωτάνε για τις θύρες του Παγκρατίου Σταδίου. Όπως ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ ΟΦΗ, θα ανοίξουν οι θύρες 2,5 ώρες πριν την έναρξη του απόψινου αγώνα, δηλαδή στις 6:30 το απόγευμα. Και καλό είναι ο κόσμος να πηγαίνει όσο δυνατόν πιο νωρίς στο γήπεδο για να αποφύγει και την ταλαιπωρία, ενώ θα είναι κλειστό, όπως ενημερωθήκαμε όλοι χθες και από τον Δήμο Ηρακλείου, το ανατολικό πάρκινγκ του Παγκρατίου Σταδίου.

Συνεχίζουμε με Λευτέρη Πετρούνια, ο οποίος έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση χθες και προκρίθηκε στον τελικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής που διεξάγεται στο Ζάγκρεπ. Έκανε την καλύτερη, δεύτερη υψηλότερη βαθμολογία πίσω από το Ρώσο Ηλία Ζάικα, που πήρε για την προσπάθεια του 14.466 βαθμούς.

0: 66 λιγότερος πήρε ο Πετρούνιας, 14.400, παρά το μικρό λάθος που έκανε στην έξοδο. Και βέβαια έδειξε ότι θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο, ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο, ο Λευτέρης Πετρούνιας, στον τελικό που θα γίνει αύριο Παρασκευή στις 7 το βράδυ στο Ζάγκρεμ. Να ακούσουμε τι είπε μετά την πρόκρισή του στον τελικό.
1: Λευτέρη, συγχαρητήρια. Ένας ακόμα τελικός.
2: Ένας ακόμα τελικός. Ήρθαμε αρκετά έτοιμοι. Με τον Δημήτρη έχουμε κάνει πολύ καλή προετοιμασία. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έδειξε καλή εικόνα. Δεν γλιτώσαμε κάποια λάθη στην αρχή. Παρ' όλα αυτά η κατάταξη είναι πολύ τιμητική. Θεωρώ ότι με μια-δυο αλλαγές θα μπορούσαμε να προκριθούμε όλη η ομάδα στο παγκόσμιο. Ο νεοφερμένος από τον Καναδά Έλληνας, ο Γιάννης Κρονόπουλος, πήγε καταπληκτικά. Τώρα σε ό,τι αφορά εμένα, όλα καλά. Μπήκα ήρεμος, η παλμή μου ήταν πολύ χαμηλή. Έχω κάνει πάρα πολλά προγράμματα. Έχω ετοιμάσει μια ωραία εκπληξούλα για την Παρασκευή. Αν προκριθώ δεύτερος, που είμαι αυτή τη στιγμή, εκτελώ 8ος, οπότε εγώ θα αποφασίσω με ποιο τρόπο θα κλείσει ο αγώνας. Έχω 2 εκδοχές προγραμμάτων. Όρος είναι μπροστά μου για ούτε 10 εκατοστά. Κανείς από τους δυο μας δεν κόλλησε την έξοδο. Νομίζω πως και μπήκα με σιγουριά, safe. Δεν ήθελα να ρισκάρω ένα κόλλημα, γιατί ένα κόλλημα όταν πας να κολλήσεις μπορεί να βγει και σε πτώση. Οπότε πήγα safe. Θεωρώ ότι θα προκριθώ δεύτερος. Έχει 2 καλούς Άγγλους τώρα, αλλά νομίζω είμαστε καλά.
1: Σχετικά με αυτό, έχοντας δει το επίπεδο που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια, έχεις τεράστια εμπειρία, είσαι συνέχεια στα μετάλλια, βλέπεις ότι το επίπεδο βελτιώνεται συνεχώς και εσύ μένεις εκεί που είσαι κάθε χρόνο. Πιστεύεις ότι αυτό είναι κάτι ξεχωριστό για έναν αθλητή του μεγέθους σου?
2: Κοίτα, έχουμε 2026 και πήρα το πρώτο μου ευρωπαϊκό μετάλλιο το 2011. Με κάνει να φαίνομαι πολύ μεγάλος, το ξέρω, αλλά θεωρώ ότι ένας αθλητής μεγάλος καθορίζεται από τη διάρκεια του. Δεν ξέρω αν είμαι μεγάλος ή όχι αθλητής, ξέρω ότι έχω διάρκεια. Το υπόλοιπο αποτέλεσμα και ό,τι άλλο με χαρακτηρίζει θα το κρίνει ο κόσμος και η ιστορία. Από εκεί και πέρα έχω πάρα πολύ καλό προπονητή. Έχω πάρα πολύ καλή ομάδα γύρω μου. Η οικογένειά μου είναι πολύ υποστηρικτική σε όλο μου το ταξίδι. Οπότε το μυαλό μου είναι συγκεντρωμένο και χαράζουμε μια πορεία ανάλογη των αντιπάλων μου. Αν δυσκολέψουν και άλλα τα πράγματα, θα δυσκολέψω και εγώ και άλλα τα πράγματα. Αν διευκολύνουν τα πράγματα, θα διευκολύνω και εγώ τα πράγματα. Έχω την υγεία μου, αυτό είναι το σημαντικό. Έφτασα εδώ χωρίς κανένα πρόβλημα. Μόνο την τελευταία εβδομάδα είχα κάποιες ενοχλήσεις στον νόμο, αλλά έχω ρίξει πολλή δουλειά, οπότε άμα δεν πονάς δεν είσαι καλά, λένε. Αυτά.
1: Άρα ο στόχος είναι το ένατο.
2: Ναι, ξεκάθαρα. Πάντα ένας αθλητής και ο Μίλτος και ο Εμμανουήλ, όλοι πάνε και στοχεύουν την κορυφή. Και ο Χρήστου, όλα τα παιδιά, θεωρώ ότι στοχεύουν την κορυφή. Σαφέστατα και η δεύτερη θέση είναι τιμητική, και η τρίτη και η τέταρτη αλίμονο. Και σε ένα τελικό έχω πει ότι ο 1 γίνεται 8 και 8-1 πολύ εύκολα. Αλλά ναι, πάω για το ένατο. Έχω πει ότι θέλω να τελειώσω την καριέρα μου και να έχω 11. Είναι ένας σημαδιακός αριθμός για μένα. Οπότε θέλω πολύ να κερδίσω. Είναι πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Ο Ρώσος είναι, ο Ζάικα είναι νέος, καλός, φρέσκος. Όποιο ψύχρωμος θα κερδίσει.
0: Καλή επιτυχία στον Λευτέρη Πετρούνια. Συνεχίζουμε με μπάσκετ και την εθνική ομάδα, η οποία προετοιμάζεται για τα 2 επόμενα παιχνίδια των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ, με την Ουκρανία εκτός έδρας και με την εθνική ομάδα της Ισπανίας στο ΆΚΑ, 28 και 31 του Αυγούστου. Έκανα δηλώσει αυτά τα παιχνίδια για την προσπάθεια της Εθνικής να προκριθεί ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός, ο Βασίλης Πανούλης. Πάμε να τον ακούσουμε.
3: Όχι, δεν υπάρχει πίεση. Υπάρχει μόνο ένα στόχο που έχουμε βάλει, να περάσουμε στο παγκόσμιο. Μέσα από τη διαδρομή Όλοι ξέρουμε τη διαδικασία των παραθύρων, θα υπάρχουν και καλές και άσχημες στιγμές. Είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε όλες τις καταστάσεις και σίγουρα δεν μας άρεσε η εικόνα μας στο προηγούμενο παράθυρο, μην γελιόμαστε. Βέβαια έγινε, το κάναμε πάρα πολύ μεγαλύτερο από δύο κακές εμφανίσεις, το καταλαβαίνουμε όλοι, κανένας θέλει να χάνει, κανένας θέλει να έχουμε αυτή την εμφάνιση, αλλά έγινε και πρέπει να οργανωθούμε και να παραστούμε καλύτεροι σε αυτό το παράθυρο.
4: Οι πρώτες εντυπώσεις από το πώς είναι τα παιδιά αυτή τη στιγμή στις πρώτες προπονήσεις?
3: Εντάξει, όλα είναι καλά. Τα παιδιά καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα. Έχουμε μια εβδομάδα ακόμα και λίγο παραπάνω να προετοιμαστούμε. Έχουμε στοχεύσει το παιχνίδι με την Ουκρανία. Όλα γίνονται για αυτό το παιχνίδι. Προετοιμαζόμαστε για αυτό το παιχνίδι. Και είμαι σίγουρος ότι θα δείξουμε το καλό μας πρόσωπο.
5: Πόσο διαφορετική περιμένετε να δείτε την ομάδα σχέση με το προηγούμενο παράθυρο?
3: Εντάξει, κοίτα, πλέον έχω καταλάβει ότι σε κάθε παράθυρο πολλές φορές οι ομάδες είναι διαφορετικές. Δεν είναι εύκολο και για μας συνέχεια να έχουμε διαφορετικούς παίκτες, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε δύο εβδομάδες να προετοιμαστούμε. Έχουμε και δύο φιλικά, κάτι που μας βοηθάει πάρα πολύ. Έχουμε, πιστεύω, και την ποιότητα και τον εγωισμό να βγάλουμε μια καλύτερη εικόνα.
4: Επικεντρωθήκατε περισσότερο στο μάτς με την Ουκρανία. Υπάρχει και ένα παιχνίδι με την Ισπανία. Την αντιμετωπίσαμε πέρσι στο Ευρωμπάσκετ και την κερδίσαμε. Είναι μια αντίπαλη που παραδοσιακά μας ζορίζει. Είναι και αυτή όμως σε μια διαφορετική φάση τον τελευταίο καιρό, ανανέωσης.
3: Αυτή τη στιγμή στο μυαλό μας υπάρχει μόνο η Ουκρανία. Υπάρχει μόνο πώς εμείς θα παρουσιαστούμε στην καλύτερη κατάσταση και σωματικά και πνευματικά. Κάθε μέρα τα παιδιά δουλεύουν για να είναι στην καλύτερη κατάσταση που μπορούν. Προέρχονται από. Όλοι πήγανε διακοπές, όλοι ξεκουράστηκαν. Σίγουρα όταν έρχεσαι μετά από καλοκαίρι χρειάζεται κάποιες μέρες, εβδομάδα, 10 μέρες να συνέλθεις, να ξαναβρεις τα πατήματά σου, τη φυσική σου κατάσταση. Οπότε έχουμε επικεντρώσει σε μερικά θέματα που πιστεύω θα μας βοηθήσουν να είμαστε σε καλή κατάσταση.
6: Πώς αισθάνεσαι ότι τα παιδιά έχουν αυτό το sense of urgency που έχει... Μας έχει επιβληθεί τέλος πάντων αυτά τα αποτελέσματα που είχαμε, αντιλαμβάνονται ότι η εθνική ομάδα βρίσκεται σε κίνδυνο και πρέπει να πάει στο παγκόσμιο.
3: Ναι, όπως είπα και πριν, δεν υπάρχει πίεση. Υπάρχει πιο πολύ εγωισμός και ξέρεις ότι δεν μας άρεσε όλο αυτό που έγινε στο προηγούμενο παράθυρο. Μας άρεσε ο τρόπος που παίξαμε, ο τρόπος που αντιμετωπίσαμε τις ομάδες, ο τρόπος που διαχειριστήκαμε τις καταστάσεις. Οπότε. Μην επικεντρωνόμαστε μόνο στο κακό. Αυτή η ομάδα και μην ξεχνάμε ότι κέρδισε μετάλλιο πριν ένα χρόνο. Καλώς ή κακώς, περιμένουμε μια-δύο καλές εμφανίσεις κατευθείαν για να φορτώσουμε τεράστια πίεση. Και καλά κάνουν πολλοί, αλλά εμένα δεν με αγγίζει αυτό. Εμένα με αγγίζει ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι η διαχείριση του καταστάσεων. Ποτέ τα πράγματα δεν πάνε μόνο άσχημα ή μόνο καλά. Το θέμα είναι να διαχειρίζεις τις καταστάσεις, να λαμβάνεις ευθύνη σου, να βλέπεις τα λάθη σου και να βελτιώνεις.
5: Είστε ικανοποιημένος από τις παρουσίες των παικτών εδώ και από την κατάσταση στην οποία εμφανίστηκαν?
3: Εντάξει, πάντα ένας προπονητής θέλει να έχει όσο δυνατόν περισσότερους παίκτες θέλει, ή αν είναι δυνατόν όλους τους παίκτες. Αλλά θέλω να μείνω σε αυτούς που είναι εδώ πέρα και πραγματικά καταβάλουν πολύ μεγάλη προσπάθεια.
6: Κόκκι, δεν ξέρω πότε θα έχουμε δυνατότητα να ξαναπούμε. Ήσουν παρόν στην Οραντέα, είδε στην εθνική ομάδα των Under 16. Η Under 18 επίσης έκανε μια αξιοπρόσεκτη πορεία. Εσύ ως όμως κουλιακός κόουτς, τι θα ονειρευόσουν, τι θα ήθελες να γίνει, να συμβεί, έτσι αυτά τα παιδιά να έχουν μια ομαλή μετάβαση στο κορυφαίο του παιδιού, στην ανδρική ομάδα και μέσα από ποια διαδικασία?
3: Κοίταξε, καταρχήν να μένουμε ότι όλα τα παιδιά βλέπουμε ότι στην Ελλάδα υπάρχει ταλέντο. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά ταλέντοχα παιδιά, τα οποία πρέπει να δουλέψουν πάρα πολύ, να μείνουν ταπεινά και να συνεχίσουν να βελτιώνονται. Γιατί στο τέλος αυτός που βελτιώνεται, αυτός θα έχει περισσότερες πιθανότητες να παίξει μπάσκετ. Αν μπορούμε να πάρουμε και να πάμε στη Δετρά και να πάρουμε μετάλλιο, θα ήταν κάτι παραπάνω. Αλλά πιστεύω ότι το πιο σημαντικό δεν είναι το μετάλλιο. Το πιο σημαντικό είναι ότι βλέπουμε στην Ελλάδα υπάρχουν ταλέντα. Υπάρχουν παιδιά που στο μέλλον μπορούν να παίξουν μπάσκετ και να φτάσουν μέχρι και στην Εθνική Ανδρών. Από αυτούς εξαρτάται και αυτό είναι το πιο χαρμόσυνο, παραπάνω από το να πέραμε και ένα μετάλλιο. Αυτό είναι το πιο χαρμόσυνο μήνυμα, γιατί η ουσία σε αυτές τις μικρές, στα μικρά παιδιά δεν είναι μόνο να πάρεις ένα μετάλλιο, είναι να βγάλουμε και επέκταση.

Λοιπόν, πριν περάσουμε στο διεθνή χώρο και στο πρόγραμμα των ευρωπαϊκών κυπέλων, των αγώνων που θα γίνουν απόψε για τα play-off του Conference και του Europa League, χθες είχαμε πολλά φιλικά στα γήπεδα της Κρήτης. Τα Χανιά έκαναν μια πολύ καλή εμφάνιση, νίκησαν τον Αρισούδας με 4-0, από δύο γκολ πέτυχαν ο Χρήστος Ρόβας και ο Τούργκοτ. Η K19 του Όφη νίκησε στο Βαρδινογιάννιο σε φιλικό την Επισκοπή με 1-0 με τον γκολ του Χαράλαμπου Αντωνακάκη. Με το ίδιο σκορ ο Πανόμ κέρδισε στα μάλια την K17 του Όφη με 1-0 με πέναλτι του Γιάννη Χριστοφοράκη. Ο ΦΑΜ κέρδισε τον Ποσειδώνα με 3-2 με δύο γκολ του Γιώργου Παντελίδη, ένα του Γκίνη. Για τον Ποσειδώνα σκόραρε ο Πουντουράκης. Τίλισσος με 4 γκολ του Μανούλη Ζερβάκη νίκησε 5-1 τη Δαμάστα. Το άλλο γκολ της Τηλίσσου πέτυχε ο Μανιουδής. Ο Γεωργακόπουλος σκόραρε για τη Δαμάστα. Φιλική νίκη

Και για τον Αλμυρό που επικράτησε με 3-1 τη ΑΕΚ Κατσαμπά, 2 γκολ ο Γιάννης Κόκκινος, 1 ο Φρόκου. Για την ΑΕΚ Κατσαμπά είχε μειώσει με πέναλτι ο Καουκάκης. Ο Μοχός νίκησε με 9-1 τους Πέδες Ηροδότου. Από 2 γκολ πέτυχαν Μπέις, Μπερνί.

άλλα δύο φορές το άλλο γκολ ο Φιντικάκης. Για τη δόξα αγκαλιάς και τα δύο γκολ πέτυχε ο Γιώργος Παπαδάκης Μαυρίδης. Αυτά έτσι για τα φιλικά που έγιναν χθες. Πάμε γρήγορα στο πρόγραμμα των αγώνων του, των play-off του Europa και του Conference League. Στο Europa League στις 6 Καϊρά Ταλμάτια Άντερλεχτ, στις 7 Γιαγγελόνια Ιμπέρια Γεωργίας και Μιάλμπι Σάλτμπουργκ, στις 8 Εγνάτια Λίλεστρομ Λεχ Πόσναν Τούν Μπεσίκτας Ζαλγκύρης Κραϊόβα Αραράτ Τραμπζοσπόρ Φερεντσβάρος. Στις 9 εκτός από το παιχνίδι όφη της ΕΣΕΚΑ θα παίξουν Ερυθρός Αστέρας Βικτόρια Πιλζέν Σεν Τρούιντεν Ομόνια και στις 10 Μπενφίκα Άρχους. Για τα play-off τώρα του Conference League τα παιχνίδια περισσότερα. Στις 7 Ίντερ Τούρκου Κοπενχάγη, Λίνκολν Γιβραλτάρ Λάρν Βόρειας Ιρλανδίας. Στις 8 Μίντιλαντ Ριέκα Νόρτζερλαντ Σεντ Γκάλεν, Τρόμσο Μπράιτον. Στις 8.30 Κλάξβικ Ρίγα, 9 παρατέταρτο το παιχνίδι Πάουκ Μπραν. Στις 9 Βίκινγκουρ Μπόρατς Μπάνια Λούκα, Γκόρνικ Μονακό, Δρίτα Ίντερ Κλαμπ Εσκάλντες, Ντβέντε Καραμπάκ. 9 και 4 Σιόν Άγιαξ, 9.30 Αταλάντα Χαποέλ, Γάνδη Χιμπέρνιαν, Λουγκάνο Μακάμπι Τελαβίβ, Μάτερουελ Φράιμπουργκ, Παναθηναϊκός Χράντετς. 10 παρατέταρτο Ρέιτζες Γιάπλονετ, Χαρτ Ραπίντ Βιέννης. Και στις 10 θα ξεκινήσουν 5 παιχνίδια: Μπράγκα Ούστρια Βιέννης, Δυναμό Αλβανίας Πάφος, Σάμαροκ Ρόβερς Σκόπιο, Χάιντουκ Σπλίτ Ρακόφ και Χετάφε Παρτιζάν Βελιγραδίου. Επίσης σήμερα έχουμε και ένα παιχνίδι για το Ισπανικό Πρωτάθλημα, Ράγιο Βαγεκάνο Αλαβές στις 10 το βράδυ. Αύριο αρχίζει το Αγγλικό Πρωτάθλημα με καθυστέρηση σε σχέση με προηγούμενα χρόνια και έχει να κάνει με τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μάλιστα ανοίγει η αυλαία αύριο με το παιχνίδι της πρωταθλήτριας Arsenal του Χρήστου Τζόλι με την Coventry στις 10 το βράδυ είναι το παιχνίδι. Το Σάββατο η Χαλ του Κωνσταντίτσο Λάκη, του Χανιώτη τερματοφύλακα, θα υποδεχθεί την Manchester United. Σάββατο Everton Crystal Palace, Ipswich Sunderland, Nottingham Forest, Leeds Bradford Tottenham και την Κυριακή Manchester City, Bournemouth, Brighton, Aston Villa, Newcastle, Liverpool. Δευτέρα θα γίνει το παιχνίδι Fulham, Chelsea. Σήμερα είχαμε τη συνέντευξη τύπου για το γερμανικό Super Cup για την από πλευράς Borussia Dortmund. Προπονητής της ομάδας της Dortmund στη συνέντευξη τύπου ο Νίκο Κόβατς επιβεβαίωσε την παρουσία στην αποστολή της γερμανικής ομάδας της Dortmund του Γιάννη Κωνσταντέλια. Μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι ο Γιάννης φτάνει σήμερα το απόγευμα, είναι σε εξαιρετική φόρμα και δεν βρίσκω το λόγο γιατί για να μην είναι στην αποστολή για το Super Cup του Σαββάτου με την Bayern, δήλωσε ο προπονητής της ομάδας της Dortmund. Και θα κλείσουμε την εκπομπή με μια ανάρτηση που έκανε πριν από λίγο ο πρόεδρος του ΟΦΗ Μιχάλης Μπούσης, λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του αγώνα της ομάδας του με την ΤΣΕΚΑ για το Europa League. Ονειρέψου, πίστεψε, κέρδισε, τόλμα για να είσαι σπουδαίος, έγραψε ο Μιχάλης Μπούσης. Καλή επιτυχία στον ΟΦΗ στο απόψινο παιχνίδι. Καλή επιτυχία και στις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Είναι σημαντικό να προχωρήσουν στα ευρωπαϊκά κύπελα για να ανέβει και η Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA. Από μένα και τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο, τον Μινά Βορδοναράκη, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε ραδιοκριτή. Ακολουθούν ώρα και τίτλοι ειδήσεων με την καλή συνάδελφο, την Εύα Μαστρογιαννάκη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Νέα νοδική πίεση δέχονται οι τιμές των καυσίμων, με το Brent να κινείται κοντά στα 93 δολάρια το βαρέλι. Ο πρόεδρος των πρατηριούχων Ηρακλείου Γιάννης Μαυράκης προειδοποιεί ότι χωρίς συνέχιση της επιδότησης το Σεπτέμβριο, η αμόλυβδη μπορεί να φτάσει τα 2,15 με 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ ακόμα υψηλότερα. Συνεχίζουν οι αντιδράσεις για τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους, με τη Συντονιστική Επιτροπή των Κατοίκων να ζητά παρέμβαση από το Δήμο μέσω εκτάκτου Δημοτικού Συμβουλίου. Αντιμέτωποι με συνθήκες εργασιακής και ψυχολογικής πίεσης, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό στην Κρήτη. Την ώρα που καταγράφονται υψηλότατες πληρότητες, σημειώνονται καταγγελίες για 20ήμερες συμβάσεις, εργασιακό μπούλινγκ και λεκτική βία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για αύριο στην Κρήτη, σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νέου πεζοδρομίου και της πρώτης διάβασης πεζών στην οδό Νικολάου Πλαστήρα, δύο παρεμβάσεων που βελτιώνουν τις συνθήκες οδικής ασφάλειας και πρόσβασης στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής υπερυψωμένης διάβασης των πεζών στην είσοδο του Ιδρύματος. Νέα αιστεία αντιπαράθεσης μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο Αιγαίο. Το ελληνικό σχέδιο περιλαμβάνει θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, σημεία τα οποία η Τουρκία δεν αναγνωρίζει ως ελληνικά. Νέο σύστημα πυρανύχνευσης θωρακίζει τον αρχαιολογικό χώρο της Φεστού. Η δυνατότητα του νέου συστήματος έχει ήδη αποτυπωθεί στην πράξη κατά τη δοκιμαστική φάση λειτουργίας του. Γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο καιρό στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς.

0: με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στην Νότια Κρήτη μέχρι θα φτάσει και τους 34 βαθμούς. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
4: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
3: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
4: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
5: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
4: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σε απόγνωση κάτοικοι και επισκέπτες σε Ηράκλειο και Γάβδο από τις αλλεπάλληλες διακοπές ρεύματος και τις έντονες αυξομοιώσεις της τάσης στο ηλεκτρικό δίκτυο που έχουν προκαλέσει σοβαρότατες ζημιές. Το πιο σοβαρό πλήγμα δέχθηκε το Ηράκλειο. Η παρατεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης στις γεωτρήσεις της Κέρης έθεσε εκτός λειτουργίας τα αντλιοστάσια της ΔΕΙΑΗ. Το γεγονός αυτό προκάλεσε άμεση πτώση της πίεσης, αφήνοντας χωρίς νερό μεγάλες συνοικίες της πόλης όπως η Αγία Κατερίνη, η Θέρισσος, τα Καμίνια, οι Πατέλες και οι Φιλοθέοι. Παράλληλα, οι πολίτες καταγγέλουν καταστροφές σε ηλεκτρικές συσκευές και σοβαρά προβλήματα στις καθημερινές τους δραστηριότητες, με τις τεχνικές υπηρεσίες να δίνουν μάχη με τον χρόνο για την πλήρη αποκατάσταση των υποδομών. Ανάλογη κατάσταση επικρατεί και στο ακριτικό νησί της Γάβδου. Σε νέο πλαίσιο για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προχωρά το αρμόδιο Υπουργείο. Με τη νέα ρύθμιση θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Βαρύς παραμένει ο φορός αίματος στους δρόμους της Κρήτης, με ένα ακόμα νέο άνθρωπο να χάνει τη ζωή του. Συνελήφθη ο οδηγός του ταξί που τραυμάτισε θανάσιμα τον ηλικίας 21 ετών μοτοσυκλετιστή. Ξεπερνούν τους 20 οι νεκροί στην άσφαλτο από την αρχή του έτους. Μια μεγάλη ποσότητα μη κανονικών αλκοολούχων ποτών αλλά και δεκάδες μεταλλικές φιάλες με υποξίδιο του αζότου, γνωστό ως αέριο του γέλιου, εντοπίστηκαν σε αποθηκευτικό χώρο επιχείρηση στο Ηράκλειο. Ο 53χρονος ιδιοκτήτης συνελήφθη. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ-Τουρκίας με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και τον Υπουργό Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, τον προειδοποιούν τον Ταγί Περντογάν για τη στρατιωτική παρουσία της Άγκυρας στη Συρία. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστεισε ο Νετανιάχου, δήλωσε στο μεταξύ ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 7.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Hondo Center.
5: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Νέο κύμα ανατιμήσεων αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στα πρατήρια υγρών καυσίμων, καθώς η κλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή όθησε την τιμή του πετρελαίου Brent πάνω από τα 94 δολάρια το βαρέλι. Η διεθνής αυτή αναστάτωση έχει αποτυπωθεί στην ελληνική αγορά με τις μέσες τιμές αμόλυβδης, 95 οκτανίων και του ντίζελ κίνησης να ξεπερνούν το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ το λίτρο πανελλαδικά. Εκρηκτική αύξηση 43% στις καταγγελίες για εργασιακό bullying. Στο 79% κυριαρχεί η ψυχολογική και λεκτική βία, με τη νέα γενιά να ηγείται της διεκδίκησης των δικαιωμάτων της. Μετά από 26 χρόνια, Όφη επιστρέφει απόψε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και στις 9 το βράδυ υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρίτιο. Δύσκολη αναζήτηση κατοικίας στο Ηράκλειο εξαιτίας και των καταγγελιών για πρακτικές μεσητών και μεσητικές αμοιβές. Περισσότερους ελέγχους ζητάει η πρόεδρος των μεσητών Ανατολικής Κρήτης. Σε κυρίαρχη τάση στην αγορά εργασίας εξελίσσονται οι παροχιά σε είδος. Η Τουρκία αντέδρασε αρνητικά στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της Ελλάδας, αμφισβητώντας τη νομική ισχύ στο Αιγαίο. 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 7 τραυματίστηκαν μετά την κατάρρευση που σημειώθηκε μέσα σε παράνομο χρυσορυχείο στην νοτιοδυτική Κολομβία. Περίπου 14.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει από αίτια που συνδέονται με τη ζέστη στη Γερμανία από τον Απρίλιο, αριθμός ρεκόρ, ενώ στην Ισπανία σχεδόν 4.500 θάνατοι αποδίδονται στα κύματα καύσωνα που έπληξαν τη χώρα από 1η Ιουνίου μέχρι σήμερα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν απόψε στο Παγκρίτιο, όπου στις 9 ο Φιπός προαναφέρεμε θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκρισή του στη League Phase του Europa League. Περισσότεροι από 11.000 φίλαθλοι θα βρεθούν απόψε στο πλευρό της κριτικής ομάδας. Απόψε δίνουν τα πρώτα παιχνίδια του στα play-off του Conference League, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 9 παρατέταρτο την Μπραν, ενώ στις 9.30 ξεκινάει η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Χράντεντς. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο καιρό στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα όμως θα στραφούν σε δυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 και τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλησπέρα σας στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη για 2 ώρες. Θα είναι η Πόπη και ο Στερά και εύχομαι να είστε καλά και να μας κάνετε παρέα μέχρι τις 9. Υπάρχει κάτι που μας ενώνει όλους, πέρα από τις γλώσσες, τους τόπους, τις ηλικίες, και αυτό είναι το γεγονός πως νιώθουμε όλοι, αισθανόμαστε χαρά, φόβο, νοσταλγία, θυμό, αγάπη. Όλοι κουβαλάμε μέσα μας τον ίδιο εσωτερικό κόσμο, όσο διαφορετικά και αν τον εκφράζουμε. Και λέω σήμερα να σταθούμε λίγο πιο προσεκτικά σε αυτά τα συναισθήματα που συχνά περνάνε απαρατήρητα μέσα στη βιασύνη της καθημερινότητας. Όχι σαν ένα ψυχολογικό μάθημα, αλλά σαν μια ήσυχη κουβέντα για το τι σημαίνει τελικά να είσαι άνθρωπος. Καλώς ήρθατε!

Η νοσταλγία είναι ένα παράξενο συνέστημα. Πονάει και παρηγορεί ταυτόχρονα. Θυμόμαστε κάτι που χάθηκε, έναν άνθρωπο, μια εποχή, ένα σπίτι και νιώθουμε ένα σφίξιμο, μα και ένα χαμόγελο παράλληλα. Ίσως η νοσταλγία δεν είναι θλίψη για το τι χάσαμε, αλλά η απόδειξη πως κάποτε είχαμε κάτι αρκετά όμορφο ώστε να αξίζει να θυμόμαστε. Δεν χρειάζεται λοιπόν να την αποφεύγουμε την νοσταλγία, αρκεί φυσικά να μην κατοικούμε μόνιμα μέσα της. Ένα σύντομο ταξίδι στο παρελθόν, όσο μας θυμίζει από πού ερχόμαστε, μπορεί να μας βοηθήσει να ξέρουμε καλύτερα πού πηγαίνουμε.

Ο φόβος έχει κακή φήμη, μα στην ουσία είναι ένας αρχαίος σύμμαχος. Μας κρατούσε ζωντανούς όταν οι πρόγονοί μας συναντούσαν άγρια θηρία, ενώ εμείς είμαστε προσεκτικοί τώρα μπροστά σε άλλους κινδύνους. Το πρόβλημα δεν είναι ο φόβος αυτός καθ' αυτός, αλλά όταν ξεπερνά το σκοπό του, δηλαδή όταν μας τρομάζει για πράγματα που δεν χρειάζεται να φοβόμαστε. Δεν χρειάζεται να εξαφανίσουμε το φόβο, αλλά να μάθουμε να τον ακούμε όταν έχει να μας πει κάτι σημαντικό και να τον ευχαριστούμε ήσυχα όταν δεν έχει.

Μερικές φορές νιώθουμε χαρά χωρίς προφανή λόγο. Ένα πρωινό που ξυπνάμε καλά, με διάθεση υπέροχη. Μία στιγμή που όλα μοιάζουν να είναι τακτοποιημένα, να είναι στη θέση τους. Συνηθίζουμε να ψάχνουμε αιτίες για τα συναισθήματά μας, σαν να χρειάζονται πάντα μία δικαιολογία. Αλλά να σας πω κάτι. Η πιο όμορφη χαρά είναι ακριβώς αυτή που δεν εξηγείται, που απλώς έρχεται σαν δώρο χωρίς αποστολέα. Αντί να αναρωτιόμαστε λοιπόν τι συμβαίνει και γιατί νιώθουμε καλά, ίσως αξίζει απλώς να το δεχτούμε χωρίς να το αναλύσουμε μέχρι να το χάσουμε.

Ο θυμός είναι ένα συναίσθημα που συχνά μας ντροπιάζει. Μαθαίνουμε από μικροί να τον κρύβουμε, να τον καταπιέζουμε, να ντρεπόμαστε τέλος πάντων γι' αυτόν. Ο θυμός όμως κρύβει συνήθως και ένα μήνυμα, ότι κάτι μας πλήγωσε, κάποιος λόγος μας παραβιάστηκε, κάτι σημαντικό για εμάς απειλήθηκε. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι να μην νιώθουμε θυμό, δεν γίνεται εξάλλου αυτό, αλλά να μάθουμε να τον ακούμε προσεκτικά, σαν να διαβάζουμε ένα γράμμα πριν αποφασίσουμε πώς θα απαντήσουμε. Ο θυμός που εκφράζεται με σκέψη και όχι με έκρηξη μπορεί να γίνει πηξίδα και όχι καταστροφή.

0: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Υπάρχει μία διαφορά ανάμεσα στο να είσαι μόνος και στο να νιώθεις μόνος. Μπορεί κανείς να είναι περιτριγυρισμένος από κόσμο και να νιώθει μοναξιά και μπορεί να είναι εντελώς μόνος και να νιώθει πλήρης. Η μοναξιά δεν είναι πάντα κατάσταση περιβάλλοντος, είναι συχνά μία κατάσταση σύνδεσης ή έλλειψής της. Ίσως λοιπόν το πρώτο βήμα για να την αντιμετωπίσουμε δεν είναι να γεμίσουμε το χρόνο μας με ανθρώπους και πράγματα, αλλά να χτίσουμε μία πιο ειλικρινή σχέση με τον ίδιο μας τον εαυτό. Γιατί από εκεί ξεκινά κάθε άλλη σχέση.

Οι άνθρωποι ψάχνουμε διάφορες αποδείξεις αγάπης, λόγια, χειρονομίες, δώρα. Λες και η αγάπη χρειάζεται πάντα να αποδεικνύεται. Η πιο βαθιά αγάπη είναι συχνά εκείνη που δεν χρειάζεται καμία απολύτως απόδειξη. Είναι απλώς εκεί, σταθερή, σαν φως που δεν αναβοσβήνει. Το πιο δύσκολο δεν είναι να αγαπήσουμε, αλλά να πιστέψουμε πως μας αγαπούν, χωρίς να χρειαζόμαστε συνεχή επιβεβαίωση. Η εμπιστοσύνη σε αυτό είναι ίσως η πιο όρημη μορφή αγάπης που μπορούμε να μάθουμε.

Η ντροπή είναι ένα από τα πιο μοναχικά συναισθήματα. Μας κάνει να νιώθουμε πως είμαστε μόνοι, πως έχουμε αυτή την αδυναμία. Κι όμως, αν μιλούσαμε πιο ανοιχτά για αυτήν, θα ανακαλύπτουμε πως σχεδόν όλοι κουβαλάμε παρόμοιες ντροπές, κρυμμένες με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Η ντροπή ζει και μεγαλώνει στη σιωπή, μικραίνει όμως όταν τη μοιραζόμαστε με κάποιον που εμπιστευόμαστε. Και το πιο θαραλέο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να τολμήσουμε να την εκφράσουμε δυνατά, έστω και σε έναν άνθρωπο.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσαν ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με τον πολίτη της Κύπρου. Οι δηλώσεις έρχονται μία ημέρα μετά το δημοσίευμα βόμβα της βρετανικής εφημερίδας Financial Times, στο οποίο επικαλούμενο Ιρανούς αξιωματούχους έγραφε πως το Ιράν εξετάζει τη διεύρυνση της σύραξης σε ευρωπαϊκά εδάφη που χρησιμοποιούνται κατά του καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν οργανώσει αθόρυβα ένα θαλάσσιο διάδρομο μέσα και έξω από τα στενά του Ορμούζ, προκειμένου να διατηρήσουν τη ροή του πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές. Συνεχίζονται τα προβλήματα ηλεκτροδότησης σε διάφορες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, με τις διακοπές στο ρεύμα να είναι πολύ ωραίες και συνεχόμενες. Οι διακοπές έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία σε κατοίκους και επαγγελματίες, ενώ πλέον δημιουργούν σοβαρά προβλήματα και στην υδροδότηση της πόλης. Το ηλεκτρικό δίκτυο βρίσκεται στο κόκκινο λόγω του μεγάλου φόρτου της περίοδου και της ελλιπούς συντήρησης, με αποτέλεσμα να σημειώνονται βλάβες και μικρές εκρήξεις σε μετασχηματιστές. Λίγη αύριο τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Οι γεννημένοι από 1η Ιανουαρίου έως και 15η Μαΐου του 2008 δικαιούνται να υπηρετήσουν στρατιωτική θητεία 9 μηνών εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, διευκρινίζει η στρατολογία για τη ρύθμιση που θεσπίζεται πρώτη φορά. Σε νέα άνοδο οδηγείται ο υδράργυρος, καθώς το καλοκαίρι φαίνεται πως δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του λέξη για τουλάχιστον 5 έως 6 μέρες. Η ζέστη θα είναι αισθητή, ενώ τοπικά στην υπηρετική χώρα αναμένονται συνθήκες καύσωνα με θερμοκρασίες που θα αγγίξουν και τους 40 βαθμούς. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Ράδιο Κρήτη, Πόπη και Οστεράκη στο μικρόφωνο. Περίπου για μία ώρα θα είμαστε ακόμα μαζί με επιλεγμένα τραγούδια. Καλησπέρα σε όλους όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας.

Η ελπίδα δεν είναι πάντα αισιόδοξη πρόβλεψη για το μέλλον, είναι συχνά μία επιλογή, μία απόφαση να συνεχίσουμε να προσπαθούμε ακόμα και όταν τα αποτελέσματα δεν είναι βέβαια. Δεν χρειάζεται να είμαστε σίγουροι πως όλα θα πάνε καλά για να ελπίζουμε, αρκεί να πιστεύουμε πως αξίζει να προσπαθήσουμε. Η ελπίδα με αυτή την έννοια δεν είναι αφέλεια, είναι θάρρος. Το θάρρος να μείνουμε ανοιχτοί σε ένα καλύτερο αύριο, ακόμη και όταν το σήμερα μπορεί να μην μας το επιβεβαιώνει.

Η ζήλια είναι ένα συνέστημα που συνήθως μας ντροπιάζει διπλά. Ντρεπόμαστε που τη νιώθουμε και ντρεπόμαστε ακόμα περισσότερο επειδή ξέρουμε πως δεν είναι καθόλου ωραίο συνέστημα. Κρύβει όμως και η ζήλια συχνά μέσα της μία πολύτιμη πληροφορία. Μας δείχνει τι πραγματικά επιθυμούμε μέσα από το πρίσμα κάποιου άλλου που αυτός το έχει ήδη. Αντί λοιπόν να την καταπιέζουμε ή να ντρεπόμαστε για αυτήν, ίσως αξίζει να τη ρωτήσουμε έτσι πάρα πολύ ήσυχα, τι είναι αυτό που μου δείχνεις, τι θέλω πραγματικά, που ο άλλος απλώς μου το θύμισε.

Ένα άλλο συνέστημα που νιώθουμε όλοι οι άνθρωποι είναι η ενοχή, η οποία όταν είναι δίκαιη μπορεί να είναι χρήσιμη. Μας βοηθά δηλαδή να διορθώσουμε, να ζητήσουμε συγγνώμη, να αλλάξουμε συμπεριφορά. Το πρόβλημα είναι όταν η ενοχή μένει ακόμα και αφού κάναμε ό,τι μπορούσαμε να διορθώσουμε το λάθος μας. Τότε δεν μας διδάσκει πια τίποτα, απλώς μας βαραίνει. Και ξέρετε, το πιο δύσκολο μάθημα της ενηλικίωσης είναι να γνωρίζουμε πότε η ενοχή κάνει τη δουλειά της και πότε είναι ώρα να την αφήσουμε να φύγει.

Η έκπληξη είναι το συνέστημα που μας υπενθυμίζει πως δεν ελέγχουμε τα πάντα και πως ο κόσμος πάντα κάτι απρόβλεπτο έχει να μας δείξει. Ζούμε συχνά με τόσες προσδοκίες, με τόσα σχέδια, που ξεχνάμε πόσο ζωντανό είναι να νιώθουμε έκπληξη για κάτι. Ένα παιδί εκπλήσεται δεκάδες φορές τη μέρα. Ένας ενήλικας πολύ λιγότερο, γιατί έχει μάθει να περιμένει. Ίσως όμως αξίζει να κρατήσουμε λίγο από αυτή την παιδική ικανότητα, να θαυμάζουμε το απροσδόκητο, αντί να το αντιμετωπίζουμε σαν διαταγή του προγράμματός μας.

0: Ανάπτυξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με 2 συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Πείτε stop στο θόρυβο. Στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό, πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκι 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814-006-562.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε ξανά στο Ράδιο Κρήτη, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Πόπη και ο Στεράκη στο μικρόφωνο. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα μας στο ikriti.gr.

Νομίζω πως οι άνθρωποι είμαστε δυστυχώς πιο σκληροί με τον εαυτό μας από όσο θα ήμασταν, ας πούμε, με έναν φίλο μας. Αν ένας φίλος έκανε ένα λάθος, εμείς θα του λέγαμε, νομίζω, κάποια λόγια παρηγοριάς. Στον εαυτό μας όμως συχνά κάνουμε μόνο κριτική. Η συμπόνια για τον εαυτό μας δεν είναι επιείκεια ή δικαιολογία. Είναι απλώς η αναγνώριστη πως και εμείς άνθρωποι είμαστε, με τα ίδια όρια και τα ίδια λάθη που θα συγχωρούσαμε εύκολα σε κάποιον άλλον. Το πρώτο βήμα προς μια πιο ήρεμη ζωή είναι να μάθουμε να μιλάμε στον εαυτό μας όπως ακριβώς θα μιλούσαμε σε κάποιον που αγαπάμε.

Ένα γεγονός μπορεί να μας φανεί βάρος ή δώρο ανάλογα με το πώς επιλέγουμε να το δούμε. Η ευγνωμοσύνη δεν αλλάζει τα γεγονότα, αλλάζει τη ματιά μας επάνω τους. Δεν είναι άρνηση των δυσκολιών, είναι απλώς η απόφαση να μην σταματήσουμε εκεί, να αναγνωρίσουμε και τα υπόλοιπα, όσα έχουμε ακόμα, όσα ακόμα λειτουργούν καλά. Οι άνθρωποι που καλλιεργούν την ευγνωμοσύνη δεν έχουν λιγότερα προβλήματα, πιστέψτε με, αλλά τα κρατούν σε πιο δίκαιη αναλογία με όλα τα υπόλοιπα.

0: μάμπο.
1: Υπάρχει και ένα άλλο συναίσθημα που σπάνια το ονομάζουμε, αλλά όλοι το ξέρουμε. Η ανακούφιση που έρχεται μετά από μια δύσκολη στιγμή που πέρασε. Και δεν είναι χαρά ακριβώς, είναι κάτι πιο ήσυχο. Ένα «τα καταφέραμε», μια χαλάρωση που αισθανόμαστε έτσι στους ώμους, που δεν ξέραμε καν ότι ήταν σφιγμένη. Αυτές λοιπόν οι στιγμές ανακούφισης, όσο σύντομες κι αν είναι, αξίζει να τις τιμούμε, να στεκόμαστε λίγο μέσα τους, πριν προχωρήσουμε στην επόμενη πρόκληση. Η ζωή δεν είναι μόνο

Ίσως το πιο σημαντικό πράγμα που μπορούμε να θυμόμαστε για όλα αυτά τα συναισθήματα που αναφέραμε σήμερα, δηλαδή τη χαρά, το φόβο, το θυμό, την αγάπη, την ντροπή, είναι πως κανένα τους δεν είναι λάθος από μόνο του. Δεν υπάρχουν άσχημα συναισθήματα. Υπάρχουν μόνο τρόποι να τα διαχειριστούμε. Καλύτερα ή χειρότερα. Το να νιώθουμε έντονα είναι απόδειξη πως είμαστε ζωντανοί, πως μας νοιάζει, πως συμμετέχουμε πραγματικά στη ζωή μας, αντί να την παρακολουθούμε από απόσταση. Ας τα τιμήσουμε λοιπόν όλα τα συναισθήματά μας ένα-ένα όπως ακριβώς μας έρχονται.

Και κάπου εδώ κλείνει η σημερινή μας κουβέντα για τον άνθρωπο και τα συναισθήματά του. Ελπίζω μέσα σε αυτές τις σκέψεις να αναγνωρίσετε κάτι δικό σας, μια νοσταλγία, ένα φόβο, μια χαρά χωρίς εξήγηση. Δεν υπάρχουν έτοιμες απαντήσεις σε τίποτα από όλα αυτά, μόνο η αξία να σταματάμε λιγάκι και να τα κάνουμε δικά μας, να τα κοιτάμε κατάματα. Ως την επόμενη φορά που θα βρεθούμε μαζί σας, εγώ σας εύχομαι μέρες με λιγότερη κριτική προς τον εαυτό σας και περισσότερη κατανόηση. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη Κιωστεράκη και σας αφήνω απόψε με τα λόγια του Έντμουντ Μπερκ. Ποτέ μη ζητάς συγγνώμη επειδή εκδήλωσες τα συναισθήματά σου. Όταν το κάνεις αυτό, ζητάς συγγνώμη για την αλήθεια. Καλό σας βράδυ!

0: την ευρωπαϊκή σκηνή με υψηλές φιλοδοξίες. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και στο συνάδελφο Στέλιος Βολιαντόπουλο που θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες λίγο πριν την έναρξη του αγώνα. Στέλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Εύα. Ξεκίνησε πριν από ένα λεπτό το μεγάλο παιχνίδι. Περισσότεροι από 12.000 θεατές βρίσκονται στο Παγκρίτιο Στάδιο για αυτή την ιστορική αναμέτρηση του ΟΦΗ που επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργάνωσεις μετά από 6 χρόνια και μετά με την παρουσία κόσμου είναι ακόμη μεγαλύτερο το διάστημα μετά από 19 χρόνια. Κριτική ομάδα η οποία ξεκινά με την 11η που παρέταξε ο Χρήστος Κόντης στο πρόσφατο Super Cup, το οποίο κατέκτησε στο ίδιο γήπεδο ΟΦΗ πριν από 8 μέρες με αντίπαλο την ΑΕΚ, δηλαδή με τερματοφύλακα του Χριστογιώργο, στην άμυνα Κοστούλας, ο Πούγκουρας και ο Σιέλης είναι οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί. Δεξιά όπως ο Λάκης, αριστερά ο Θανασίου, Μπουχαλάκης και Ανδρούτσος, ο Μπουχαλάκης είναι το νέο πρόσωπο στην ενδεκάδα. Και στην επίθεση η γνωστή τριάδα με Φούντα, Νους και Αϊτόρ. Σε αυτά τα πρώτα δύο λεπτά δεν έχουμε έτσι κάποια σημαντική φάση μπροστά στις δύο εστίες, περισσότερο παιχνίδι κέντρου, σε ένα παιχνίδι όπου ο ΟΦΗ θα προσπαθήσει να πάρει τη νίκη για να αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες να προκριθεί στη League Phase του Europa League, που σημαίνει τουλάχιστον ακόμη 8 ευρωπαϊκά παιχνίδια. Να πούμε ότι στις κερκίδες βρίσκονται περίπου 100 οπαδοί της Σλάβια, της Τσεσεκά Σόφιας, ενώ η ρεμάνς θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Σόφια. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι του ΠΑΟΚ για τα play-off του Conference League. Το πρώτο 15 λεπτό είναι ισόπαλος 0-0 στην Τούμπα με την Μπραν, ενώ στις 9.30 θα ξεκινήσει για την ίδια διοργάνωση η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Χράντετς από την Τσεχία. Εύα.
0: Να σας ευχαριστήσω, Στέλιο, και να προχωρήσουμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Σκληρή απάντηση στην προκλητική τοποθέτηση της Τουρκίας για το ελληνικό χωροταξικό σχέδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έδωσε με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση γίνεται μεταξύ άλλων λόγος για βάσιμους, ανυπόστακτους και απαράδεκτους ισχυρισμούς του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για το συγκεκριμένο θέμα, ενώ τονίζεται ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η χθεσινή δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές περιλαμβάνει σειρά βάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών. Η επανάληψη δε για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα μόλις 12 ημερών μετά την αντίστοιχη τουρκική αντίδραση στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό των ίδιων ανυπόστατων ισχυρισμών καταδεικνύει την εμμονή σε αναθεωρητικές θέσεις οι οποίες δεν έχουν κανένα νόμιμο αίρισμα. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση, καταλήγει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Υπενθυμίζεται ότι χθες ο Τζούκε Τσελή υποστήριξε ότι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή και περιλαμβάνει το θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία ως προς τα ζητήματα του Αιγαίου. Ο Κετσέλη επανέλαβε ότι τέτοιες ενέργειες δεν μεταβάλλουν την νομική θέση της Τουρκίας, ζητώντας παράλληλα να αποφεύγονται μονομερείς κινήσεις σε κλειστές ή ημίκλειστες θάλασσες. Στην τοπική επικαιρότητα τώρα, σε απόγνωση κάτοικοι και επισκέπτες σε Ηράκλειο και Γάβδο από τις αλλεπάλληλες διακοπές ρεύματος και τις έντονες αυξομοιώσεις της τάσης στο ηλεκτρικό δίκτυο που έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές. Το σοβαρότερο πλήγμα έχει δεχθεί το Ηράκλειο. Η παρατεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης της γεωτρήσης της Κέρης έθεσε εκτός λειτουργίας τα αντλιοστάσια της ΔΕΙΑΗ. Το γεγονός αυτό προκάλεσε άμεση πτώση της πίεσης, αφήνοντας χωρίς νερό μεγάλες συνοικίες της πόλης, όπως είναι η Αγία Εκατερίνη, η Θέρισσος, τα Καμίνια, οι Πατέλες και οι Φιλοθέοι. Παράλληλα, οι πολίτες καταγγέλνουν καταστροφές σε ηλεκτρικές συσκευές και σοβαρά προβλήματα στις καθημερινές τους δραστηριότητες, με τις τεχνικές υπηρεσίες να δίνουν μάχη με το χρόνο για την πλήρη αποκατάσταση των υποδομών. Ανάλογη, αν όχι κρισιμότερη, είναι και η κατάσταση που επικρατεί στο νοτιότερο άκρο της χώρας, στη Γάβδο. Σοβαρή τεχνική βλάβη στο δίκτυο του ΔΕΔΙΕ έθεσε εκτός λειτουργίας τις γεωτρήσεις που υδροδοτούν τις τουριστικές ζώνες Καραβέ, Σαρακίνικο και Αγιάννη. Με το νησί να βρίσκεται στο ζενίθ της τουριστικής περίοδου, ο Δημοσγάβδου εξέδωσε επίγουσα ανακοίνωση καλώντας κατοίκους και παραθεριστές να περιορίσουν τη χρήση του νερού αποκλειστικά στις βασικές τους ανάγκες, καθώς τα αποθέματα των δεξαμενών εξαντλούνται με ταχύτατους ρυθμούς. Σε νέο πλαίσιο για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, στην ηλεκτρική ενέργεια προχωρά το αρμόδιο Υπουργείο. Με τη νέα ρύθμιση θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή με διακανονισμό. Νέο κύμα ανατιμήσεων αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στα πρατήρια υγρών καυσίμων, καθώς η κλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή όθησε την τιμή του πετρελαίου Brent πάνω από τα 94 δολάρια το βαρέλι. Η διεθνής αυτή αναστάτωση έχει ήδη αποτυπωθεί στην ελληνική αγορά, με τις μέσες τιμές της αμόλυβδης των 95 οκτανίων και του ντίζελ κίνησης να υπερβαίνουν το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ το λίτρο πανελλαδικά. Ο πρόεδρος των πρατηριούχων στο Ηράκλειο, Γιάννης Μαυράκης, προειδοποιεί ότι χωρίς συνέχιση της επιδότησης το Σεπτέμβριο, η αμόλυβδη μπορεί να φτάσει τα 2,15 έως 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ ακόμα υψηλότερα. Βαρύ πένθος και απέραντη θλίψη επικρατεί στην Αττική και στο Ρέθυμνο μετά τον αδόκητο χαμό του ηλικίας 21 ετών Άγγελου Περιστέρη. Ο νεαρός άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή χθες το βράδυ σε σφοδρό τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή του Αδελιανού κάμπου στο Ρέθυμνο, βυθίζοντας στο σκοτάδι την οικογένειά του, τους φίλους του και ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Ο τραγικός επίλογος θα γραφτεί αύριο Παρασκευή στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Τρίφωνος στην Παλίνη Αττικής, όπου συγγενείς, φίλοι και μέλη της πολιτιστικής κοινότητας θα συγκεντρωθούν για να του απευθύνουν το ίστατο χαίρε. Δύσκολη παραμένει η αναζήτηση κατοικίας στο Ηράκλειο με τις υψηλές τιμές και τις καταγγελίες για πρακτικές ορισμένων μεσητών να προκαλούν αντιδράσεις. Η πρόεδρος των μεσητών Ανατολικής Κρήτης ζήτησε περισσότερους ελέγχους από την πολιτεία και σαφείς κανόνες για τις αμοιβές των μεσητών, ενώ αναφέρθηκε και σε καταγγελίες για πιέσεις προς τους ιδιοκτήτες να αυξήσουν τα ενίκια. Την ίδια ώρα, νέα άνοδο καταγράφουν οι τιμές πώλησης κατοικιών στην Κρήτη, με τη ζήτηση ωστόσο από Έλληνες και ξένους αγοραστές να παραμένει ισχυρή. Τα Χανιά είναι η ακριβότερη περιοχή της Κρήτης με 3.102 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Αντιμέτωποι με συνθήκες εργασιακής και ψυχολογικής πίεσης είναι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό στην Κρήτη. Την ώρα που καταγράφονται υψηλότατες πληρότητες στα ξενοδοχεία, σημειώνονται καταγγελίες για 20ήμερες συμβάσεις, εργασιακό μπούλινγκ και λεκτική βία. Υψηλός θα είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για αύριο στην Κρήτη, με τον κρατικό μηχανισμό να βρίσκεται σε επιφυλακή. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νέου πεζοδρομίου και της πρώτης διάβασης πεζών στην οδό Πλαστήρα, δύο παρεμβάσεων που βελτιώνουν τις συνθήκες οδικής ασφάλειας και πρόσβασης στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής μιας υπερυψωμένης διάβασης πεζών στην είσοδο του Ίδρυματος, καθώς και εξομάλυνση του πράνους. Μια υπερφορτωμένη Λέμβος, για να έρθουμε στο διεθνή χώρο, ανετράπη στην πολιτεία Σοκότο στη βορειοδυτική Νιγηρία και σχεδόν 40 σωροί παιδιών έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής από τη θάλασσα, κατά δήλωση τοπικού αξιωματούχου. 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 7 τραυματίστηκαν μετά την κατάρρευση που σημειώθηκε μέσα σε παράνομο χρυσορυχείο στη νοτιοδυτική Κολομβία. Περίπου 14.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει από αιτία που συνδέονται με τη ζέστη στη Γερμανία από τον περασμένο Απρίλιο, αριθμός ρεκόρ, ενώ στην Ισπανία σχεδόν 4.500 θάνατοι αποδίδονται στα κύματα καύσωνα που έπληξαν τη χώρα από την 1η Ιουνίου μέχρι σήμερα. Η Σερβία ζήτησε βοήθεια από τη Ρωσία στη μάχη κατά των δασικών πυρκαγιών, η λήψη διαθέσιμων αεροπλάνων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Ένα πυροσβεστικό αεροπλάνο Ιλιούσιν του Ρωσικού Υπουργείου Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης προσγειώθηκε χθες το βράδυ στην νότια σερβική πόλη της Νις και από σήμερα λαμβάνει μέρος στις προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο προστατευόμενο φυσικό καταφύγιο Ντελιμπλάντσκα Πετσκάρα που μένεται εδώ και εβδομάδες. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο καιρό στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 και τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η ώρα της μεγάλης ευρωπαϊκής πρόκλησης έφτασε για τον Όφι, ο οποίος υποδέχεται απόψε στο Παγκρίτιο την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για το πρώτο βήμα πρόκρισης στη League Phase του Europa League. Η ομάδα του Χρήστου Κόντι, έχοντας ως πρίκα την κατάκτηση του Super Cup, επιστρέφει

0: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
4: Ραδιο Κρήτη 101,5.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.